μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λατό FM στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
3: Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
4: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
3: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM, η ώρα είναι 6.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Καλημέρα σας. 8 Σεπτεμβρίου σήμερα.
1: 8 έχει, μάλιστα.
0: 4 λεπτά μετά τις 6. Και σύμφωνα με τον Σπύρο Παπαδάκη, δεν πρέπει να μιλάμε ούτε εγώ τον Παπαδάκη, πρέπει να μιλάς μόνο εσύ, Κασιανή.
1: Ναι, αυτό, γι' αυτό σου είπα να μείνεις. Θέλω λίγο να μου το εξηγήσει αυτό.
2: Θα σας το εξηγήσω πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν τα έχει. Αν το
0: έχει μήνυμα.
2: Αν το έχει σβήσει το μήνυμα η κυρία Βουγιοκλιώδη, αλλά εντάξει τώρα.
0: Εντάξει, είσαι λίγο ερωτικό το πρωί.
2: Είμαι πάρα πολύ ερωτικό.
0: Επειδή το σημείωσα αγρατή, θα σου πω και εγώ ότι είσαι ερωτικό.
2: Ερωτικό και τέτοιο. Δεν ξέρω πώ συνδύασε. Ερωτικός λέει με τα εξοπλιστικά, με την Τουρκία, με το ένα με το άλλο.
0: Α, εκεί το πήγε.
2: Ναι, όχι, πρόσεξε, το πήγε και αλλού.
0: Πού το πήγε?
2: Το πήγε αλλού, ρε παιδί μου, για να λέω ότι άσε τώρα εμένα και τον Μπαγκάνη επικεντρώσω στην Κασιανή. Σημαίνει ότι το πήγε αλλού.
1: Αγούνο, βλέπω το μήνυμα. Παναγιώτη μου, αγόρι μου, σε παρακαλώ, κάνε κάτι άλλο.
0: Είναι ερωτικός μου, Παναγιώτη.
1: Δεν έχεις το πρωί, σε παρακαλώ πολύ.
0: Ερωτικός μου, Παναγιώτη, ερωτικός ο ακροατής. Ερωτική η Ελλάδα, γιατί είναι Σεπτέμβριος.
2: Είναι Σεπτέμβριος.
0: Και έλεγες για Θεσσαλονίκη, ρε Παπαδάκη. Αυτός, για να ξέρεις, Κασιανή μου, είναι από τους προνομιούχους που πιάνε στο Βελίδιο. Ας πω, έφτανε, προσγειωνόταν με το αεροπλάνο. Ήταν η εποχή που δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα τότε.
1: Όχι, με το ιδιωτικό σου τζετ.
2: Το είχα στο συνεργείο.
0: Κατέβαινε ο Παπαδάκης που λέει στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Του λέγανε, ελάτε κύριε Παπαδάκη, σας περιμένουμε. Τον μπαίνανε με ταξί ή έπαιρνε αυτό ταξί, πήγαινε στο ξενοδοχείο και μετά έπαιρνε το πρόγραμμα. Τι ώρα θα μιλήσει ο πρωθυπουργός, ο εκάστοτε. Έπρεπε να είναι εκεί το αγόρι. Μετά τι ώρα θα ρωτήσει. Καταλαβαίνετε την Κυριακή. Εμείς εδώ οι κακομοίριδες πηγαίναμε στο Αριστοτέλειο για τη βράδυ Παρασκευής, Σαββάτου μάλλον, Σαββάτου. Βράδυ Σαββάτου ξεκινάει, είχαν όρεξη τα παιδιά εκεί και βγαίνανε για κοκτέιλς, μολότοφ.
2: Ναι, ο Γιώργος ήταν από την άλλη πλευρά.
1: Λέω και εγώ τώρα, θα μου πει ότι περιμένανε έξω από καναπάρι και τέτοια.
0: Όχι, όχι, και μια χρονιά πρέπει να είναι και ο Παπαδάκης πάνω. Που ήμουνα στο μπλόκο στο Βελίδιο Παρασκευή βράδυ. Και έρχονταν αγρότες μαζί με παοξίδες. Είχαν θέματα τότε στον ΠΑΟΚ, σοβαρά, ιδιοξιακά κτλ. Και εμείς ήμασταν ψύχρεμοι και τους περιμέναμε και κατέληξαν. Ο Σπύρος σου λέει, εσύ είσαι μικρή, ο Σπύρος του με ανάμεικτα συνθήματα που ήταν πολιτικοαθλητικά, τα οποία δεν μπορώ να τα μεταδώσω από εδώ, από τη συχνότητα του Real FM 97,8.
2: Εμείς ήμασταν στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Εκεί τρώγαμε ξύλο από άλλη πλευρά.
0: Τι δηλαδή, ξύλο,
2: ρε παιδί, όχι, όχι, ξύλο από ποια άποψη.
0: Ναι.
2: Τα θυμάσαι.
0: Ήταν επιθετικός ο μπουφές.
2: Ήταν πρώτον επιθετικός ο μπουφές. Ναι, πάρα πολύ επιθετικός. Ναι, φεύγαμε τουλάχιστον με 15-20 κιλά παραπάνω μέσα στο τρίμερο. Μέσα στο τρίμερο. Ξεκινάμε από αυτό. Δεύτερον, θυμάσαι πως ήταν παρατεταγμένες οι κάμερες.
0: Ναι, σε πέρανε από παντού.
2: Λοιπόν,
0: τώρα τις κάμερες τροχέας οι έξυπνες που κινείζες στην Αθήνα και σε βλέπουν.
2: Τότε παρέμειναν χαζές, δεν ήταν. αλλά το θέμα είναι το εξής. Ό,τι και αν έλεγες, επειδή υπήρχε κόσμος.
0: Ναι.
2: Κόσμος, μιλάμε, Κασιανή, για ψηφοφόρους. Περίμεναν όλοι να έρθει ο πρωθυπουργός.
1: Με το καλάθι.
2: Με καλάθι, ξεκαλάθι, δεν έχει σημασία. Περίμεναν να έρθει ο πρωθυπουργός και είχαν μαζευτεί οι πάντες. Νόμιζες ότι είσαι σε προεκλογική συγκέντρωση. Στο μεταξύ, όλοι σε παρακολουθούσαν. Αν είχε τύχει και είχες πει, παραδείγματος χάρη, την Παρασκευή το βράδυ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, τότε για την ΕΡΤ και για την ΕΡΤ 3, κάτι ας πούμε εναντίον.
1: Ο Παναγία.
2: Ήσουν εκεί με τον Ζωντανό και ερχόντουσαν και σου λέγανε, αυτό το οποίο είπες χθες δεν έπρεπε να το πεις για τον πρωθυπουργό μας.
0: Το ξέρανε, γιατί ξέρεις εκεί στη.
2: Δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Τη δημόσια τηλεόραση, όλοι βλέπουν τι, από πάνω μέχρι κάτω στην Ελλάδα. Από παλιά δηλαδή. Έχεις και τα προφανώς τα δυτικά, βλέπεις τα αντένα, αλλά και την ΕΡΤ την έχεις. Και στα καφενεία βλέπουν, ρε παιδί μου, πολύ. Οπότε βλέπαν το Παπαδάκι τι έλεγε, καταλαβαίνετε.
1: Και άμα τόλμαγες, Παπαδάκι, να πεις κουβέντα. Μωρέ,
2: τολμάγαμε.
0: Επειδή το είπες και επειδή εγώ σ' ακούω και το ρεπορτάζ σου δίνεις, βέβαια σ' ακούω από τις 5 και μετά, οφείλω να ομολογήσω.
2: Κακός. Γιατί είναι, Γιώργο.
0: Δεν προσπαθώ, ρε εσύ.
2: Ρε Γιώργο, με συγχωρείς, άμα δεν μας ακούνε οι δικοί μας άνθρωποι από τις 4. Δηλαδή, πώς μπορούμε να το ζητάμε από τους ξένους.
0: Ξέρεις τι, ενώ μεταφέρεις πάρα πολύ ωραία και το παρασκήνιο. Ρε εσύ, εγώ ήθελα να τα πούμε. Αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα στη ΔΕΘ που ανεβαίνουν, και φέτος ανέβηκαν, ο πληθυσμός των Υπουργείων, ανεβαίνουν οι γενικοί γραμματείς, ανεβαίνουν οι διοικητές υπηρεσιών, ανεβαίνουν οι επικεφαλείς υπηρεσιών στα Υπουργεία, που ανεβαίνουν όλοι μαζί πάνω.
2: Ναι.
0: Και μετά θα ξεκινήσω να κάνω τις βολτούλες εκεί, ξέρεις τώρα που. Και δεν λέω στο παραλιακό μέτωπο. Λίγο προς το αεροδρόμιο, λέω. Προς το αεροδρόμιο,
2: ναι, ναι.
0: Αυτό δεν είναι λίγο προκλητικό, ρε παιδί μου, σημαίνει. Δηλαδή, υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος το θεωρεί προκλητικό γιατί δεν βγαίνει. Έτσι δεν είναι, Κασιανή.
2: Έπρεπε.
1: Να μπαίνουν μιλιούνια πάνω στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, παιδί μου, δεν χρειάζεται τόσο κόσμο.
2: Έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Γιώργος. Γενικότερα θα πρέπει να έχει αλλάξει τελείως. Δεν έχει καθόλου άδικο. Όχι, θα πρέπει να έχει αλλάξει τελείως η διαδικασία και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι, είναι ένα event το οποίο έχει να κάνει με την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, της ελληνικής επιχειρηματικότητας.
0: Εγώ γενικότερα. Αυτό συμβαίνει.
2: Λοιπόν,
0: γιατί μεταφέρεται όλος αυτός ο πληθυσμός πάνω.
2: Δεν λες πάλι καλά που έχουν τα τελευταία. Όχι, θα σου πω το εξής. Ναι. Τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον έχουν κόψει το τζαμπέ. Για να τα λέμε και αυτά. Τα προηγούμενα χρόνια πηγαίναν με έξοδα
0: τη υπηρεσία του.
2: Δεν πηγαίνουν πλέον με έξοδα. Περίμενε, γενικοί διευθυντές, γενικοί γραμματείς αυτοί πηγαίνουν με έξοδα τη υπηρεσία.
0: Να πας με το πορτοφολάκι σου.
2: Λοιπόν.
0: Άμα είσαι γενικός γραμματέας και θες να είσαι εκεί να κρατάς το χέρι του υπουργού που είναι στην πρώτη σειρά ή στη δεύτερη, πήγαινε να το πληρώσει κιόλας, να το χρηματοδοτήσει.
2: Στο μεταξύ, ειδικά φέτος, αυτό το οποίο είδαμε, όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, άλλη ιστορία. Όλο το Υπουργικό Συμβούλιο βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη από την Δευτέρα. Αν εξαιρέσεις τον Πιερακάκη και την ομάδα του που ήταν στην Αθήνα και μαζί με τον Πρωθυπουργό έφτιαχναν το τελικό πακέτο.
0: Ναι.
2: Έτσι βγήκε το 500αράκι. Για να τα λέμε.
0: Είχε μείνει πίσω ο Πιερακάκης. Έκανε δουλίτσα.
2: Έκανε δουλίτσα. Όπως έκανε δουλίτσα και ο Παπαθανάσης όλο τον Αύγουστο.
0: Ναι.
2: Μου έλεγε υπουργός, συνάδελφος του Παπαθανάση. Τον παίρνω τηλέφωνο κάποια στιγμή και λέω: για να βγούμε ιστορία, αλλά από εδώ, από εκεί, τον Ατάλο, είσαι στις επάλξεις. Και να θέλω, μου λέει, να μην είμαι στις επάλξεις. Μπορώ. Με έχει αφήσει ο Παπαθανάσης. Του λέω: τι εννοείς? Κάθε τρεις και λίγο μου λέει: Zoom, έλα να συνδεθούμε. Τηλεδιασκέψεις.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω και εγώ τον Ξακού. Όλα τα τηλέφωνα που παίρνεις, σου έχει τύχει ποτέ κάποιος από αυτούς να στο κλείσει τα μούτρα?
2: Εννοείται.
0: Καλημέρα. Ο Σπύρος Παπαδάκης είμαι. Άντε ρε.
2: Πρώτα απ' όλα έχουν το τηλέφωνο. Δεν φτάνουν σε αυτό το σημείο.
1: Όχι.
2: Ξέρεις τι. Ακούς τελείως ξαφνικά τον ήχο του κατηλημένου.
0: Υπουργέ, ο Σπύρος Παπαδάκης, μας ερωτήσω κάτι. Άντε ρε από εδώ.
2: Τα παλιά, τα χρόνια που δεν είχαν και το κινητό και όλα τα σχετικά, μόνο μια και δύο φορές. Και ποιος είσαι εσύ? Και πού βρήκες το τηλέφωνο? Και τέτοιες ερωτήσεις. Πολύ, πάρα πολύ. Ξέρετε, δημοσιογράφος είμαι το. Και τι με ενδιαφέρει εμένα?
0: Είσαι δημοσιογράφος. Συγκινήθηκα.
2: Ανατρίχιασα ένα πράγμα. Πολλά. Έχουν γίνει πράγματα και στον αέρα. Μου είχε τύχει υπουργός, παραδείγματος χάρη, να του κάνεις να βγεις στον αέρα και να πει με αγενή κιόλας τρόπο. Και γρήγορα σας παρακαλώ, γιατί βιάζομαι.
0: Αυτό συνήθως λέγεται ευγενικά.
2: Λοιπόν, στον αέρα, πρόσεξε. Και λες εκεί, εφόσον βιάζεται, ας μην τον πάω μαλακά. Ας του πω, ρίξω την ερώτηση. Απευθείας. Και σου δίνει και την απάντηση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ και στο κλείνει και στον αέρα.
0: Αυτό είναι ένα ζωντανό τηλεοπτικό διάλογο, παιδί μου. Αυτή είναι η συνταγή της επιτυχίας.
2: Δεν πήγε καλά.
1: Εγώ νομίζω θα πάω λίγο στο σπίτι μου.
2: Γιατί να κάνεις? Όχι, εγώ θα πάω στο σπίτι μου να κοιμηθώ.
1: Είμαι ανάμεσα εδώ στα δυο βουνά.
2: Όχι, λέγε.
1: Δεν μπορώ. Όχι.
2: Να σου φωνάξουμε και τον Παναγιώτη.
1: Το Βολάνιο.
2: Όχι το Βολάνιο. Τον Ακροατή.
1: Όχι τον Ακροατή. Δεν θέλω. Αφήστε με στην ησυχία μου το δόλιο το κορίτσι.
0: Δεν κατάλαβες. Δεν σε ενέπλεξε ο Παναγιώτης. Ο Παπαδάκης σε ενέπλεξε.
2: Καθαρά.
1: Το κατάλαβα.
2: Ξεκάθαρα.
1: Φοβήθηκε για το δικό του.
0: Δεν κατάλαβα την Κασιανή.
2: Μα είναι δυνατόν. Άσε τώρα να πούμε στα γεράματα. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Μα είναι δυνατόν.
2: Ωραία, παιδί μου. Guilty as charged. Πάμε πάλι. Guilty as charged που λένε και στο χωριό μου στου Μολάου.
1: Αυτό για του Μολάου. Μονέλα,
0: αυτό τον έχει εδώ. Ρώτα τον τίποτα κι εσύ.
2: Ναι, τι θε να με ρωτήσει, πε μου.
1: Πώς καταφέρνεις και έχεις τόση όρεξη, ρε φίλε, 4 ώρα το χάραμα, αλήθεια σου.
0: Α, έτσι να φέρεις.
2: Λοιπόν, να ξέρετε πρώτα απ' όλα. Να ξέρετε πρώτα απ' όλα, επειδή με ρωτάει και η Μαρία. Μου λέει, τι πίνεις?
0: Λέω, Ρεντολίνο.
2: Εδώ είμαστε στο σπίτι, βλέπεις να πίνω κάτι. Πίνω πάρα πολύ νερό και πάρα πολλούς καφέδες. Τρώω καλά και προσπαθώ όποτε μπορώ να κοιμάμαι. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
1: Με πολλούς καφέδες δεν πας με τα...
2: Υπάρχει περίπτωση να πιω καφέ στις 10 η ώρα το βράδυ και στις 10 και 4 να ροχαλίζω σαν γουρουνάκι,
0: σε αυτό το σημείο να πούμε στο κρατές μας ότι ο Σπύρος Παπαδάκης είναι επαγγελματίας. Μην το κάνετε και στο σπίτι αυτό με τους καφέδες.
1: Μην το δοκιμάσετε στο σπίτι,
2: έχεις δίκιο. Ναι, μην το δοκιμάσετε. Ναι. Πώς σας φάνηκε, παιδιά, πώς να το πω τώρα. Να, μιλάς για ερωτισμό. Μεγαλύτερος ερωτισμός από τα δίδυμα φεγγάρια.
0: Ναι, το βάλαμε κι εμείς.
2: Εννοείται.
0: Σε άκουσα στον αέρα από το Ισβάλι. Είχαμε συνοηθεί και εμείς. Ναι,
1: το βάλαμε κι εμείς
0: το προηγούμενο βράδυ.
1: Πες να το βάλαν όλοι.
2: Καλά, αλλάζουν οι ακροατές.
1: Ξέρεις τι. Νομίζεις ότι θα γίνουμε Στάθης Ψαλτής? κουλά, πολύ κολόπεδο Κυριακό. Βάζουμε αφιερώσει στο το ένα
0: κομμάτι. Δεν έχουμε
1: φτάσει
0: εκεί.
2: Είναι,
0: όχι.
2: Έχουμε φτάσει.
0: Έχουμε πολύ εγκληματία ο Κυριακό. Αυτό θα λέγανε εγκληματική κυβέρνηση, εγκληματική κυβέρνηση. Του κάνε βέβαια. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ τους κάνε από εδώ, τους κάνε κάτι δική τους, κάτι κουμπάρι, κάτι από εδώ. Αλλά ο Κυριάκος παραμένει εγκληματίας, είναι σαφές αυτό, το έχουμε συμφωνήσει.
2: Ναι,
0: όχι,
1: άμα είσαι κουμπάρος της αντιπολίτευσης δεν πειράζει, αν είσαι κουμπάρος της κυβέρνησης.
0: Έτσι, μπράβο, ρε.
2: Μπράβο, σωστό είναι αυτό. Ναι. Αυτό είναι σωστό, συμφωνώ απόλυτα. Είχαμε ερωτισμό λοιπόν ανάμεσα στο Μητσοτάκη και τον Τσίπρα. Νομίζω ότι θα απαντήσει με τραγουδάκι. Α, είχα την κυρία Κουφονικολάκου τηλεοπτικά μετά τη συνέντευξη τύπου για να σχολιάσει. Ναι. Λοιπόν, και αφιέρωσε, λέει, εντάξει, λέει, εμείς το τραγούδι, λέει αυτό το. Πώς το λέει το στίχο, έλα τώρα γιατί έχει γίνει ο Αλσχάιμερ.
1: Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω.
2: Και είπε η κυρία Κουφονικολάκου, ωραία τα λες, μα έλα που σε ζούμε.
1: Ναι,
2: ήταν καλό.
0: Το πες στην αυτεμπορική. Ωραίο ήταν ως έβριμα, αλλά πες δε εσείς, πειρα, αφού τους φιλοξενείς και στην αυτεμπορική, να συνεννοούνται μεταξύ τους, παιδί μου, τα βγαίνουν. Άλλος λέει, υπάρχει, λέει, η πλατφόρμα αυτή με τα παγκόσμια δεδομένα. Σοπαρέ μεγάλη. Και αν έχουμε διαβάσει θεωρία συνωμοσίας, δηλαδή και στα νιάτα μας, εγώ ήμουν αθειαζότης, λάτρευα. Άλλος λέει, αυτό με το 1% από το 1% της πλούτης θα είναι προσωρινό. Άλλος λέει, όχι, θα είναι μόνιμο. Άλλος λέει έτσι, άλλος γιουβέτσι. Μήπως μεταξύ τους να συνεννοούνται λίγο, δεν τους το λες και εσύ που τους μιλάς.
2: Εγώ τους προτρέπω ακριβώς το αντίθετο. Να μην συνεννοούνται μεταξύ τους.
0: Σωστό.
2: Διότι έχουμε υλικό εκτροφή. Υλικό.
0: Ναι, γιατί έρχεται ο Καλαμαράκης 8 παρα 10 το πρωί. Και αν τον υπολογιστή εδώ πέρα, και πόσα αρχεία έχει, Ρεκασιάνη. Χθες το πρωί πρέπει να κατέβασε καμιά. Είπε, πόσα είπε.
2: Ο Καλαμαράκης είναι
0: 80.
1: 80 έχει 80
0: από Μητσοτάκη και καμιά 80 από όλους τους υπόλοιπους.
2: Ο Καλαμαράκης από μόνος του είναι ένα ολόκληρο αρχείο. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω τον Καλαμαράκη. Βλέπω ένα, ξέρεις, αυτό το σηματάκι του φάιλ που έχει ο υπολογιστής. Που δείχνει να κουνιέται. Είναι ολόκληρο αρχείο. Ολόκληρος αρχείο.
0: Γι' αυτό μη διά όταν το βλέπεις, γιατί πάντα στο μυαλό του έχει τα αρχεία του αυτό. Δεν κάτσε να είμαι χαμογελαστός, γιατί στο μυαλό του πιο φάει.
2: Δύσκολες λέξεις βάζεις πρωί-πρωί, ρε Παγάνη. Έχει τα αρχεία του, ναι, σωστό.
1: Παιδιά, τέλος.
2: Μα για τα αρχεία μιλάμε.
1: Σφυρίζω τη λήξη με τα αρχεία.
0: Όχι, να συνεχίσουμε.
1: Σφυρίζω τη λήξη. Ναι. Κύριε Παπαδάκη.
2: Ναι, κυρία Βραχά.
1: Μια τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω.
2: Παρακαλώ.
1: Γιατί είσαι και μουσίτσα και δεν τα λες.
2: Εγώ είμαι μουσίτσα.
1: Εσύ είσαι πολύ μεγάλη.
0: Μου πηγαίνεις ωραία, λες κυρία Παπαδάκη, είσαι μουσίτσα.
2: Είσαι μουσίτσα.
1: Δεν γίνομαι Σαμαρά.
2: Όλα καλά.
0: Πρόσεξε, όταν πηγαίνεις στο Σαμαρά.
2: Όλα καλά.
1: Μπράβο, μπράβο. Βλέπεις που είναι μουσίτσα.
2: Γιατί είμαι μουσίτσα.
0: Όταν πηγαίνεις στο Σαμαρά, τα τραβάει τα φωνήεντα.
2: Λόγω Καλαμάτας.
0: Η σύγκρουση.
2: Εντάξει. Όλα καλά. Δεν το περιμέναμε, το περιμέναμε. Έτοιμο. Στο μεταξύ, εχθές έβγαλα το εξής ρεπορτάζ. Παίρνω τηλέφωνο εκεί που πρέπει να πάρω και τους λέω, παιδιά, πότε το κόμμα. Πήγατε πει Σεπτέμβρη, τώρα τ' άλλο τι γίνεται. Τα γραφεία πότε. Δεν μπρίζα. Αυτό στο μεταξύ μου λένε, γιατί έχουν γραφτεί διάφορα. Ότι δεν έχει, λέει, υπολογιστές μέσα, δεν έχει γραφεία.
0: Αρχή είναι ακόμα. Δεν βάλουν.
2: Είναι έτοιμα τα γραφεία.
0: Τι έχει.
2: Είναι έτοιμα, ναι, τα έχει όλα.
0: Υπολογιστές έχει.
2: Έχει πολλά.
0: Εθελοντές έχει.
2: Δεν έχω φτάσει τόσο εκεί το ρεπορτάζ. Εθελοντές έχει. Ο εθελοντισμός ούτως ή άλλως είναι η λέξη κλειδί ακόμα και στη συμφωνία των κυρίων. Τα μπελάκια έχετε δει εσείς. Με βάση τον εθελοντισμό γίνεται. Ναι. Αλλά επειδή το πάμε αλλού. Ρωτάω, πότε το κόμμα και τι μου λένε.
0: Τι σου λένε.
2: Έτσι λέει όπως τα κατάφερε ο κύριος Μητσοτάκης. Λέω ναι. Πλέον η ανακοίνωση του κόμματος.
0: Επίκειται.
2: Όχι.
0: Τι?
2: Είναι ίσονος σημασίας.
0: Άρα, πες το ρε παιδά για σένα.
2: Είναι ίσονος σημασίας. Διότι αυτή τη στιγμή όλοι μιλάνε για το κόμμα Σαμαρά και απαντάμε και ως κόμμα Σαμαρά.
0: Βέβαια.
2: Παρασκευή στο μεταξύ, Πέμπτη, βγάλαμε το ρεπορτάζ για το Σαλμά.
0: Ναι.
1: Έχουμε Σαλμά μετά, όχι, δεν τον έχουμε εδώ. Έχουμε κόψει ένα αποσπασματάκι να.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, πέρα, κάνει.
2: Την Πέμπτη βγάλαμε το ρεπορτάζ ότι Τετάρτη απόγευμα ο κύριος Σαλμάς ήταν σε συγκεκριμένο μαγαζάκι, ξέρουμε και το μαγαζί. Γιώργο, να πάρει την Κασιανή να την πα. Πολύ ωραίο
0: μαγαζί. Μαγαζάκι.
2: Ναι. Εκεί στην Βαλαωρή του Δημοκρήτου εκεί πέρα.
1: Στα
2: ναι, ναι. Μην πούμε τώρα το μαγαζί.
0: Ξέρω εγώ αυτά τα
2: στενά. Τα ξέρεις. Λοιπόν, να την πάρει την Κασιανή. Μπορεί να πετύχετε εκεί το Σαμαρά με κάποιον άλλον.
0: Ναι.
2: Πάντως, πετύχαμε το Σαμαρά με τον κύριο Σαλμά.
0: Τους πέτυχες εσύ.
2: Όχι προσωπικά, ρε παιδάκι μου τώρα. Κοίτα,
0: κάποια πηγή σου.
1: Ρε παιδί μου.
2: Βγάλανε και φωτο opportunity. Και μάλιστα είχε και συνάντηση ο κύριος Σαμαράς εκείνο το απόγευμα με γαλάζιους αγροτοσυνδικαλιστές που συμμετείχε ο κύριος Σαλμάς.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα photo opportunity βγάλαν οι αγροτοσυνδικαλιστές.
0: Και ένας από αυτούς ήταν και ελεγχόμενος για πάρα πολλούς μήνες από τη συνάντηση.
2: Δεν ξέρω
0: και τέτοιε στο αρχείο η υπόθεση του τελικά.
2: Ναι.
0: Λόγω ΠΚΠ για να ξέρετε και τα σκανή.
1: Αντιλήφθη ποιος
2: είναι. Το έχει το ρεπορτάζ ο Παγκάλης.
0: Επειδή τα βάζεις τα θέματα και μίλησα και εγώ την Παρασκευή το βράδυ, είχα καιρό να τους πάρω. Επειδή ρώτησα, λέω, ρε παιδιά, 15 μήνες συζητάμε για το κόμμα αυτό, αν θα βγει, δεν θα βγει. Είναι ένα ρεκόρ αυτό, 15 μήνες.
2: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Μου λένε, αλλά υπάρχουν δημοσκοπήσεις που δεν τις ξέρεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές, ειδικά στη Θεσσαλία.
2: Ορκίζονται.
0: Και λέω, αυτές οι δημοσκοπήσεις πότε γίνανε, γιατί έχει σημασία αν γίνανε Φεβρουάριο ή αν γίνανε Ιούνιο, ας πούμε. Φεβρουάριο ήταν οι αγρότες ξεσηκωμένοι και οι κτηνοτρόφοι, θυμίζω, έτσι ήταν αναστατωμένοι. Όχι, λέει, έχουν γίνει προς την άνοιξη οι δημοσκοπήσεις αυτές, οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές και γι' αυτό, λέει, επιταχύνεται η διαδικασία. Αλλά, κύριε Σπύρο, εξακολουθούν, λέω, μαθαίνω εγώ, κάποιοι μέσα εκεί να βάζουν δύο πράγματα. Το ένα είναι τα ποσοστά.
2: Ναι.
0: Δηλαδή λένε ότι κάτω από ένα ποσοστό, δεν θέλω να πω ποιο είναι, μου είπανε ποιο ποσοστό. Θέλω να την αιμάται η προσπάθεια και το εγχείρημα. Το ένα πράγμα είναι αυτό. Το δεύτερο πράγμα που φοβούνται είναι ότι επειδή έχουν μιλήσει και σε ακούω και σαν να που το λες, ότι το 95% τα ονόματα και τα λοιπά, κάτι τέτοιο ακούω κι εγώ. Το δεύτερο πράγμα που φοβούνται είναι ότι οι περισσότεροι με τους οποίους Κασιανοί έχουν συμφωνήσει είναι πολιτευτές ή πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ή στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας που με κάποιο τρόπο συνδέονται με τη Νέα Δημοκρατία, με κάποιες επιλογές του παρελθόντος, που σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τον τρόπο να τους προσεγγίσει άμα γίνει γνωστό ότι ο Σπύρος Παπαδάκης αν υποψήφιος του Σαμαρά, του κόμματος Σαμαρά, ο Παγάνης που είναι στο κόμμα θα τον πάρει τον Παπαδάκη. Γιατί μέχρι προχθές ο Παπαδάκης έπαιρνε τον Παγάνη και του λέγε, ρε φίλε, πώς μπορείς να δεις αυτό ή να δεις εκείνο, καταλαβαίνεις.
2: Σωστό, σωστό είναι αυτό που λες.
0: Αυτά είναι δύο πραγματάκια τα οποία τα κρατάνε. Και ένα τρίτο είναι ότι δεν είναι όλοι σύμφωνοι με την ανακοίνωση του κόμματος. Οι στενοί συνεργάτες, Σαμαρά.
2: Υπάρχει μια διχογνωμία. Υπάρχει ένας. Πρώτα απ' όλα να σου το γιώσω το εξής, ότι επειδή την Παρασκευή στην Αυτεμπορική έβγαλα το Σαλμά. Ο οποίος το παραδέχθηκε στον αέρα.
0: Τι παραδέχθηκε, Σπύρο?
2: Ότι θα είναι.
0: Σαλμάς παραδέχθηκε στον αέρα, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι ήταν ένας από τους πρωτεργάτες, όπως έλεγε, των αποκαλύψεων για την Οβάρτης και της έρευνας που έγινε, που είχε βγει μετά από Παπαγγελόπουλος και το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης.
2: Και για αυτά θα κριθούν όμως.
0: Μέσα εκεί ήταν ο Σαμαράς στους 10.
2: Για αυτά θα κριθούν όμως. Και ανάλογα. Γι' αυτό.
0: Εσύ βγάζει νόημα με αυτό, ρε παιδί μου.
2: Κανένα νόημα, απολύτως. Μα αυτή είναι η πολιτική, Γιώργο, επειδή έχει τεράστια εμπειρία. Αυτή είναι η πολιτική. Πρώτη φορά είναι που το βλέπουμε αυτό. Κάποια πράγματα τα οποία έλεγαν εχθές, σήμερα να τα αναιρούν. Διότι έτσι τους βολεύει η πολιτική συγκυρία, για να τα λέμε τα πράγματα ακριβώς όπως είναι.
0: Είναι εντυπωσιακό. Ή ο κ. Νικολόπουλος που μου είναι πολύ συμπάθης σε μένα. Αναφέρομαι πριν υπουργός βουλευτής στην Αχαΐα. Πώς εγώ τον θυμάμαι στην Επιτροπή.
2: Ρεκόρ, πώς το λένε, ρεκόρ θητείας υπουργικής.
0: Ρε Σπύρο,
2: εκεί ήταν 48 ώρες.
0: Ποια επιτροπή ήταν αυτή, δεν ήταν θεσμό και διαφάνεια, αυτή που.
1: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν.
0: Όχι, του 16 Κασιανή, του 2016.
1: Α, συγγνώμη, λάθος.
0: Για τις υποθέσεις τύπου, για τα δάνεια κτλ. Και δεν είχε αποστροφές κατά του Σαμαρά, προσωπικές. Δεν είχε και πιο πίσω. Όταν ήταν στην κυβέρνηση Σαμαρά για μερικές ημέρες, τόσο δεν είχε μεταφέρει στον Πάνο Καμένο το ότι τους είχε πει ο Σαμαράς να είναι σε μια στάση, εν πάση περιπτώσει, και τα λοιπά, υποτιμητική απέναντι στους Τροϊκανούς.
2: Είναι έτσι όπως τα περιγράφεις και όπως τα λες.
0: Ναι.
2: Πού πάει αυτό. Αλλάζει η χρονική. Πώς το λένε, η πολιτική συγκυρία είναι τελείως διαφορετική. Σου λέει αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε κάποιον ο οποίος να μπορέσει να ξαναφέρει πίσω στην κεντροδεξιά παράταξη τους γαλάζιους απογοητευμένους ψηφοφόρους.
0: Κεντροδεξιά θα είναι δηλαδή, Σπύρο Παπαδάκη, αυτό.
2: Θα είναι πιο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας σε κάθε περίπτωση.
0: Άρα είναι κεντροδεξιά-δεξιά.
2: Θα είναι κεντροδεξιά-δεξιά.
0: Είναι νότιο-νότιο-δυτικά.
2: Νότιο-νότιο-δυτικά ένα πράγμα.
0: Αυτό. Έχεις κανείς λίγο.
2: Τώρα ούτως ή άλλως, αν το πάρουμε και με την. Ρε παιδί μου, αν το πάρουμε.
0: Κέντρο-κέντρο-δεξιά.
2: Κάτσε-κάτσε-δεξιά. Εξαρτάται πώς το βλέπεις. Υπάρχουν και αυτοί που λένε, έλα μωρή τα δεξιά και αριστερά πλέον δεν υπάρχουν.
0: Εντάξει, όμως υπάρχουν κάτι. Όχι, Κασιανή, εσύ δεν έχεις γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι σου λένε, είναι πεπισμένοι ότι με τα εμβόλια επιχειρήσαν να μας ελέγξουν και αυτό και τα λοιπά. Και είναι, αυτό είναι ένα οριζόντιο κοινό. Δεν είναι μόνο, ξέρω εγώ, στη Νέα Δημοκρατία ή μόνο στο, στην αριστερά ή στο Πασόκ. Είναι οριζόντιο.
1: Ναι,
0: κοινό.
1: Όχι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ίδια άποψη σε σχέση με αυτό το κομμάτι με τα εμβόλια, ας πούμε, και είναι από Ανταρσία μέχρι Βελόπουλος. Δεν έχει.
0: Ναι. Δεν έχει κάπως αλλάξει το μείγμα, ρε Παπαδάκη. Δηλαδή, πολλοί κόσμος ο οποίος μπορεί παλιά να ψήφιζε Πασόκ. Ναι. Από το 12 και μετά, ή μάλλον από το 9 και μετά, ψήφισαν Γιώργο Παπανδρέου και ήταν ένα 47% που είχε πάρει θηριώδες τότε, έχει διαμοιραστεί στα υπόλοιπα κόμματα.
2: Μετά το μνημόνιο, μετά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, άρχισε να γίνεται μια τελείως διαφορετική ανακατανομή, ας το πούμε έτσι, αν μου επιτρέπετε αυτή η λέξη, όσον αφορά πρώτα απ' όλα στους δημοσίους υπαλλήλους. Το κοινό του Πασόκ, οι ψηφοφόροι του Πασόκ, μην γελιόμαστε τώρα, επί το πλείστον, η βάση τους ήταν στο δημόσιο. Ήταν στους δημόσιους και στους υπαλλήλους.
0: Αναρωτιέμαι γιατί.
2: Και γιατί. Εντάξει, ναι.
0: Ομολογώ,
2: έχεις
0: δεν μπορώ να
2: κάτι απορίες. Δεν μπορώ να σου τη λύσω αυτή την απορία.
0: Γιατί άραγε.
1: Δεν τα αντιλαμβάνομαι εγώ.
2: Όταν λοιπόν ξεκίνησαν αυτές οι μνημονιακές υποχρεώσεις, να κόβεις μισθούς, να κόβεις το ένα, να κόβεις το άλλο, αυτοί άρχισαν να ψάχνουν.
0: Ανακαλύψαν την Επανάσταση.
2: Άρχισαν να ψάχνουν, ναι, άρχισαν να ψάχνουν κάτι άλλο. Το κάτι άλλο το βρήκανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Σας υπενθυμίζω ότι το 2012 στις πρώτες εκλογές. Στις πρώτες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ έδειξε την πρώτη του άνοδο που ο Σαμαράς είχε πάρει 18%.
0: 18,5.
2: Εντάξει. Ναι. Έφαγα το 0,5 τώρα.
1: Το έφαγε και ο πρωθυπουργός που θα τσαντίστηκε ο κύριος Σαμάρας.
0: Για το 0,5%. Πες τα ρε Κασιανή. Να ανταλλάξαν ανακοινώσεις γι' αυτό.
1: Που λέει έχεις κάνει, ήταν ο κύριος Σαμαράς και τα ρίξε στο Μητσοτάκη ότι η παράταξη είναι με το όνομά σου, γι' αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Και λέει ο Μητσοτάκης, η παράταξη είναι η Νέα Δημοκρατία και από ό,τι θυμάμαι η δική σου απόδοση ήταν 18%.
2: Ναι. Και είπε τώρα η Μπακογιάννη σε συνέντευξή της ότι μετά λέει παλέψαμε όλοι μαζί και εγώ προσωπικά έτρεξα το 18,5 να το κάνουμε 28. Γιατί μετά στις δεύτερες ήταν 28%. Και βγήκαν και συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά υπενθυμίζοντας ότι το 18,5% τότε ήταν μόλις 100.000 ψήφοι λιγότεροι από τις ψήφους που πήρε ο κύριος Σαμαράς το 2024.
0: Ωραία. Εγώ ξέρεις τι καταλαβαίνω.
2: Εντάξει, λίγο.
0: Κασιανή μου.
2: Και έχουν σπίλο. Βγάλει χαρτί και μολύβι, ρε παιδί μου τώρα.
0: Εγώ ναι, καταλαβαίνω ότι γυράσκω ήδη δασκόμενος, αλλά εδώ δεν βάζουμε μυαλό. Εκεί είμαστε τώρα πάλι. Δηλαδή, νιώθω πάρα πολύ έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Σαν να μην έχουμε περάσει μνημόνια, σαν να μην έχουμε περάσει όλη αυτή το φόβο και την ταλαιπωρία, σαν να είμαστε ακόμα εκεί περίπου στην περιοχή του λεφτά υπάρχουν. Δηλαδή, κάπου τα έχουμε κρυμμένα τα λεφτά. Πού τα έχεις, Κασιανή, τα λεφτά? Μήπως τα ξύπλα στη ρίδα που έχεις τα κοσμάτα σου που έρχεσαι προχθές?
1: Ελάχιστο το βρουδάκι τη γιαγιά μου, το είπαμε.
2: Έχεις τη ρίδα.
1: Όχι, αλλά άμα θέλει να μου γράψει.
2: Κάτσε.
1: Την είδα, δεν έχω, αλλά. Άμα θέλει να καταγράψει τα κοσμήματά μας και μου πάρει το σταυρδάκι της γιαγιάς μου.
2: Έχεις κομμένο στρωμά.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Αυτά είναι τα πρώτα σημεία που θα ψάξουν.
1: Εγώ είμαι από χωριό, δεν ξέρω.
2: Μα εκεί στο στρώμα του.
0: Και το 15 δεν μπήκανε και ψάχνανε. Δεν κάνανε περιουσιολόγιο το 15. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που το είπε ο πρόεδρος.

0: 6 μήνες να πούμε κάνανε διαπραγματεύσεις.
1: Είχανε
0: διαπραγματεύσεις. Ο Γιάννης με τον Ανή δεν έκανε διαπραγματεύσεις.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Α, ωραία. Επειδή έκανε διαπραγματεύσεις. Κανένας δεν είχε ενημερώσει τον κύριο Τσίπρα ότι ό,τι διαπραγμάτευση και να κάνει είχαν υπογραφεί τα πάντα και ο δικός χάρτης μέχρι το 2023-2024.
2: Ποιος κανένας, Σπύρο. Δεν τα είχε πει ο Βάγγελος Βενιζέλος.
0: Μα είπα,
2: δεν
0: όχι.
2: Του είχε πει ότι μεγάλε μη βιάζεσαι γιατί. Δεν του είχε πει μεγάλε. Του είχε πει μη βιάζεσαι γιατί θα σε. Το, δεν μπορώ να το πω το ρήμα. Δεν ήταν στο δημόσιο βήμα, κατάλαβες. Λένε στο τηλέφωνο το είχε πει, στο κοινοβούλιο. Και τον κοίταζε, λέει. Μετά.
0: Ο Σαμαράς είχε αφήσει το κλειδί κάτω από το χαλάκι στο Μαξίμου και πάνω στο πρωθυπουργικό γραφείο τον οδικό χάρτη που αυτός ως πρωθυπουργός μαζί με Στουρνάρα ως υπουργό οικονομικών είχαν υπογράψει με τους Ευρωπαίους το 2012-2013. Και το είχε πάνω και έλεγε είναι ο οδικός χάρτης. Πώς θα κινηθείτε μέχρι το 2022.
2: Ναι.
0: Τι δεν κατάλαβε από αυτά.
2: Δεν κατάλαβε ότι δεν πήγε ο Σαμαράς να παραδώσει το Μαξίμου. Και έτσι και τσαντήσεις με Σίνιο Κασιανή που εσύ δεν είσαι από τη Μεσσηνία και δεν ξέρεις και αυτός εκεί είναι από τη Λακωνία που είναι.
0: Λακωνία.
2: Άμα τσαντήσεις με Σίνιο μέχρι να πεθάνει δεν το ξεχνάει.
1: Αυτό άμα και... τσαντήσεις με το Σαπρανίδη ξέρεις τι θα γίνει. Θα μας κλείσει τα μικρόφωνα και πρέπει να πάμε σε break.
2: Είσαι από Μεσσηνία, όχι, ε. Δεν είναι. Όχι βέβαια.
0: Σαπρανίδης και από Μεσσηνία.
2: Όχι βέβαια. Σε παρακαλώ πολύ. Τι ήταν αυτό που είπες.
1: Κύριε Σπύρο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση.
6: Λατό FM στους 103,3.
7: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
7: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
11: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
12: Η συνάντησή του με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλ-Σίσι. Περισσότερα στο real.gr. Τα ενεργειακά μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης θα εξειδικεύσει η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου στη μία το μεσημέρι. Στη Ρώμη σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Ρέδιας, η Ευρωπαϊκή Άμυνα και η Στρατηγική Κατάσταση σε Μεσόγειο και Δυτικά Βαλκάνια θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησής του με τον Ιταλό ομολόγο του. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στην υψηλή ράχη Δράμας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες και Βόρειο Αιγαίο.

0: Έλα, καλημέρα σας, 34 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα, έλα να σηκωνόμαστε σιγά σιγά.
1: Έλα να σηκωνόμαστε δυνατά δυνατά που λέει και η Ελευθερία Αρβανιτάκη.
0: Ναι, πόσο έχουμε σήμερα, 8 έχουμε.
1: 8 του μηνού.
0: 8 Σεπτεμβρίου.
1: Τι σκέφτεσαι?
0: Πολύ ωραία μέρα. Εξαιρετική μέρα.
1: Γιατί?
0: Γιατί σε δύο μέρες θα έχουμε 10.
1: Και τι είναι στις 10.
0: Προχωράει ο Σεπτέμβριος αυτό.
1: Ξεκινάνε και τα σχολεία,
0: Στις 11.
1: Παρασκευή.
0: Στις 11, βέβαια. Παρασκευή.
1: Να δούμε τι γίνεται από κίνηση στους δρόμους.
0: Για να δούμε.
1: Στην έξοδο του λεωφόρου Αθηνών, κλασικά για τέτοια ώρα, από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Επηρεάζεται και η άνοδος του λεωφόρου Σχιστού. Και έχουμε και μια μικρή ανάσχεση της κυκλοφορίας στην άνοδο του Κηφισού μετά τη Λιωσίων και μέχρι την Πίνδου περίπου
0: από
1: και στην Αφιλαδέλφεια.
0: Ξεκινήσαμε.
1: Εκεί στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών περνάνε δύσκολα οι άνθρωποι που έχουν να περάσουν από εκεί. Ναι. Ελπίζω με αυτόν τον κόμβο που υποσχεθήκαν ότι θα γίνει εκεί στην παραλία του Ασπροπύργου να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
0: Και ο Πειραιάς είναι φουντωμένος γύρω από το λιμάνι, αρκετά.
1: Όσο είναι ακόμα καλοκαιράκι και πηγαίνουν έρχονται τα καράβια.
0: Έρχονται πλοία, φεύγουν πλοία, αυτό να μου πεις. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 8. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Έχουμε την Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Επαναλαμβάνω, Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr για τα μηνύματά σας. Κασιανή Βραχά. Γεια σας, Κασιανή.
1: Γιώργος Παγάνης. Γεια σας, Γιώργο.
0: Μέχρι τις 8 εδώ θα είμαστε μαζί σας. Βασιλική μου, καλημέρα. Καλημέρα. Κυρία Βραχά, έχετε την αγάπη της, να ξέρετε.
1: Την αγαπώ πολύ, τη Βασιλική.
0: Γεια σου, Ελένη, από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Να έχεις μια πολύ όμορφη μέρα. Γεια σου, ρε Πάρη. Γεια σου, ρε Πάρη. Εδώ είπαμε, επειδή έλεγε διάφορα πράγματα, κατάλαβε. Είπαμε, κάτσε εδώ πέρα, ρε Παπαδάκη, να μας τα πεις. Να μας τα πεις
1: δύο κουβέντες.
0: Ναι. Καλημέρα, ρε Μιχαήλ, ο οποίος Μιχαήλ διαθέτει την τεχνολογία της μέτρησης της εγκεφαλικής, δηλαδή ακούει δημοσκοπήσεις και κάνει κατευθείαν autocorrect. Πώς λέγεται αυτό το κινητό?
1: Ναι, τα φαινιά, autocorrect.
0: Autocorrect. Ναι. Κάνει και ο Μιχαήλ autocorrect στις δημοσκοπήσεις, δηλαδή σου λέει, όπα, αυτό το πετάω, εκείνο το κρατάω, συμπέρασμα τόσο. Και μπράβο, Μιχαήλ, σε παραδέχομαι και εγώ θα ήθελα να ζω στον κόσμο μου έτσι και να ήμουν ευτυχισμένος.
1: Τίποτα.
0: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα. Καλημέρα, ρε.

0: ρωτήσω κάτι.
1: Ορίστε.
0: Γιατί έχουν τόση όρεξη για γκρίνια πρωί-πρωί εδώ οι ακροατές μας?
1: Εντάξει, λογικό είναι. Είναι πρωί, σου λέει τώρα με σηκώνουν. Κάποιοι μπορεί να είναι συνηθισμένοι περισσότεροι, πιστεύω. Κάποιοι σηκώνουν υποχρεωτικά γιατί μπορεί να έχουν κάποια εργασία. Ξέρω σε ποιον αναφέρεις.
0: Δουλεύουν οι άνθρωποι.
1: Στο Γιώργο αναφέρεις.
0: Δεν πειράζει.
1: Ο Γιάννης από την άλλη λέει ότι πίνει και αυτός πολλούς καφέδες όπως ο Παπαδάκης. Ναι, είναι κατασκευαστικό το θέμα. Γεια σου, ρε, άλλος Γιάννης. Εκτός και αν είναι ο ίδιος Γιάννης αυτός. Ναι, εντάξει, ναι, έχεις δίκιο. Αυτό το πράγμα που λες ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, κυρία Κασιανή Βραχά, έχουμε την εξειδίκευση των μέτρων. Αυτών των μέτρων παρουσίασε ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, την Κυριακή. Αν δεν εξειδικευτούν αυτά τα μέτρα, ξέρεις, αυτό συμβαίνει συνήθως. Όταν δεν εξειδικεύονται τα μέτρα, αυτά δεν μένουν για πολύ στη μνήμη του κόσμου. Ξαφανίζονται, εξαϊλώνονται. Για να καταλάβουμε κιόλας πόσο χρήσιμα θα τους είναι, δηλαδή πόσο χρήσιμα θα μας είναι τα μέτρα αυτά που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό. Αυτές οι μέρες είναι κρίσιμες. Θα ακολουθήσουν βεβαίως οι αναλύσεις των εφημερίδων το Σαββατοκύριακο. Γιατί ειδικά σε κάποια πράγματα όπως το ενεργειακό ή όπως ο Κουμπαράς που περιέγραψε ο Πρωθυπουργός με κάποιες έτσι γραμμές, θέματα τα οποία συζητώνται για πρώτη φορά, να δούμε, ρε παιδί μου, είναι χρήσιμα, δεν είναι, μας κάνουν, δεν μας κάνουν. Θα κριθούν σήμερα, αύριο και πενθαύριο. Καλημέρα, Παναγιώτη. Έτσι θέλουμε να ξεκινάς και εσύ τη μέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δηλαδή με λίγο χαμόγελο, με λίγο κέφι.
0: Μια και πιάσεις τα μέτρα, να κάνουμε μια τούμπα στη σκαλέτα μας, να δούμε λίγο το θέμα με το Κουμπαρά που συζητούσαμε και χθες πώς θα λειτουργεί.
1: Βεβαίως.
0: Θυμάσαι που σου έλεγα ότι δεν μου βγαίνει το 60.000 ευρώ που είπε ο Μητσοτάκης ότι θα είναι άμα βάζεις 100 ευρώ κάθε μήνα για 18 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μου έβγαινε γιατί βγαίνει όντως 49.300 ευρώ αν υπολογιστεί από τους γονείς συν το κράτος, αλλά με μια απόδοση 3% το ποσό αυτό φτάνει στις 64.000. Ενώ με υψηλότερες αποδόσεις, ανάλογα με τον επενδυτικό λογαριασμό που θα διαλέξει, 5 ή 7% μπορεί να διαμορφωθεί και σε υψηλότερα επίπεδα. Αλλά έκαναν και μια άσκηση και σου λέει: αν βάζω 10 ευρώ το μήνα για 18 χρόνια κάθε μήνα και μου βάζει και το κράτος άλλα 10, βγαίνει γύρω στις 6.500 ευρώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και με τα 10 ευρώ που μπορεί κάποιος σχετικά εύκολα, θα πω εγώ, αλλά όχι πάντα, να βάλει αυτό το λογαριασμό του παιδιού, μπορείς να μαζέψεις 6.500 ευρώ μέχρι να πάει στα 18 του, που είναι ένα ποσό που μπορεί να επιπλώσει το σπίτι του το φοιτητικό, λέμε τώρα. Είναι ένα θετικό μέτρο εν συνόλου. Μην είμαστε να κατακρίνουμε ό,τι βλέπουμε μπροστά
1: μας. Με απόδοση 3% ξεπερνάει τα 60.000.
0: Ναι, αν βάζεις 100 ευρώ το μήνα.
1: Αν βάζεις 100 ευρώ το μήνα.
0: Για 18
1: και οι λογαριασμοί αυτοί θα είναι επενδυτικοί.
0: Ναι, θα είναι κλειστοί επενδυτικοί λογαριασμοί. Θα μπορούν να ανοίξουν μόνο σε περιπτώσεις προβλημάτων υγείας. Δεν θα ανοίγει. Δεν θα
1: αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός προχθές είναι. Τι είπε στην ουσία? Ότι το κράτος θα διπλασιάζει ό,τι βάλουν οι γονείς. Και τα λεφτά θα είναι, όπως είπες, κλειδωμένα μέχρι τα 18, μέχρι να ενηλικιωθεί δηλαδή το παιδί. Και η κουβέντα που γίνεται είναι, ναι, αλλά υπάρχουν γονείς των 900, των 800 ευρώ που δεν θα μπορούν να βάλουν. Και διαβάζω κι εγώ, προφανώς και οι άνθρωποι αυτοί που δυσκολεύονται δεν θα μπορούν να βάλουν και θα προτάξουν, θα ιεραρχήσουν τις ανάγκες τους στην καθημερινότητά τους και ενδεχομένως να μην υπάρχουν χρήματα γι' αυτό. Αλλά διαβάζω ρε Κασιανή επίσης. Και δεν αναφέρομαι σε αυτούς τους ανθρώπους, επαναλαμβάνω. Η Επιτροπή, λέει, Υποπτίας και Ελέγχου Παιγνίων για το 2025 διαπίστωσε το 2025 ότι οι Έλληνες τζόγαραν 16,7 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2025. 16,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αναρωτιέμαι, ένα μικρό ποσό από αυτό δεν θα μπορεί να περάσει σε επενδυτικούς λογαριασμούς για τα παιδιά τους? Λέω τώρα, ρε παιδί μου.
0: Τώρα πιάνεις αρρώστια, ρε Γιώργο, όμως. Αυτό το πράγμα είναι αρρώστια με τον τζόγο.
1: Είναι τεράστιο ποσό. Αυτό είναι τεράστιο ποσό. Μέσα σε μια χρονιά. Ένα μικρό. Ένα κομματάκι δεν θα μπορούσε να περάσει σε επενδυτικούς λογαριασμούς. Και επαναλαμβάνω, αντιλαμβάνομαι πλήρως και εγώ και Κασιανή, ότι υπάρχει κόσμος που δεν βγαίνει με τα 700, με τα 800, με τα 900 ευρώ. Προφανώς και δεν βγαίνει. Εκεί δεν συζητάμε. Δηλαδή, τι αβάλεις εκεί.
0: Σου δίνει τη δυνατότητα όμως, ας πούμε, ο παππούς και η γιαγιά σου δίνουν στο παιδάκι στη γιορτή του ένα εικοσάρικο μπουναμά ή στο Πάσχα ή αυτά που θα βγάλει τα Χριστούγεννα από τα κάλαντα. Σου δίνει τη δυνατότητα να πας να τα καταθέσεις και να σου βάλει το κράτος άλλα τόσα. Είναι ένα καλό μέτρο.
1: Καλό είναι, αλλά θα πρέπει να διευκρινιστούν και μια σειρά από θέματα, όπως Πού θα τηρούνται οι λογαριασμοί, ποιος θα τους διαχειρίζεται, σε τι θα επενδύονται τα χρήματα, ποιος θα επιλέγει τις επενδύσεις και βέβαια τι θα συμβαίνει, ρε παιδί μου, ακριβώς όταν το παιδί θα συμπληρώνει τα 18, δηλαδή τη διαδικασία τεχνικά εννοώ. Βήμα-βήμα, ναι. Καταλαβαίνεις, να αναλυθεί αυτό. Γιατί όντω έχει ενδιαφέρον.
0: Και δεν είναι όλοι οι 18χρονοι ικανοί να διαχειριστούν τέτοιο ποσό χρημάτων.
1: 18χρονοι.
0: Ακόμα και τα
1: 6,5. Εγώ ξέρω και 58χρονους που δεν είναι ικανοί να διαχειριστούν χρήματα. Επομένως, άσε τους 18χρονους. Λογικό είναι να μπορούν να διαχειριστούν τα χρήματα
0: τους. Είσαι και δίκαιο.
1: Λοιπόν, για πες.
0: Έχουμε και το σπίτι μου 3.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι πάρα πολλοί αυτοί που ψάχνουν την ιδιοκατοίκηση και ψάχνουν ένα φθηνό δάνειο. Στα 55, από τα 25 μέχρι τα 55 είναι οι δικαιούχοι πλέον. Το ανώτατο όριο μέχρι σήμερα ήταν τα 50 έτη. Οπότε αυξάνεται κατά 5 έτη το ανώτατο όριο. Τα εξοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως έως 25.000 ευρώ για άγαμους διαζευμένους ή ημέρη συμφώνου συμβίωσης χωρίς παιδιά, έως 35.000 ευρώ για έγκαμους ή ημέρη συμφώνου συμβίωσης με προσάυξηση 7.000 ευρώ για κάθε παιδί και έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες. Ενώ τα χρήματα είναι μέχρι 230.000 ευρώ που μπορεί να σου επιδοτήσει το κράτος με μικρό επιτόκιο, αξία κατοικίας έως 300.000 ευρώ και έως το 2007 μπορεί να είναι τα σπίτια αυτά που θα κλείσετε με το σπίτι μου 3 για το πιο οικονομικό δάνειο. Ουσιαστικά σου επιδοτεί το επιτόκιο. Υπήρξαν όμως, Γιώργο, και αντιδράσεις από τους επιχειρηματίες, γιατί τώρα αυτά ήταν μέτρα που είπαμε για όλους τους πολίτες. Υπήρχαν αντιδράσεις από τους επιχειρηματίες. Οι μεν λένε ότι είναι θετικά τα μέτρα και βοηθούν τις επιχειρήσεις, οι δε λένε ότι μας καταστρέφουν και ότι πάμε σε χρεοκοπία. Να ακούσουμε ένα παράδειγμα
1: για τα δύο.
0: Πάμε πρώτα με τον κύριο Κορκίδη, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Πειραιά.
2: Κρατάω το μήνυμα αισιοδοξίας ότι ξέρετε κάτι, υπάρχουν μέτρα άμεσα που θα εφαρμοστούν στην καθημερινότητά σας το 26. Υπάρχουν μέτρα για το 27 που συνήθως μας δίνει η ΔΕΘ και υπάρχει και μια προοπτική τετραετίας. Άρα νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι φορείς, οι επιχειρηματικοί, οι επαγγελματικοί, τα επιμελητήρια που θα διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Γιατί αυτός είναι ο κορμός, οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Ό,τι φορολογικά κίνητρα έχει μια startup για μια πενταετία, δώστα στην μικρή οικογενειακή επιχείρηση που αλλάζει γενιά. Που υπάρχει διαδοχή. Θεωρώ ότι τα μέτρα αυτά επενδύουν στην οικονομία, δεν κοστίζουν στην οικονομία.
0: Ο κύριος Κορκίδης λοιπόν είπε ότι τα μέτρα αυτά επενδύουν στην οικονομία και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μίλησε στην ΕΡΤ ο κύριος Κορκίδης. Από την άλλη, ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, μίλησε εδώ στο Real FM, στους Μάνο Νιφλή και Μπάμπα Παπαδημητρίου. Ο κύριος Χατζηθεοδοσίου είπε ότι στην πραγματικότητα τα μέτρα αυτά ενισχύουν τη χρεοκοπία των επιχειρήσεων.
3: Περιμέναμε όλοι ότι θα είναι η έκθεση στην οποία ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει μέτρα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αντί αυτού, πήραμε υποσχέσεις για το μέλλον, δηλαδή αυτή η ομιλία του χρόνου το 27 στην έκθεση θα έχει κάποιο νόημα γιατί κάτι παίρνουμε στο τέλος του 27. Μιλάμε για ένα μακρύ διάστημα στο οποίο δεν παίρνουμε απολύτως τίποτα και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που λέω και στην πραγματικότητα ενισχύει τη χρεοκοπία των επιχειρήσεων. Δείτε, ακρίβεια, ενέργεια, στέγη. Προσθέστε σε αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν στην αγορά με τη μείωση που υπάρχει του τζίρου και θα δείτε ότι μη ανακοινώντας κανένα μέτρο προαποφασίζεις ότι σε αυτή την τάξη των μικρομεσών που είναι το 99,2% των επιχειρήσεων της χώρας είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα καλωσορίσουμε σε 2-3 μήνες.
0: Είπε λοιπόν ο κ. Χατζηθεοδοσίου ότι θα είχαν νόημα αυτά τα μέτρα αν τα ανακοίνωνε ο Πρωθυπουργός το 2027.
1: Μάλιστα. Και αυτές είναι μερικές από τις αντιδράσεις, έτσι. Και είναι προφανές ότι όσο περνάει η εβδομάδα, επαναλαμβάνω και με την ανάλυση των μέτρων, θα ξέρουμε ποια είναι η υποδοχή τους από την κοινωνία και από όλες τις τάξεις. Καλημέρα, ρε εσύ, Κώστα. Καλημέρα. Αφού, κύριε Κώστα μου, είσαι τόσο στεναχωρημένος και θες να μοιραστείς και τη στεναχώρια σου, σου εύχομαι να βρεις αυτό που αναζητάς. Άντε, μπράβο που μου μπήκατε μερικοί και νομίζετε ότι δεν έχουμε καταλάβει. Άντε, μπράβο. Και είναι και πρωί δηλαδή, και τίποτα, όχι τίποτα άλλο. Αρχίζω και προσαρμόζομαι και εγώ στην πρωινή ώρα, γιατί εγώ ξέρεις κανονικά είμαι και εσύ μεσημεριανή, εγώ απογευματινός ήμουν. Άντε, γιατί ζούμε στην εποχή, αυτό θέλω να πω, που ο ορθολογισμός και ο ρεαλισμός, θα το πω ή θα σου το πω και από χθες κασκένα, δεν αρέσει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Ζούμε στην εποχή όπου όποιος ρωτάει, ρε παιδιά, βγαίνει λογαριασμός. Αυτούς τους διάολους στέλνουμε κατευθείαν και τελειώνει η υπόθεση. Γιατί γουστάρουμε τον τύπο ο οποίος θα αρχίσει να φωνάζει εδώ πέρα και να λέει ότι έχουμε πολύ μεγάλες ανάγκες. Προφανώς και έχουμε πολύ μεγάλες ανάγκες. Αυτός ο οποίος είναι θειασότης της καταστροφής, της συνωμοσιολογίας, της γυναικολογίας, του φέρτε τα όλα τώρα. Αυτός που θα αρχίζει να καταγγέλει και να λέει άρε, κλεφταράδες, αυτό και τα λοιπά, και θα ποντάρει στην καταστροφή για να πλουτίσει, αυτός είναι συνήθως ο αρεστός. Σε αυτή την εποχή ζούμε. Αν το ξεπεράσουμε λίγο μας, γιατί τα μαθήματα τα πρόσφατα, αν κάποιοι κάνουν delete την πρόσφατη εμπειρία, δεν φταίνει οι επόμενες γενιές. Επειδή κάποιοι δεν μπορούμε να μάθουμε με τίποτα, δεν μας φταίνουν τα παιδιά που έρχονται. Βλέπω κάποιοι είναι κολλημένοι. Θεωρούν ότι είμαστε στο 2009 ακόμα ή στο 2015. Όχι, έχει προχωρήσει η ζωή και πήραμε και μαθήματα.
0: Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θα περάσουμε και εμείς σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από τους μείους 40 βαθμούς Κελσίου μέχρι και τους 120 βαθμούς Κελσίου, ο καιρός μπορεί να τρελαθεί, αλλά εμείς μπορούμε να την κάνουμε ταράτσα με το Lastoflex Esti από την Elastotet. Στεγανοποίηση ταράτσας νέας γενιάς που αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες και την κάνατε ταράτσα.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται το coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: καλημέρα σας, σήμερα 3η 8 Σεπτεμβρίου.
1: 8 Σεπτέμβριο.
0: 20 βαθμοί αυτή την ώρα στο Μαρούσι. Αναμένεται αίθιος ο καιρός και για τις επόμενες 10 μέρες, λένε κασκανοί μετεωρολόγοι, θα είναι ζεστή ημέρα σήμερα, να προετοιμαστείτε αναλόγως. Λοιπόν, να υποδεχτώ το φίλο μου το Σάκη, θέλω να σου πω. Είναι, δεν είναι ο Σάκης, μην ανησυχείτε. Είναι το αγαπημένο του ψευδόνυμο, έχει 35 αυτός. Αυτός έρχεται από το απόγευμα.
1: Είναι ο Χιούλι Ντιούι, ο Πάνος Μάνος.
0: Αυτός. Ναι. Ο οποίος, σε ευχαριστούμε που ήρθες φίλε, σε περίμενα η αλήθεια είναι. Σε περίμενα εδώ και πόσο, 7-8 ημέρες. Αρχίζει να ξυπνά και εσύ, αυτό κάτι καλό σημαίνει. Μπράβο που αρχίσα το και
1: ξυπνάω
0: νωρίτερα.
1: Το μπράλο που έχει γράψει τον έχει ανέβει ποτέ ή έτσι απλά το έγραψε. Ξέρει που είναι ο μπράλο, παιδί μου. Ανεβαίνει από την Ελλάδα πάνω από τα Τρίκαλα και ανεβαίνει στα Τζουμέρικα, στα δικά μου τα μέρη.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: μια απίστευτη διαδρομή. Ξέρει, ο Σάκη από εκεί.
0: Ξέρει, είναι όχι από λιβαδιά είναι και τα έχει κάνει πιο πάνω. Έχει ανέβει πιο
1: πάνω. Τα έχει ανέβει, εντάξει. Σα τάξαμε Σαλμά. Αλλά εκτός από Σαλμά, έχω και Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν έχω καλύτερο να ξέρεις από τις ατάκες που πετάνε οι πολιτικοί για όταν έχουν κόντρες μεταξύ τους.
0: Για δώσε καμία, εδώ πέρα είναι η ιστορία ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και Σαμαρά.
1: Θέλω να ακούσω που με ακούσω πρώτο τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Για πάμε.
2: Εγώ να σας πω την πάση αλήθεια, άκουσα χθες το βίντεο αυτό. Και το λέμε σεβασμό στον πρόεδρο. Αλλά έβγαζε τον ήχο και δεν έβλεπε. Και τώρα μόνο γραπτό έχω να σου πούμε ποιο είναι. Τι διαφορά λύσει ο Ξεντουμπούλη. Τι διαφορετικό λέει. Λέω στον Πούλ. Τέμπι. Διαφθορά, ακρίβεια, θεσμοί, θα λύγει ο Εξαρτοπούλου. Ωραία. Έχει πολλά κόμματα να ψηφίσουν τα λένε αυτά στην Ελλάδα. Αλλά σίγουρα δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Σκληρός μπορεί να είναι κάποιος. Αλλά δεν μπορεί ρε παιδιά τώρα σοβαρά να μην βλέπει ο Σαμαράς ένα θετικό σε αυτή την κυβέρνηση 8 χρόνια. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό είναι παράλογο τώρα. Εντάξει, είπαμε. Δηλαδή, πατήστε το Μητσοτάκι. Μας. Δεν τον γουστάρ. Μας. Έχει κανένα λάθος μετάξει. Μάλιστα. Ένα θετικό δεν βρήκε στην Νέα Δημοκρατία. Ένα. Το Γινάτι λέει βγάζει μάτι. Είναι χοντρό. Είναι δύσκολο πράγμα το Γινάτι. Πολύ. Πολύ δύσκολο πράγμα. Δυστυχώς.
1: Είναι δύσκολο το Γινάτι.
0: Δύσκολο. Να σου πω κάτι. Εγώ βλέπω, διαπιστώνω ότι κάνουν ένα λάθος και είναι πολύ εμπειροί τώρα. Όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης και κάποιοι υπουργοί πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας είναι πάρα πολύ εμπειροί. Τσιμπάνε, να το πω έτσι λαϊκά. Δηλαδή, ένας τρόπος για να δυναμώσει το κόμμα Σαμαρά. Δημοσκοπικά, είναι να του δίνουν απαντήσεις, να τροφοδοτούν απαντήσεις κάθε μέρα. Καταλαβες. Μέχρι στιγμής πάντως τσιμπάνε. Δηλαδή η δουλειά που θέλει να κάνει ο Σαμαράς γίνεται.
1: Ο κύριος Σαλμάς από την άλλη, μίλησε χθες στον Αντένα. Είπε πρώτον.
0: Α, τον Άδωνη τον έβαλες από Άξιον 24.
1: Από Άξιον 24, μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σαλμά.
3: Γιατί αντέδρασε τόσο έντονα χθες ο κύριος Σαμαράς.
4: Γιατί.
3: Θεωρείς ότι δέχθηκε επίθεση.
4: Όχι. Ίσως. Γιατί αναγνώρισε ένα λάθος που μπορεί να έκανε στην παράταξη.
3: Ποιο?
4: Που στήριξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αρχηγό.
3: Τόσο πολύ.
4: Και που τον έκανε υπουργό του, διότι αν δεν τον είχε κάνει υπουργό και δεν τον είχε στήριξει, δεν θα ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας για να μπορεί σήμερα να έχει τη Νέα Δημοκρατία στο 22, 24, 25%, πες το όσο θέλετε. Μην ξεχνάτε πώς προκύπτει το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά. Είναι αίτημα της κοινωνίας. Σε έναν άνθρωπο που έχει κάνει όλο του τον κύκλο, το πότε τελειώνει η καριέρα του καθενός που σημαίνει αγώνας και μάχη για τις ιδέες και τις αξίες, προφανώς ούτε και για μένα ισχύει αυτό, δεν τις καθορίζει ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή, τι φαντάστηκε ο κ. Μητσοτάκης, ότι μας διέγραψε και εμείς θα σταματήσουμε να μαχόμεθα για τις ιδέες μας και τις αξίες μας. Δεν γίνονται αυτά.
1: Τι περίμενε, λέει, σου λέει ο κύριος Μητσοτάκης, λέει ο κύριος Σαλμάς, να μας διαγράψει και εμένα και τον κύριο Σαμαρά και μετά να κάτσουμε στα αυγά μας.
0: Ναι.
1: Θέλουμε να συνεχίσουμε να ασκούμε πολιτική, δικαίωμά του δεν είναι.
0: Καλά, πάντως εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι ότι, γιατί ξέρεις εγώ λίγο σούπα, έχουν περάσει τα χρόνια και έχω μεγαλώσει λίγο. Δεν ήταν πάντα οι σχέσεις του Αντώνη Σαμαρά με τον κύριο Σαλμά μελισταλλάκτες. Δεν ήταν πάντα καλές. Δεν ήταν πάντα καλές. Υπήρχε και μια περίοδος έντασης. Μην πω και δύο και τρεις. Αλλά όπως έλεγε πριν ο Παπαδάκης, η πολιτική αναγκαιότητα, ο εχθρός του εχθρού μου γίνεται φίλος μου, λέει η ζωή. Και χρησιμοποιείται κατά κόρον στην πολιτική αυτό, ξέρεις, καμιά φορά.
1: Εδώ πήγαν οι Πασόκοι στη Νέα Δημοκρατία, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Ο Σαλμάς με το Σαμαρά θα μας πειράξει.
0: Οι Πασόκοι στη Νέα Δημοκρατία και πήγαν και κάποιοι επίσης νεοδημοκράτες στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Και αρκετοί Πασόκ επίσης πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί κάποτε ήταν και
1: Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, πέσανε λίγο.
0: Κόκκινες γραμμές ήταν.
1: Ο κύριος Σαλμάς πάντως, αυτό που μου έκανε περισσότερο εντύπωση είναι ότι είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα ήταν πρωθυπουργός σήμερα αν δεν τον είχε στηρίξει ο Αντώνης Σαμαράς επί της δικής του διακυβέρνησης.
0: Και γιατί δεν βγήκε να το πει αυτό σε προγενέστερο χρόνο. Τώρα το αντιλήφθηκε. Τώρα να το κατάλαβε. Το 2026. Από το 2016 δηλαδή χρειάστηκε 10 χρόνια να το καταλάβει αυτό. Δεν μπορούσε να το αντιληφθεί λίγο νωρίτερα.
1: Τώρα που τον διέγραψε το κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Τώρα που έχουν καλύτερα.
0: Καλή αργά παρά αργότερα, ρε παιδί μου. Καλή αργά παρά αργότερα. Λοιπόν, να περάσω και εγώ λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κυρία Κασιανή Βραχά, αν θες λίγο καλοκαίρι ακόμα, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας σε περιμένει στο Πάρκιο Σίνεμα Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυροσνιάρχος. Κάθε Παρασκευή μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου, αγαπημένες παιδικές ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το ιδανικό κινηματογραφικό ραντεβού για όλη την οικογένεια. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή, έλα νωρίτερα στο περίπτερο και το lunch του φυσικού αέριου. Για να χαλαρώσεις, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn και να κρατήσεις την ανάμιση βραδιάς με μια φωτογραφία στο photo booth. Για δεύτερη χρονιά, το φυσικό αέριο δίνει ενέργεια στις όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο φυσικό αέριο Ελλάντος, φυσικοαέριοελλάντος με latinica.gr. Λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
1: Ομπρέλα για τη βροχή, αντιλιακό για τον ήλιο, μπουφάν για το κρύο, Lastoflex εστί για όλα τα παραπάνω. Στεγανοποίησε τα ράτσας με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

0: Real FM.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
0: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θετική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design.
8: Η ώρα είναι 7.
0: Λατό FM, στους 103,3.
9: Έλα ρε πάνω, πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
10: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
9: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition? Πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
10: Σίκα πώς?
9: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
11: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
12: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
13: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
14: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
0: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
18: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των Κηφισό από Λιοσίωνες Αχαρνών και στην Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Έκρηξη σε δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε Ομόνια και Άγιο Παντελεήμονα. Άγνωστος πέταξε χειρομοβίδες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στην άτυπη τριμέρη συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο Ελαλαμέιν θα συμμετάσχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα προηγηθεί η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αλ-Σίσι. Τα ενεργειακά μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα εξειδικεύσει η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου στη 1 το μεσημέρι. Στη Ρώμη θα βρεθεί σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομόλογό του. Θα υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση που ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτηση 2 ιταλικών φρεγατών τύπου FREM. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στην υψηλή ράχη Δράμας. Σε ύφεση είναι η φωτιά στην Κόνιτσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες και Βόρειο Αιγαίο. Σήμερα θα απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Πρόκειται για τους γονείς του και έναν 26χρονο Αφγανό. Οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομο μετά από μια νίκη των ΗΠΑ επί του Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ακόμη και για πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά του Ορμούζ.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Η Λίντσερ υποδέχεται απόψε στις 8 παρατέταρτο η ΑΕΚ στην πρεμιέρα του Champions League. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
19: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι σε Ιόνιο και υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, 6 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπής. 20 βαθμοί αυτή την ώρα στο Μαρούσι. Διορθώνω αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Θα είναι μια μέρα λίγο πιο δροσερή από τη χθεσινή. Γιατί βλέπω εδώ πέρα, κυρία Βραχάμ.
1: Ναι, ναι.
0: Θα έχουμε 23 βαθμούς στις 10, 24 στις 11 και θα πάμε μέχρι 28.
1: Καλύτερα
0: το
1: σήμερα.
0: Μεσημεράκι δηλαδή, και θα αρχίσει να πέφτει τώρα. Θα μου πεις, λες για το Μαρούσι. Εντάξει, το Μαρούσι μέσα στην Αθήνα είναι.
1: Εδώ που είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή.
0: Για δες λίγο εσύ τα κυκλοφοριακά πάλι. Μήπως έχουμε κάποια εξέλιξη να ενημερώσουμε. Υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι που έλεγες.
1: Στην έξοδο του λεωφόρου Αθηνών είναι πιο δύσκολα τα πράγματα τώρα. Έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιόμετρων από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Έχουν επηρεαστεί και η λεωφόρο Σχιστού και το κομματάκι εκεί που βγαίνει στην λεωφόρο Αθηνών στην περιφερειακή Εγάλεο. Mm-hmm. Και στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, ανάσχεση της κυκλοφορίας και στην κάθοδο, όχι μποτιλιάρισμα όμως, από το ύψος των Αγίων Αναργύρων περίπου μέχρι το ύψος του Εγάλεου.
0: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει, βλέπω, και μία, πώς να το πω τώρα, ένα πολύ μικρό μποτιλιάρισμα στο ύψος του Καρέα. Για εσάς που ανεβαίνετε αυτή την ώρα από Ηλιούπολη, εκεί στην Αγία Μαρίνα, με χαμηλή ταχύτητα θα πάτε στην ανηφόρα και θα βγείτε μετά για περίπου 150-200 μέτρα με μποτιλιάρισμα. Μαζεύει όμως κατεχάκι, επομένως να το έχετε στο νου σας, αν είναι να τη διατρέξετε, να το κάνετε λίγο πιο γρήγορα. Λοιπόν, υπάρχει όμως έκτακτο ρεπορτάζ, έκτακτη επικαιρότητα στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Θεοδόση Σπάνου. Καλημέρα, Θεοδόση.
1: Καλημέρα, Θεοδόση.
2: Καλή σας μέρα. Μέσα σε λίγη ώρα σήμερα τα ξημερώματα σημειώθηκαν δύο επιθέσεις με χειροβομβίδες, κατά πάσα πιθανότητα επιθετικού τύπου, σε δύο καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Οι δείκτες του ορολογιού έδειχναν 4 και 25 όταν ένας άγνωστος άνδρας προσέγγισε κατάστημα καφέ, κλειστό βέβαια εκείνη την ώρα, που είναι στην αρχή της Αχαρνών, στην Ομόνια. Mm-hmm. Δηλαδή πήρε ένα καπάκι αποχέτευσης, έσπασε την βιτρίνα και στη συνέχεια στο εσωτερικό έριξε μια χειροβομβίδα. Η έκρηξη έχει προκαλέσει σοβαρότατες υλικές ζημιές. Αυτό είναι το πρώτο περιστατικό. Στη συνέχεια, στις 5 παρα 10, άγνωστο άτομο με την ίδια τακτική, καπάκι αποχέτευτικού, το πήρε, το έριξε στην βιτρίνα καταστήματος στην οδό Μυθύμνη, στην πλατεία Αμερικής. Έσπασε την βιτρίνα, έριξε στο εσωτερικό χειροβομβίδα σοβαρότατες υλικές ζημιές. Κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για το ίδιο άτομο. Μήνυμα θέλει να στείλει.
0: Προφανώς να είναι δύο τύποι. Ο καθένας με μια χειροβομβίδα, οι οποίοι χρησιμοποιούν ακριβώς την ίδια μέθοδο.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι λίγο δύσκολο.
2: Όχι βέβαια. Μάλλον πρόκειται για το ίδιο άτομο. Άλλωστε και την απόσταση, αν την χρονομετρήσει.
0: Τόσο είναι.
2: Ακριβώς τόσο βγαίνει η διαδρομή και με ελαφριά κίνηση. Το ζητούμενο είναι αυτό το μήνυμα που θέλει να στείλει, τι είναι. Κατά πάσα πιθανότητα ή έχουμε να κάνουμε με προσωπικές διαφορές, είναι οι πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών, ή κάποια καινούργια ομάδα που θέλει να εδραιώσει την κυριαρχία της στην περιοχή εν είδη προστασίας. Φόρο υποτελείας δηλαδή στους καταστηματάρχες να τους πληρώνουν κάθε μήνα δήθεν για να τους προστατεύουν. Αυτές είναι οι δύο πρώτες κατευθύνσεις των ερευνών που έχουν οι αστυνομικοί μετά από αυτό το περιστατικό που σας προανέφερα, ανακεφαλαιώνοντας. Δύο καταστήματα έχουν υποστεί σοβαρότατες υλικές ζημιές, το ένα στην Ομόνια, το έτερο στην πλατεία Αμερικής. Χειροβομβίδα η αιτία για τις ζημιές που προκλήθηκαν.
0: Μάλιστα.
1: Θεοδόση Πάνου, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Θεοδόση μας. Καλημέρα. Εκεί δεν έχει κάμερες, θέλω να ξέρω. Βάλτε κάμερες παντού. Όταν πηγαίνουν αυτοί οι τύποι και πετάνε χειροβομβίδες μέσα στα καταστήματα, να μπορείτε να τους πιάσετε. Βάλτε κάμερες. Έχετε βάλει για την τροχέα, έχετε βάλει για τις παραβάσεις. Καλά κάνετε. Βάλτε και κάμερες γι' αυτό. Να μην πω καμιά κουβέντα τώρα πρωί-πρωί με τον τύπο αυτόν ο οποίος πήγε, έσπαγε τις ζαμαρίες και πέταγε μέσα χειροβομβίδες.
1: Εδώ δεν θα με βρεις να διαφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα. Το να υπάρχουν κάμερες στους δρόμους, στα στενά, μας βοηθάει σε τέτοιες περιπτώσεις. Βοηθάει να νιώθουν και περισσότερη ασφάλεια, να νιώθουμε περισσότερη ασφάλεια. Είμαι υπέρ σε αυτό το μέτρο.

0: Λοιπόν, τώρα για τα πολιτικά, σας είπαμε νωρίτερα, είπαμε για τα, και για τα πάντα, το παρασκήνιο, τις πληροφορίες. Πάμε να πιάσουμε τώρα για κανένα άλλο θεματάκι, έτσι, που να χαρούμε όλοι, ρε παιδί μου, για αυτό που λέμε ελληνικό δημόσιο, για, για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε διάφορα ζητήματα. Έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα, το αλλιεύσαμε το δελτίο ειδήσεων, το Αντένα χθες με την Κασιανή.
1: Ο Τάσος Τέλογλου, λοιπόν, μας έφερε στο προσκήνιο μια ιστορία από το Δήμο Σιθωνίας, όπου εργαζόμενοι εμπλέκονται σε διάφορα σκάνδαλα υδρομετρητών και στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες στη Χαλκιδική. Και άνθρωποι γύρισαν στις δουλειές τους.
0: Δεν έχουν καταδικαστεί.
1: Όχι, δεν έχουν καταδικαστεί.
0: Δεν έχουν κριθεί από δικαστήριο. Ναι, ναι. Ελέγχονται. Αλλά υπάρχουν κάποιες καταγγελίες. Οπότε, σε αυτές τις περιπτώσεις τι συμβαίνει. Συνήθως σε κρατάμε εκτός της υπηρεσίας, γιατί είναι κάποιες καταγγελίες οι οποίες ερεύνονται από τη δικαιοσύνη, και όταν τελεσυνδικήσει η υπόθεσή σου, επιστρέφεις, ρε παιδί μου. Εδώ, από ό,τι φαίνεται, υπήρξε επιστροφή, χωρίς όμως να τελεσυνδικήσουν οι υποθέσεις. Πάμε να πάρουμε μια γεύση.
2: Τίθεται το ερώτημα πόσο ηθικό μπορεί να είναι και τι μήνυμα στέλνει η πολιτεία όταν δύο υπάλληλοι που ελέγχονται δικαστικά για κακοδιαχείριση και είχαν τεθεί σε αργία, ο ένας μάλιστα για δύο υποθέσεις, επανέρχονται στις θέσεις τους με τη δικαιολογία ότι ο Δήμος δεν έβρισκε άλλους για τις θέσεις αυτές. Η πρώτη υπάλληλος είχε κατηγορηθεί για την περίφημη υπόθεση των υδρομέτρων. Φαινόταν δηλαδή υδρόμετρα εγκατεστημένα που δεν είχαν εγκατασταθεί, αν και εκείνη ως προϊσταμένη τεχνικών έργων φαίνεται να βεβαίωνε το αντίθετο. Τέθηκε σε δυνητική αργία για λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως έλεγε το Δήμαρχος, στις 21 Φεβρουαρίου του 2024. Ο δεύτερος υπάλληλος είχε τεθεί σε αργία για δύο υποθέσεις, τα υδρόμετρα, αλλά και για την ποινική δίωξη που του ασκήθηκε για τη συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση και δωροληψία για την περίφημη υπόθεση των πολεοδομιών που είχαμε αναδείξει εδώ στον Αντένα. Ήταν επικεφαλής της Διεύθυνσης Δόμησης στη Σιθωνία.
3: Τώρα, εδώ καταλαβαίνω, Τάσο, ότι οι κατηγορίες είναι πολύ βαριές. Μιλούμε για κακουργήματα. Ποιος πήρε την απόφαση να επανέλθουν στις θέσεις τους?
2: Νίκο, με μια απόφαση του Δημάρχου στις 7 Αυγούστου επανήλθε και ο δεύτερος υπάλληλος στη θέση του. Ρωτήθηκε η γνώμη του νομικού συμβούλου, τοποθετήθηκε σε μια άλλη θέση ευθύνης, αλλά σε μια θέση από την οποία μπορεί να διαμορφώσει πολιτική, αναπληρωτής προϊστάμενος στη διεύθυνση δόμησης μέχρι να μπει προϊστάμενος. Ο Δήμαρχος, με τον οποίο μιλήσαμε τρεις φορές τον τελευταίο μήνα στα πλαίσια αυτής της έρευνας, επικαλείται σωρία αποφάσεων για τη δόμηση. Μας είπε ότι εκκρεμεί εξέταση 2.166 πράξεων σχετικά με τους όρους δόμησης, και ότι δεν βρίσκει άλλους υπαλλήλους. Λέει ακόμα ότι τόσο η υπόθεση για τα υδρόμετρα, όσο και η δεύτερη, αυτή για τις άδειες, τις οικοδομικές, δεν έχουν κρυθεί δικαστικά και άρα ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.
0: Ξαιρετικά. Εγώ θέλω να πω μπράβο στον Δήμαρχο, συγχαρητήρια πάρα πολλά, γιατί ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Είναι προφανές ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.
1: Δεν βρίσκω άλλο άνθρωπο.
0: Και δεν βρίσκουμε άλλους, ναι, γιατί αυτοί έχουν εξειδίκευση, αυτοί έχουν εκπαιδευτεί, καταλαβαίνεις, μέχρι να εκπαιδεύσουμε καινούριους αυτούς. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Πώς θα βρεις δηλαδή την κυρία αυτή ή τον κύριο που έχουν μια εμπειρία, ρε παιδί μου?
1: Έχουν και θέση προϊσταμένου.
0: Μπορεί να βεβαίωνε η κυρία, κατηγορείται, εγώ δεν την κατηγορώ, ότι έχουν εγκατασταθεί τα υδρόμετρα στα σπίτια και να μην είχαν μπει τα υδρόμετρα, αλλά ρε παιδί μου, η δουλειά την ξέρει. Ή ο άλλος ο κύριος, ο οποίος τώρα άκουρα, κατηγορείται, λέει, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Έλα.
1: Κάτι λεφτά πρέπει να για να βγάλω κάτι παλιό άδεια.
0: Και είναι αυτό το κλασικό, το ελληνικό, το υπέροχο του τύπου. Μια απόφαση που τη βρήκε ο Τέλογλου με ημερομηνία 7 Αυγούστου 2026. Είναι γνωστό ότι τότε γίνονται τα μπάνια του λαού και ξέρεις, υπάρχει μειωμένο ενδιαφέρον στο να. Βεβαίως, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, έτσι και σε αυτή, ξεχνάνε οι άνθρωποι εκεί που παίρνουν τις αποφάσεις ότι αυτά είναι σε έγγραφα και τα έγγραφα κυκλοφορούν. Δεν είναι ότι τα υπογράψαμε 7 Αυγούστου και μετά αυτά καίγονται. Όπως οι.
1: Ξεγλώνονται.
0: Όχι, το Mission Impossible που έπαιρνε τις αποστολές ο Tom Cruise σε γυαλιά και μετά έλεγε ότι τα γυαλιά αυτά θα καταστραφούν. Μόλις γινόταν η ανάθεση της αποστολής. Αλλά είναι ωραία δικαιολογία ότι δεν μπορούμε να βρούμε άλλους που να έχουν αυτή την εμπειρία. Ένα. Και δύο, ρε παιδιά, ισχύει το τεκμήριο της αθώ. Τι θέλετε τώρα, τι είστε εσείς? Τι είστε, δικαστές είστε, εισαγγελείς είστε μήπως?
1: Έχεις δύο τύπους που ελέγχονται.
0: Ναι.
1: Ελέγχονται, ναι. Για σοβαρές παραβάσεις, για συμμετοχή σε σκάνδαλα.
0: Σοπαρέ, παιδάκι μου, πρότεινε τώρα, είτε λεφτή.
1: Και όχι απλά τους γυρνάς στη δουλειά, τους βάζεις και σε διευθυντικές θέσεις.
0: Σε άλλους τομείς όμως. Κάτσε ρε εσύ, Κασιανή, δεν μπήκανε στην ίδια θέση, τους πήγανε διευθυντές σε άλλο τομέα. Τι θες το, τι με κοιτάς?
1: Θα τρελαθώ.
0: Γιατί θα τρελαθείς?
1: Δεν τον πρόθεσα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία της Ελλάδας και του ελληνικού δημοσίου, του πώς γίνεται δουλίτσες, παιδί μου. Υπάρχει μια νοοτροπία.
1: Ξέρεις ξέρω ότι αν βγει σε διαθεσιμότητα στο δημόσιο, έχει κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ναι. Αν δεν τελεσιδικείς απόφαση η υπόθεσή σου μέχρι τότε, επιστρέφει στις θέσεις, γιατί έτσι λέει ο νόμος. Ότι μπορεί να μείνει σε διαθεσιμότητα το τάδε χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Και μέχρι να τελεσιδικήσει η απόφαση, θα εργάζεσαι κανονικά. Αν αυτό το διάστημα περάσει, ξέρουμε και τι γίνεται με την ελληνική δικαιοσύνη, πόσο καθυστερούν οι υποθέσεις να δικαστούν κτλ. Επομένως, να το καταλάβουν να γυρίσουν επειδή τελείωσε αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Τραβάς και μια αγωγή μετά, άμα σε έχουν απαλλάξει, γιατί σε ταλαιπωρήσανε. Παίρνει και κάτι λεφτάκια. Καταλαβαίνεις. Ναι.
1: Αλλά να τους γυρνάς πίσω. Να καταλάβω, είναι ο νόμος πρέπει να γυρίσουν πίσω, γιατί έτσι λέει ο νόμος. Να τους γυρνάς επειδή δεν βρίσκεις άλλο.
0: Βρίσκουμε, ρε παιδάκι μου, τι κάνουμε τώρα. Δεν έχουν άλλη εξειδικευμένη.
1: Είναι αναπληρωτής προϊστάμενος, λέει, μέχρι να έρθει ο προϊστάμενος.
0: Ναι, δεν βρίσκουμε. Τι κάνουμε, τι θες τώρα, να δουλεύει προϊστάμενος και αναπληρωτής. Τι θες, δηλαδή, πόσες θέλεις να κάνει προϊστάμενος.
1: Πόσα θες να μας τρελάνεις.
0: Λοιπόν, αυτό είναι μια εξαιρετική περίπτωση και θα βάλω και την άλλη τώρα δίπλα. Κοιτούσα τις τελευταίες ημέρες σε ένα πολύ όμορφο και γνωστό νησί του Σαρονικού. Έγραψε μια, νομίζω δασκάλα είναι, ναι. Νεοδιοριζόμενη δασκάλα στο νησί αυτό για την περίπτωσή της στην προσωπική και άλλες 9 περιπτώσεις. Έχουν πάει σε ένα νησί. Τα κορίτσια διορίστηκαν και πάνε ως δασκάλες στο νησί. Τα κορίτσια αυτά παίρνουν 750-800, πόσα παίρνουν. Πρωτοδιόριστες είναι. 800 ευρώ παίρνουν. Και προσπαθούν να νοικιάσουν σπίτι εκεί πέρα. Και πάνε και τους λένε, αυτό εδώ που κοιτάτε έχει 800. Αλλά επειδή εσείς μου είστε πολύ συμπαθείς, είστε γλυκύτατοι και είστε και δασκάλα των παιδιών, να το κάνουμε 600. Βγαίνει ο Δήμος και λέει, ναι, αλλά εμείς δεν υποχρεωνόμαστε κιόλας, το κάνουμε επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι και από την καλή μας την καρδιά. Έχουμε βγάλει εδώ και ένα ποσό 200 ευρώ για αυτές τις περιπτώσεις, για να βοηθάμε τους εκπαιδευτικούς που έρχονται στο νησί για να κάνουν μάθημα στα παιδιά μας. Λοιπόν, και υπάρχουν, λέει, και σπίτια τα οποία είναι στα 300-350 ευρώ που μπορούν να μισθώσουν. Πάρα πολύ ωραία. Και βγαίνουν πάλι οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, οι δασκάλες. Και λένε, ναι, αλλά τα σπίτια αυτά είναι τρισάθλια. Είναι μούχλα, γιαπιά, δευτό, δεν μπορεί να μείνει άνθρωπος μέσα. Και εγώ θέλω να ρωτήσω, πόσα καλοκαίρια, πόσα φθινόπωρα θα συζητάμε για το συγκεκριμένο θέμα. Πόσα δηλαδή. Πόσα. Αναφέρομαι και στην πολιτεία, στο Υπουργείο Παιδείας. Εκάντε κάτι δηλαδή. Εκάντε κάτι. Αν δεν υπάρχει δαπάνη γι' αυτό, αν δεν προβλέπετε δαπάνη γι' αυτό, συνεννοηθείτε σε επίκαιρο χρόνο με τους δήμους στα νησιά και πείτε τους, έχετε λύσει το στεγαστικό των εκπαιδευτικών που θα έρθουν εκεί? Αλλά ρωτήστε τους σε επίκαιρο χρόνο, επαναλαμβάνω, όχι τρεις μέρες πριν να ξεκινήσουν τα σχολεία. Ένα. Δύο. Δεν έκανε η κεντρική πολιτεία. Ντροπή της. Και δεν το κάνουν εδώ και χρόνια. Δεν το έχουν αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Εσείς που είστε δήμοι, απλά κοιτάτε τις βάρκες αν δεν είναι. Δεν είναι τουρίστες. Δεν ήρθαν εκεί να περάσουν ένα Σεπτέμβριο ή έναν Οκτώβριο και να, έτσι, το αποκαλό καιρό να τους γλυκάνει την καρδιά. Αν εκεί για τα παιδιά. Δεν μπορείτε να βρείτε μια λύση. Πρέπει δηλαδή οι δάσκαλοι ή οι καθηγητές να γυρνάνε από σπίτι σε σπίτι και να τους λένε 800, 600, γιατί σας συμπαθώ. 350, αλλά ξέρω εγώ δεν έχει πόρτα. Ή δεν έχει φώτα. Ή δεν μπορεί να κάνεις μπάνιο. Πόσο θα πάει αυτή η ιστορία? Και είναι, λέει, οι ιδιοκτήτες, λέει, μα εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί τα σπίτια μας και δεν φιλοξενούσαν πιο πριν άλλο. Ναι, φιλοξενούσαν πιο πριν άλλο, αλλά τα σπίτια φθήρονται. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Τα σπίτια χρήζουν συντήρησης από κάποιο χρονικό διάστημα και μετά. Μα έχει μούχλα μέσα, δεν μπορεί να πει στο κοριτσάκι, μπες μέσα και κάνε μπάνιο. Να περάσει και όλο το χειμώνα. Πόσο θα πρέπει να το συζητάμε το θέμα αυτό? Και τι χρειάζεται, ποιος πρέπει να κάνει τη συνεννόηση ανάμεσα στο Υπουργείο και στο Δήμο? Ποιος πρέπει να είναι? Υπάρχει κάποιος? Υπάρχει κάποια θέση? Έχετε εκεί στο Υπουργείο 10, 15, 20, 30 πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι κάθονται και κάνουν διεκπαιρέωση. Στο Δήμο αντιστοίχως έχετε 5. Αυτοί μεταξύ τους μιλάνε για τα θέματα ή απαγορεύεται ένα απαγορευτικό?
1: Γιατί, συγγνώμη, ο Δήμος δεν ξέρει ότι θα έρθουν δάσκαλοι αναπληρωτές?
0: Λέω, έχω βγάλει 200 ευρώ. Έχω εγώ μια προβλεπόμενη ενίσχυση, ένα ποσό, 200 ευρώ για τις δασκάλες. Μάλιστα, 200 ευρώ. Πολύ ωραία. Ναι, αλλά άμα το 200 ευρώ θα το δώσεις για να πάνε να νοικιάσουν με 600, από τα 800 πόσα θα τους μένουν, δήμαρχε? Πόσα? Εσύ θα πήγαινες να δουλέψεις για 250 ευρώ? Να σου μένουν 250 ευρώ, ναι, γιατί πρέπει και να τρώνε κιόλας. Δηλαδή δεν έρχονται εκεί με ρυθμισμένα τα θέματα του φαγητού, ας πούμε.
1: Κάπου πρέπει να τρώνε αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι, δηλαδή, να τρώνε πρέπει και να κοιμούνται πρέπει και να κάνουν και καμιά βόλτα πρέπει. Αλλά πόσα χρόνια θα περάσουν για να το συζητάμε αυτό. Πόσα.
1: Και στα Χανιά, δεν ξέρω αν είδες, η νεοδιόριστη δασκάλα με τετράχρονη κορούλα της μένανε σε σκηνή δίπλα στο αυτοκίνητό τους.
0: Καλά, και δεν τρέπονται εκεί.
1: Κρήτης. Και τους βρήκε, λέει, μετά αφού δημοσιοποιήθηκε η κατάσταση από την ίδια, τους βρήκε ο Δήμος προσωρινό κατάλημα στο Παρθεναγωγείο Βάμου μέχρι να βρουν κάποιο σπίτι. Γιατί ό,τι ψάχνανε, τους έλεγε ότι είναι ακόμα τουριστική περίοδος.
0: Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία ούτε από το Υπουργείο Παιδείας, ούτε από τους επιμέρους Δήμους. Τι σημαίνει κάνουμε ενέργειες? Να τις κάνετε πιο γρήγορα τις ενέργειες. Κάνετε ενέργειες και τα χρόνια περνάνε. Και μετά συζητάμε για το επίπεδο της παιδείας μας και για τα σχολεία μας και τα... Αν θέλουμε καλά σχολεία, να ξεκινήσουμε από τον αυτοσεβασμό. Αυτοσεβασμό σημαίνει ότι η πολιτεία σέβεται τους καθηγητές ή σέβεται τους δασκάλους. Ποιος σεβασμός υπάρχει εδώ? Που μένει η δασκάλα που είπες καθηγήτρια στο αντίσκηνο και η άλλη πήγε στο ξενοδοχείο γιατί τη ζητάγανε 800 και 600 ευρώ στο νησί, το όμορφο. Που για να δεις εκεί τη Θαλαμυγό, όσοι έχουν Θαλαμυγό και στη Μαρίνα, πρέπει να πληρώσεις κάποια ναύλα εκεί, τα οποία είναι μερικές χιλιάδες ευρώ. Και δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Και το συζητάμε κάθε φθινόπωρο.
1: Δεν είναι δύσκολο για το Δήμο να πιάσει ένα ακίνητο, να πιάσει ένα ιδιοκτήτη και να του πει: αδερφέ, εγώ στο μισθώνω για 20 χρόνια. Ναι. Θα έχει σταθερό μίσθωμα από το Δήμο για 20 χρόνια.
0: Όχι, δεν είναι
1: και, δύσκολο. Και να το έχω για τους εκπαιδευτικούς.
0: Κασιανή μου, δεν είναι δύσκολο για το Υπουργείο Παιδείας να το λύσει το πρόβλημα αυτό. Δεν είναι δύσκολο. Αρκεί να ασχοληθούν. Και δεν είναι. Η δουλειά που πρέπει να γίνει να μιλήσουν με τους Δήμους. Σας στέλνουμε τους δασκάλους που ζητήσατε, σας στέλνουμε 10 στο νησί. Γιατί ζητήσατε 10. Ζητάτε 10, μάλιστα, τους στείλαμε. Αυτοί όμως οι άνθρωποι παίρνουν 800 ευρώ. Αν εσείς τους ζητήσετε νίκη 800 ευρώ, ποιο το νόημα να έρθουν?
1: Και αν δεν πάνε εκεί που διορίζονται, έχουν και πρόστιμο μετά, ξέρεις. Δεν μπορούν, έχουν πέναλτι. Πρέπει να... πρέπει να περιμένουν κάποια χρόνια για να ξανακάνουν έτοιμα για να πληρωθούν.
0: Ναι, είναι νέοι δάσκαλοι, νέοι καθηγητές. Εμείς συζητάμε για αυτούς οι οποίοι λένε: α, εγώ θέλω να είμαι δίπλα στο σπίτι μου ή θέλω να είμαι δίπλα στους γονείς μου ή στους φίλους μου. Υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι λένε: παιδιά, λένε να πάμε. Αλλά εγώ, ξέρω εγώ, στο νησί αυτό δεν έχω σπίτι. Ή για να πάω εκεί που πρέπει με στέλνετε, στην περιφέρεια που με στέλνετε, δεν έχω κανένα γνωστό. Με αυτούς τι γίνεται? Έτσι τους αφήνουμε και υπάρχουνε. Λοιπόν, τα λέω αυτά γιατί ωραία θέματα συζητάμε. Ωραία θέματα συζητάμε, αλλά μερικές φορές δεν συζητάμε την ουσία. Και αυτό είναι ένα πράγμα ουσιαστικό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω στα θέματα μας. Τι έλεγες, έχεις και ελληνοτουρκικά?
1: Να πάμε λίγο και στα εθνικά μας θέματα. Γιατί το αφήσαμε λίγο αυτό το θέμα χθες. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα είναι στο
0: Ελαλαμέιν.
1: Μπράβο. Ναι. Γιατί υπάρχει τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, όπου θα συζητηθούν τα θέματα της περιοχής. Mm-hmm. Χθες μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, Γιώργο. Άκουγα εδώ στην ιστορία LFM, στην εκπομπή του Νίκου Χατζη Νικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, τον Κωνσταντίνο Φίλη. Ο Κωνσταντίνος Φίλης δεν είναι γνωστός για τις ακραίες του απόψεις. Είναι ένας μετριοπαθής διεθνολόγος. Mm-hmm. Είπε λοιπόν χθες ο κύριος Φίλης ότι ανησυχεί για την αύξηση της έντασης στο Αιγαίο.
4: Δεν βλέπω την Τουρκία να κάνει πίσω, λόγω δηλαδή του κλίματος το οποίο έχει επιβαρυνθεί. Επομένως εκεί, αν δεν αλλάξει κάτι θεαματικά, μπορεί να έχουμε κάποιο είδους κρίση που μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη. Πάντως είναι δύσκολο να την αποφύγουμε στην παρούσα φάση. Ανησυχώ για το ενδεχόμενο μιας κρίσης η οποία μπορεί να οδηγήσει, ανάλογα τους χειρισμούς, ακόμα και σε μια κατάσταση που, ακόμα και αν δεν είναι θερμό επεισόδιο, να είναι μια δύσκολη συνθήκη. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία μπορεί να επιχειρήσει να παρεμποδίσει τις έρευνες. Εκεί θα έχουμε πράγματι μια κλιμάκωση, γι' αυτό δεν έχω καμία αμφιβολία. Δεν μπορεί να κάνει πίσω η ελληνική πλευρά, ή μπορεί να επιχειρήσει να παρενοχλήσει χωρίς να παρεμποδίσει. Δηλαδή να είναι σε μια απόσταση ασφαλείας, ας πούμε, στα 15 μίλια και να ενημερώνει το πλοίο ότι δήθεν βρίσκεται εντός τουρκικής υπαλλοκρηπίδας.
0: Το πρώτο θέμα της Ιαννίου στην Κυριακή που πέρασε ήταν ο Ερντογάν να απειλεί γιατί φοβάται. Και είχε και μάλιστα αναλυτικό ρεπορτάζ ακόμα, είναι στο real.gr και στο nikos.gr, όσοι δεν το διαβάσετε, αν θέλετε να διαβάσετε. Και είναι πραγματικό γεγονός ότι αυτό που κάνουν οι Τούρκοι, γιατί εδώ έχουμε και πάρα πολλά μηνύματα από φίλους που λένε έλα μωρέ τώρα, αφού είναι μέλος του ΝΑΤΟ, έλα μωρέ τώρα, αυτά τώρα είναι εικονικά για να βγάζουν λεφτά η πολεμική βιομηχανία. Ναι. Έχουν όμως κάποια ζητήματα, ξέρετε. Δηλαδή, ο Ερντογάν θαυμάζει τον Πούτιν. Ο Πούτιν το 2022 έκανε εισβολή στην Ουκρανία. Ο Ερντογάν, όσο και αν περιμένει στο τηλέφωνο νεότερα για τα F-35, εξακολουθεί να θαυμάζει τον Τραμπ. Ο Τραμπ έχει βγει σε μια λογική και λέει: κοιτάξτε, η Γροιλανδία πρέπει να γίνει αμερικανικό έδαφος. Βλέπει δηλαδή ο Ερντογάν τις συνθήκες ότι τον ευνοούν. Τι δεν τον ευνοεί? Γιατί εγώ ακούω, άκουσα και τον πρώην αγεϊθά, τον κύριο Φλόρο. Δεν τον ευνοούν τα συστήματα που έχει η Ελλάδα στη διάθεσή της στην παρούσα φάση. Τα αμυντικά συστήματα εννοώ. Έχει αμυντικά συστήματα η Ελλάδα που τη βοηθούν, εδραιώνουν τη θέση της. Θυμίζω ότι το 2020 γελάγαμε με την προκλητικότητα των Τούρκων και φτάσαμε σε ένα σημείο Αύγουστο να βρίσκονται μέσα στο Αιγαίο και να προσπαθούν να προκαλέσουν θερμό επεισόδιο όπου υπήρχε ελληνικό πλοίο. Θυμίζω ότι αυτό έληξε με την επακούμβηση και με τον τρόπο που αποσύρθηκαν οι Τούρκοι. Θέλω να πω ότι η απειλή είναι ρεαλιστική, δεν είναι θεωρητική. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Και όταν το ακούς και από έναν μετριοπαθή διεθνολόγο που ξέρει τα θέματα να λέει ότι φοβάμαι για θερμό επεισόδιο και για ένταση στο Αιγαίο, το φοβάμαι.

0: πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta. Η μεγαλύτερη έκθεση gaming και τεχνολογίας επιστρέφει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο κλειστό παλαιό Φαλήρου Taekwondo. Τουρνουά, creators, cosplay, παγκόσμιο πρωτάθλημα Age of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Εκρήξεις σε δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής. Ο δράστης που έδρασε με επανομοιότυπο τρόπο έσπασε τις τζαμαρίες με φρεάτιο και στη συνέχεια πέταξε χειρομομβίδες. Στην άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο El Alamein θα συμμετάσχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα προηγηθεί η συνάντησή του με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλ-Σίσι. Τα ενεργειακά μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης θα εξειδικεύσει η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου στη 1 το μεσημέρι. Εντός της ημέρας θα απολογηθούν ενώπιον τα ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr.
6: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 27 στα Χανιά.
7: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
8: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία.

0: προστασία για πάντα. Fibran Seratherm. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Πολύ αυξημένη στο Κύφισο όπως σε πόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίου Αναργύρου έως Περιστέρη. Στην Αρδιτού και στην Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά.

0: 35 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ Real FM 97,8, την καλύτερη έγερση. Τι?
1: Είμαστε καλύτερη. Τα καλύτερα ξυπνητήρια. Γιώργος Παγάνης.
0: Κασιανή βραχά. Λοιπόν, Νίκος Απραντίδης στη ρύθμιση των ήχων και έχουμε την Εύη Βουλιουκλιώτη στο 2.11.208.200. Περνάω για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον και τι μας μένει από τις καλοκαιρινές διακοπές, τα πόσα παγωτά φάγαμε, πόσες βουτιές κάναμε και πόσες ταινίες είδαμε κάτω από τα αστέρια. Το θερινό σινεμά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γίνεται οικογενειακή εμπειρία. Μία ώρα πριν την ταινία, δημιουργικά workshops, παιχνίδι, popcorn και photo booth περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο φυσικό αέριο Ελλάδος με λατινικά φυσικοαέριοελλάδος.gr και λάβε μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Αυτή την Παρασκευή, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo & Stitch. Είναι παιδικό του 2002, ταινία που άνοιξε το φετινό κύκλο προβολών της σειράς Park Your Cinema Kids. Στη live action εκδοχή της προβάλλεται στην πρωτοτύπη βερσιόν της και ολοκληρώνει το φετινό πρόγραμμα. Η Lilo, ένα μικρό κορίτσι από τη Χαβάη, υιοθετεί τον Stitch, έναν εξωγήινο που προσποιείται τον σκύλο, μέσα από τη μοναδική του σχέση ανακαλύπτουν την αξία της οικογένειας και της Οχάνα.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε, αυτό που μένει να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση. Η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνέργεια με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Ξημέρωσε με 20 βαθμούς, σας λέγαμε νωρίτερα το μέγιστο που θα πάει εδώ στο Μαρούσι. Τώρα, αν το μετράτε ως, δεν ξέρω, μπορεί να μένετε να μας ακούτε πολύ μακριά, αναφέρομαι εγώ στην Αθήνα πιάνοντας το Μαρούσι, αλλά βλέπω ότι το μέγιστο που θα πάει στο Μαρούσι θα είναι στις 3-28 βαθμοί. Άρα είμαστε λίγο πιο δροσερά από χθες.
1: Με την κίνηση πώς είμαστε, Παναγιώτη, είμαστε καλύτερα από χθες ή χειρότερα?
2: Καλημέρα, δεν νομίζω ότι η αναλογία της κίνησης ταιριάζει με αυτή του καιρού. Δημιώνονται το ίδιο αισθητά μέρα με τη μέρα.
0: Τη ψύχρεμη ματιά του Βολάνιο, ρε παιδί μου, και με αυτοπεποίθηση, με σιγουριά. Δέξω το. Στο λέω εγώ που είμαι ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Το λέω και προς ενημέρωση των οδηγών, μην περιμένουν μεγάλες εκπλήξεις από μέρα σε μέρα. Έχουμε ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Ενώ στο ρεύμα εισόδου σημειώνονται καθυστερήσεις στο ύψος του Εγάλεω. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου.
0: Πώς προκύνησε έτσι, σε Παναγιώτη, μέσα σε 20 λεπτά ο Κηφισός?
2: Ναι, έπιασε απότομα εκεί. Και στην κάθοδο του Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρη έχουμε καθυστερήσεις. Στο κόκκινο είναι το καθοδικό ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από το ύψος του Κορυδαλού μέχρι Πέτρου Ράλι, μέχρι τη συμβολή με τον Κηφισό στο Ρέντι. Στο κόκκινο είναι η άνοδο στον Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου στο κέντρο της Αθήνας και στη Βασιλίση Σοφίας. Εκεί είχαμε τον πρωί και πτώση μηχανής. Mm-hmm. Την είδαμε, τη βοηθήσαμε και να σηκωθεί από το δόστρωμα.
1: Μπράβο, Παναγιώτη.
0: Μπράβο, ρε Παναγιώτη.
1: Σου έχουμε δώσει αξίες.
2: Σωστά. Γιατί λέω, θα το κάνω για να ενημερώσω μετά τους ακροατές ότι κάναμε την καλή πράξη ημέρας από νωρίς.
1: Μπράβο, Παναγιώτη.
0: Περιγράφει ότι ζει ο Παναγιώτης. Κάνωνας δημοσιογραφίας αυτός. Για πες, ναι.
2: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας, στο ύψος Πανόρμου και του Ψυχικού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο και πυκνίνει ροή στη Σαλιπέδου Κόρνουνα στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
0: Μάλιστα. Βλέπω, είπες κατεχάκι, Παναγιώτη, καθόλου? Τη βλέπω
1: την
0: τώρα.
1: Δεν είπα.
0: Δεν είπες. Τη βλέπω τώρα πιάνει από χαμηλά από Λιούπολη. Λοιπόν, από λεωφόρο Βενιζέλου, συνεχίζοντας ευθεία πάνω προς Ελλήνων αξιωματικών με μποτιλιάρισμα. Παρακαλώ πάρα πολύ, αν πρόκειται να διατρέξετε, σπεύστε. Βγείτε νωρίτερα ή ψάξτε για εναλλακτική.
1: Επίσης, η κάθοδος του Κηφισού, η Θιβών, ως εναλλακτική είναι μια καλή λύση μέχρι το Περιστέρι, γιατί εκεί στο ύψος του Εγάλεω μπλοκάρει και η Θιβών. Αλλά αν θέλετε να αποφύγετε την κάθοδο του Κηφισού μέχρι το Περιστέρι, η Θιβών είναι μια καλή λύση αυτή την ώρα.
0: Μάλιστα. Και Παναγιώτη, είπες και για Αττική Οδό. Βλέπω από τον κόμβο της μεταμόρφωσης.
2: Μεταμόρφωση εκεί, ναι, γίνεται, ναι, χαμός, ναι, ναι, ναι, και στα δύο ρεύματα.
0: Ναι.
1: Υπομονή.
0: Επιστρέφει, ναι, λοιπόν, η Αθήνα σιγά σιγά σιγά στα κανονικά της.
1: Την Παρασκευή σε θέλει.
0: Αυτά, δυστυχώς.
1: Και θα ξεκινήσουν και τα σχολεία.
2: Να λέμε για το πότε σου πάνε στον αγιασμό, να τα πούμε όλα.
0: Μπράβο κύριε Παναγιώτη. Παναγιώτης Βολάνης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Παναγιώτη μας.

0: Καλημέρα και στη φίλη μας τη Μιμίκα, η οποία μας ενημερώνει ότι πριν από μία ώρα έγινε σεισμός στην Πάτρα και τώρα δεύτερος, λέει. Το μήνυμα το έστειλε πριν από 5 λεπτά.
1: Πράγματι, έγινε ένα σεισμός 3,7 πριν περίπου 2 ώρες στην περιοχή του Ρίου, δίνει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Και έγινε και ένας πριν από λίγο, μικρότερος, 2,6. 3,7 ο πρώτος, 2,6 ο δεύτερος. Σεισμός εκεί στην περιοχή του Ρίου.
0: Στη φίλη μας την Ελένη από Θεσσαλονίκη, την καλημέρα μας, λέει μια σύντομη σκέψη. Από τη στιγμή που η πολιτεία βασίζεται στις συνεχείς μετακινήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, γιατί δεν υπάρχει μέρημνα για τη στέγασή τους, όπως ακριβώς συμβαίνει με τις στρατιωτικές κατοικίες. Το να μην εξαναγκάζονται οι εκπαιδευτικοί να δίνουν ολόκληρο το μισθό τους στα ενίκια θα ήταν ένα ουσιαστικό μέτρο που δείχνει πραγματική φροντίδα για την καθημερινότητα, την αξιοπρέπεια και την ευημερία των πολιτών. Αν θέλουμε ποιοτική δημόσια παιδεία, η εξασφάλιση στεγαστικής μέρημνας για όσους διδάσκουν τα παιδιά μας είναι το ελάχιστο αυτονόητο. Ελένη από Θεσσαλονίκη. Ελένη μου, εγώ συμφωνώ, προσυπογράφω το μήνυμά σου λέξη προς λέξη.

0: Καλημέρα, Στέλιο. Θα το δούμε το θέμα. Για πες. Τι, Κασιανή μου.
1: Όχι, επειδή πιάσαμε τα ατυχήματα που είπε και ο Παναγιώτης πριν για το μηχανάκι, έγινε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα στην Τίνο. Δύο κορίτσια επέβαιναν πάνω σε ένα πατίνι. Ναι. 15 χρονών ο οδηγός, 14 ετών η συνοδηγός. Σημειωτέων ότι ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας απαγορεύει το δεύτερο άτομο πάνω στα πατίνια. Mm-hmm. Όπως έκαναν λοιπόν τη βόλτα τους, έπεσαν τα δύο κορίτσια, δεν ξέρουμε ακόμα πώς, με τη δεύτερη κοπέλα, τη συνεπιβάτη, την 14χρονη, να τραυματίζεται πολύ σοβαρά στο κεφάλι. Ναι. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Οι γονείς λένε ότι δεν ξέρουν πώς έγινε το περιστατικό, πώς έπεσαν τα δύο κορίτσια. Η οδηγός, η 15χρονη, δεν υπέστη κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Το κορίτσι, το 14χρονο, είπαμε ότι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι. Τι άλλο πρέπει να γίνει για αυτά τα πατίνια?
0: Αυτά τα παλιοπατίνια, να μην πω καμία άλλη λέξη. Αυτά τα παλιοπατίνια, δηλαδή, βλέπω αρκετούς οι οποίοι φοράνε κράνη. Αλλά πώς πας και συμπεριφέρεσαι σαν να είσαι μοτοσυκλέτα? Δεν είσαι μοτοσυκλέτα. Πώς πηγαίνεις δεξιά και μπροστά από τα αυτοκίνητα? Παρεπιπτόντως, τελευταία το βλέπω αυτό να συμβαίνει και με ποδήλατα στην Αθήνα, γιατί δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι. Δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι. Αλλά ούτε το πατίνι, ούτε το ποδήλατο είναι μοτοσυκλέτα. Ο αναβάτης, καλός ή κακός, για μένα κακός, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι έχουν συνηθίσει. Οι σφήνες νομοποιούνται πλέον και από τον κώδικα σε κάποιο βαθμό, από ό,τι καταλαβαίνω. Όμως είναι πάνω σε μοτοσυκλέτα. Εσύ με το πατίνι δεν είσαι πουθενά προστατευμένος. Και θα μπεις μπροστά από τα αυτοκίνητα.
1: Με επιτρεπόμενο όριο 25 χιλιόμετρα στην Κηφισίαση, στον Κηφισό, απαγορεύεται να κυκλοφορούν πατίνια στις μεγάλες οδικές αρτηρίες. Το λέει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, δεν το λέω εγώ. Αλλά αν έχεις και λίγο μυαλό, το λέει και κοινή λογική. Πας στην Κηφισίαση και στον Κηφισό με το πατίνι. Δηλαδή με ποια λογική?
0: Γιατί είμαι μάγκας, σου λέει. Δεν πληρώνω εγώ καύσιμα και μια χαρά. Την κάνω τη δουλίτσα μου. Την κάνεις τη δουλίτσα σου, αλλά το τι γλιτώνεις, από τι έχεις γλιτώσει, αν φτάσεις ακέραιος, και τι προκαλείς επίσης, αυτό δεν θα το μάθεις ποτέ.
1: Και αν είσαι ενήλικος, έχεις τις ευθύνες των πράξεών σου. Στα ανήλικα παιδιά, γιατί τις δίνετε αυτές οι σκοτώστρες? Με ποια λογική δίνεται σε ένα 15χρονο και σε ένα 14χρονο παιδί ένα πράγμα που μπορεί να πηγαίνει μέχρι και 80 χιλιόμετρα την ώρα? Με ποια λογική? Δεν φοβάστε για το παιδί σας? Εγώ θυμάμαι η μάνα μου, όταν είχα και δίπλωμα στα 16 προς 17, που πήρα μηχανάκι 50, όσο έλεγε ο νόμος, κόντεψε για 2-3 μήνες, κάθε μέρα με σήκωνα, με σταύρωνε, με ξάπλωνε, με σταύρωνε.
0: Καλά σου έκανε.
1: Αλλά όχι που, δίπλωμα, με δίπλωμα, με όλους τους νόμους, με τα πάντα. Πάτε και δίνετε στα 13χρονα και στα 14χρονα ένα πράγμα, ένα πατίνι, το οποίο δεν είσαι προστατευμένος από πουθενά. Και πάει με 80 χιλιόμετρα την ώρα. Με ποια λογική? Ας ελπίσουμε ότι το κοριτσάκι θα μπορέσει
0: μακάρι να το ξεπεράσει.
1: Να ξεπεράσει το σοβαρό τραυματισμό της.
0: Ο Θεόφιλος, καλημέρα Θεόφιλε. Μήπως πρέπει το κράτος να απαλλάξει από φόρο τα σπίτια που μισθώνονται από εκπαιδευτικούς, ώστε να αφαιρεθεί από τον οίκιο? Και αυτό είναι μια ωραία σκέψη. Αν και θα έπρεπε, θα αρκούσε δηλαδή στις τοπικές κοινωνίες που ενισχύονται από εκπαιδευτικούς, γιατί υπάρχουν κενά. Επαναλαμβάνω, καλός ή κακός, κακός κάκιστα, δεν υπάρχει πρόνοια από το Υπουργείο Παιδείας σε επίπεδο κεντρικής πολιτείας, πολυκεντρικής πολιτικής, να λυθεί το θέμα αυτό. Εδώ έρχεται ο Δήμαρχος. Εδώ έρχεται ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης. Αλλά ακόμα και έτσι, όπως λες, σε μια λογική κινήτρου, γιατί ο τύπος, ο κύριος ή η κυρία που θα νοικιάσει στο σπίτι δεν έχει παιδί στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο, άρα δεν τον αφορά αυτόν. Το ότι γύρω-γύρω έχουν παιδιά όμως στο νησί, λέω, στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο, είναι αδιάφορο αυτό. Αυτά θα έπρεπε να λύνονται σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας. Αλλά εδώ είμαστε στη λογική, ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Αυτό είναι που επικρατεί και το έχει ο Θεός. Θα δούμε. Γι' αυτό επίσης. Αδιανόητο να συζητάμε 7ο, 8ο, 9ο, 10ο καλοκαίρι και πολλά καλοκαίρια πιο πίσω δηλαδή, για αυτή την περίπτωση, για αυτή τη συνθήκη. Είναι αδιανόητο. Και μετά να λέμε, γιατί τα σχολεία, γιατί. Και αυτό τα σχολεία. Και αυτό τα σχολεία. Τι γιατί τα σχολεία? Άμα δεν σέβεσαι τους καθηγητές, αν δεν σέβεσαι τους δασκάλους, αυτή την παιδεία θα έχεις. Λοιπόν. Καλημέρα, αγαπητέ. Στο τσάκ μας πρόλαβες. Εντάξει, κοίτα. Εμείς ξεκινάμε στις 6. Σε περιμένουμε από 6 και 1 μέχρι 8 παρά 1.
1: Ό,τι ώρα ξυπνήσεις.
0: Ό,τι ώρα σηκωθείς. See a paradise, this world that Ο φίλος μου ο Κώστας πρωινό σήμερα, καλημέρα στα επιτελικά καθεστωτικά λιβανιστήρια του. Αυτό δεν μπορώ να το βγάλω, είναι λατινικά αυτό. Τη αυτή μαθιόζικη επικοινωνιακή παπαγάνδα. Κεφάτο σε βρίσκω, Κώστα, και σήμερα.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Ξέρουμε όλοι τα πρόστιμα που μπορεί να υπάρξουν αν περάσεις το κόκκινο φανάρι, καλά αυτό είναι και εγκληματικό, αν οδηγείς υπό την επήρεια αλκοόλ, επίσης εγκληματικό,
0: ναι.
1: Και για όλα τα, αν δεν έχεις μαζί σου την άδεια οδήγησης, αν δεν έχεις μαζί σου το, την ασφάλεια ή οτιδήποτε. Ξέρεις όμως ότι υπάρχει πρόστιμο αν παρκάρεις προφυλακτήρα.
0: Τι λες τώρα?
1: Αν λοιπόν δεν έχεις δώσει στον προηγούμενο που έχεις πας να παρκάρεις ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα, ναι. Αν δεν, ο χώρος δεν είναι 1,5 μέτρο παραπάνω από το πόσο είναι το αυτοκίνητό σου.
0: 1,5 μέτρο.
1: 1,5 μέτρο παραπάνω. Μπρος πίσω, όχι 1,5
0: προς
1: 1,5 πίσω.
0: Έπρεπε να το αφήσω κλείσει δηλαδή.
1: 30 ευρώ είναι το πρόστιμο αν σε πιάσει η τροχέα ή η δημοτική αστυνομία να έχει παρκάρει κατά αυτόν τον τρόπο, συν αφαίρεση τη άδεια οδήγηση για 10 ημέρες.
0: Δεν σηκάσει κανένα να το δω αυτό να εφαρμόζεται στον Πειραιά ή στο Παγκράτη και τι στον κόσμο δηλαδή.
1: Δεν θα πάρουν όλα τα αμάξια και θα έχουν τικετάκι πάνω.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα στον Πειραιά ή στο Παγκράτη τα οποία είναι παρκαρισμένα εκεί μπορεί και μια δεκαετία. Σε κάποιες περιπτώσεις κατεβαίνουν οι διοκτήτες, βάζουν μπρος τη μηχανή για να βεβαιωθούν ότι λειτουργεί ακόμα. Όσα λειτουργούν ακόμα. Λέω, κάτσω εγώ τώρα να πάρω το αυτοκίνητο. Μπορεί να το έχει έξω από το σπίτι του ή να το έχει λίγο παραπέρα. Και να πάω στη δουλειά με το αυτοκίνητο και μετά να ψάχνω 2,5 μέρες να βρω να παρκάρω έξω από το σπίτι μου, δεν υπάρχει τίποτα. Οπότε αφήνουν εκεί πέρα.
1: Και το κοινάω Πάσχα Χριστούγεννα και στα τριήμερα που αδειάζει Αθήνα.
0: Και αυτό δύσκολα. Δηλαδή, αν είναι κάποιο και έχει πει στη γυναίκα του ότι έλα, αγάπη μου, θα πάμε τριήμερο. Και τη στόχη αναβάλει 3-4 φορές σε αυτή την περίπτωση μόνο. Καταλαβαίνεις. Αλλιώς δεν το μετακινούν. Άρα λοιπόν, θες να μου πεις ότι αν παρκάρει κάποιος το αυτοκίνητό του και το βάλει σε απόσταση μικρότερη, είπες του, 1,5 μέτρο είναι η απόσταση.
1: Πρέπει να έχεις 1,5 μέτρο πλάς, ναι, στο κομμάτι που θα πας να παρκάρεις από το μήκος που έχει το αυτοκίνητό σου.
0: Μάλιστα. Καλά. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο για τη Νέα Υόρκη. Είναι ωραίο για την Ουάσκο, για το Pittsburgh, ξέρω ότι θα βρει πολύ καλή εφαρμογή εκεί. Έλα να το δοκιμάσουμε στο Παγκράτη, να σε παραδεχτώ. Έλα ρε Σκασιανή. Πάμε να το δούμε. Θες να πάμε μετά να δούμε, να μετρήσουμε τις αποστάσεις στο Παγκράτη.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα πάμε στο Παγκράτη.
2: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
10: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
11: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
13: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: είμαστε στα τελευταία λεπτά. Real FM 97,8. Θα κλείσουμε σε λιγάκι την εκπομπή. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Isomat, επιλέγοντας Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτίριου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η εμπειρία ομάδα του τμήματος τεχνικής υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, λίγο καλοκαίρι ακόμα με θερινό σινεμά κάτω από τα αστέρια. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ραντεβού με μικρούς και μεγάλους στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η καλοκαιρινή κινηματογραφική εμπειρία ξεκινά πριν από την ταινία, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge, κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρες όλες τις πληροφορίες στο φυσικοαέριοελλάντος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σπιτικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Απόστολο. Κύριε Απόστολε, που σημειώνει ότι την κουβέντα για τη συζήτηση για τη στέγαση των εκπαιδευτικών πρέπει να την κάνουμε από τον Μάρτιο τον Απρίλιο και όχι τρεις ημέρες πριν την έναρξη σχολικού έτους. Να σας ενημερώσω ότι την κάναμε από τον Ιανουάριο και το 26 και το 25, φιλοξενώντας εκπροσώπους της ΟΛΜΕ. Έτσι. Το λέω απλά γιατί να καταγραφεί, γιατί σας βλέπω σας έτσι λίγο, πώς να το πω τώρα, ευγενικός.
0: Έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Σήμερα έχει γενέθλια ο Νίκος Καρβέλας, γίνεται 74 ετών.
1: Άντε.
0: Και θα ακούσουμε με μεγάλη αναβίση την αντίστροφη μέτρηση και να κλείσουμε.
1: Φιλιά στο Real Blocker και στον Σωτήρη Τριφυλάρα.
0: Και στον Διονύση τον Καντιάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και στον
0: Διονύση
1: τον Καντιάνη, τον φίλο μου. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση.
0: Τα λέμε αύριο στις 6. Ακολουθούν ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και η Αμαλία Κάτζου.
1: Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Καλημέρα.

0: Real FM.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
1: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
3: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
6: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Pronto Benio. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Pronto Benio. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίνωνος 69 Πειραιάς.
7: Θεία, πού ήσουν?
8: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
7: Μάλιστα.
8: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
7: Α, ωραία.
8: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
7: Θεία, θες να μου...
2: Η ώρα είναι 8.
9: Λατό FM. Στους 103,3.
10: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
11: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
12: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
13: Αλφαβητάρι.

0: στους 97,8.
1: Πρώτη μας προτεραιότητα είναι να άρουμε κάθε βάρος από όλους εκείνους τους συμπολίτες που κλήθηκαν να συμβάνουν για να σωθεί η πατρίδα μας και δεν ξεχνώ τις θυσίες των απλών πολιτών, των συνταξιούχων, των εργαζομένων. Θα είναι οι πρώτοι που θα λάβουν το μέρισμα της επιτυχίας μόλις η Ελλάδα ορθοποδήσει.
2: Να οικοδομήσουμε με σχέδιο την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου για τη δίκαιη μοιρασιά του μερίσματος το οποίο θα προκύψει. Μάλιστα. Από την ανάπτυξη.
3: Ελάτε. Θα μοιραστούμε τα βάρη της κρίσης με τρόπο δίκαιο όπως το κάνουμε μέχρι σήμερα και να έχουν όλοι μετά μέρισμα από την αναπτυξιακή έκρηξη που θα ακολουθήσει.
4: Έλα, ετοιμάσου. Παίρνουμε μέρισμα.
5: Δεν μπορώ τόσο μέρισμα.
4: Αλήθεια. Είμαστε μερισματούχοι.
5: Είμαστε και μερισματούχοι.
4: Βέβαια.
5: Κάτσε να μας φορολογήσουν, γιατί. Ακούω για φορολόγηση μερισμάτων.
4: Ανησυχώ.
5: Ανησυχώ πάρα πολύ. Δηλαδή.
4: Γιατί okay. Επειδή είμαστε όλοι μερισματούχοι.
5: Είμαστε.
4: Στην ελληνική κοινωνία.
5: Είμαστε.
4: Από το 2010 λοιπόν έχουμε αρχίσει και παίρνουμε μέρισμα από την ανάπτυξη. Τι θα τα κάνουμε τόσα μερίσματα στο τέλος, δεν ξέρω.
5: Δεν ξέρεις τι θα κάνουμε.
4: Τι θα τα κάνουμε.
5: Θα αποταμιεύουμε στον κουμπαρά.
4: Α, ναι, σωστά.
5: Δεν έχουμε τώρα να κάνουμε. Πώς δεν το έχεις σκεφτεί.
4: Αλλά τι καημό το έχω,
5: Ρε παιδί μου, όλο με αυτό το μέρισμα ανάπτυξης.
4: Ρε παιδί μου,
5: να
4: πραγματικά.
5: Σε όλη την κοινωνία τα ακούμε.
4: Τόσα χρόνια παίρνουμε μέρισμα από την ανάπτυξη. Πού είναι αυτό το ρημάδι, το μέρισμα.
5: Μάλλον. Κοίτα να δεις κάτι, δεν είναι εύκολο να φτάσει σε εμάς. Δηλαδή, θέλω να πω, μάλλον περνάει από βουνά, κάμπους, θάλασσες. Ξέρεις, δεν είναι και εύκολο πώς να φτάσει σε σένα. Πρέπει να περάσει. Έχει τόσο τέτοια απόσταση να διανύσει. Πάντως, για μέρισμα μιλούσαν όλοι οι ανάπτυξες.
4: Όλοι. Ναι. Μέρισμα ανάπτυξης.
5: Ναι. Ναι.
4: Και το πρόβλημα λοιπόν, Αμαλία μου,
5: ναι,
4: είναι αυτό.
5: Ναι.
4: Ότι ακούμε τόσα χρόνια, ειδικά τα τελευταία χρόνια, ότι η οικονομία πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Όντως πηγαίνει πάρα πολύ
5: μακροοικονομικά,
4: καλά.
5: Μακροοικονομικά, οι δείκτες
4: πάνε. Τα μακροοικονομικά στοιχεία είναι αδιαφυσβήτητα πάρα πολύ καλά.
5: Θα συμφωνήσω.
4: Πηγαίνει πολύ καλά η ελληνική οικονομία, οι δείκτες όντως πηγαίνουν πραγματικά πάρα πολύ καλά.
5: Δανειζόμαστε σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτά να τα που λέμε, έτσι.
4: Και μπράβο μας.
5: Και μπράβο μας.
4: Το θέμα είναι πότε θα περάσει αυτό στην κοινωνία. Πότε θα περάσει αυτό στον κόσμο.
5: Το είπε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός ότι πλέον το στοίχημα.
4: Ναι, αλλά το είπε, αλλά δεν γίνεται.
5: Ναι, σου λέει τώρα ήρθε η στιγμή.
4: Τώρα ήρθε η στιγμή.
5: Για το μέρισμα ανάπτυξης. Ευημερία για όλους. Αυτό άκουσα εγώ στη Θεσσαλονίκη. Αυτό δεν είναι σημαντικό.
4: Ναι, αλλά και εγώ το ακούω τόσα χρόνια. Λοιπόν, ότι θα περάσει αυτή η ρημάδα η ανάπτυξη και στο πορτοφόλι του κάθε πολίτη, αλλά δεν το βλέπω. Δεν είναι η ώρα επιτέλους λοιπόν να τη δει και ο κόσμος αυτή την ανάπτυξη.
5: Ναι,
4: να περνάει στην καθημερινότητά του.
5: Εγώ ακούω και το άλλο, ότι ναι, εντάξει, καλά τα μέτρα και ό,τι μέτρο είναι και πάντα υπάρχουν γκρίνιες όταν. Και αυτό είναι λογικό και θα το επιβεβαιώσω, γιατί χρόνια καλύπτω ότι δέθηκε το οικονομικό ρεπορτάζ. Δεν μπορείς να τους ικανοποιήσεις όλους, πρώτον, και δεύτερον, πάντα υπάρχουν γκρίνιες. Τώρα, γκρίνια με γκρίνια έχει διαφορά. Γιατί δηλαδή το 55 με το 50 στην προκαταβολή φόρου, εντάξει, καλά κάνουν και γκρινιάζουν οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις. Οκ. Okay. Όπως και οι συνταξιούχοι για την εισφορά αλληλεγγύης που δεν ακούσαμε κάτι. Έτσι. Και το τεκμαρτό που βεβαίως χθες ο κύριος Πιερακάκης είπε ότι 9 στους 10 θα είναι οι ωφελούμενοι. Όμως από την άλλη πλευρά, όταν υπάρχει η ακρίβεια και καλπάζει και έχουμε και δύο πολέμους στη γειτονιά μας που συνεχίζονται και τα καύσιμα είναι στο Θεό και το πετρέλαιο σε διεθνείς αγορές, και αυτή την το μέρισμα ανάπτυξη, πώς θα το καταλάβουμε. Εγώ δεν πρέπει να το καταλαβαίνουμε.
4: Σουπ! Εξαφανίζεται λοιπόν με ένα μαγικό τρόπο το μέρισμα ανάπτυξη.
5: Σουπ! Ναι, τσουπ!
4: Πολλά τσουπ!
5: Πολλά τσουπ θα σου πω.
4: Θα τα πούμε αναλυτικά τώρα για τα μέτρα λοιπόν για την επόμενη μέρα και από την εξειδίκευση που είχαμε χθες από το Υπουργείο Οικονομικών. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
6: Κορίτσι μαζεμένο, ντροπαλό.
4: Κυρίως ντροπαλό. Κυρίως ντροπαλό.
5: Ναι, εγώ είμαι αυτή.
4: Πρώτα απ' όλα είναι ντροπαλό. Τίποτα άλλο.
5: Και στο άλλο μικρόφωνο ο Τσουπ Ιωσήφ Καλαμαράκης που.
6: Δεν ντρέπεσαι.
5: Δεν ντρέπεσαι.
4: Πρέπει να ντρέπομαι και εγώ και εσύ. Ντροπή μας. Ντροπή μας, ξέρω εγώ τι σου λέω. Θα τα αναλύσω στη συνέχεια.
5: Τι έκανα, Παναγία μου.
4: Ντροπή σου, Κάτζου.
5: Ντροπή δικιά μου, γιατί τι έκανα
4: εγώ. Στη συνέχεια.
5: Δεν έχω κάνει τίποτα, βρε παιδιά.
4: Έχεις κάνει.
5: Γιατί με έχεις κρεμά με κρεμά στα μανταλάκια.
4: Και δεν το θυμάσαι.
5: Έχω κάνει, λες.
4: Ναι, ναι. Θα ακούσεις στη συνέχεια. Νικόλαος Αμπρανίδης απέναντί μας. Έλα, στην εμβέλεια του ήχου.
5: Ο Νικόλας έχει κάνει τίποτα?
4: Και αυτός.
5: Και αυτός. Αυτός και αν έχει κάνει. Νικόλα μου, ντροπή σου.
4: Αυτός και αν έχει κάνει.
5: Κάτι με ετοιμάζει.
4: Ντροπή, ρε.
5: Όχι, κάτι με ετοιμάζει.
4: Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, studio@3lfm.gr φυσικά για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα και στον Κώστα. Το μέρισμα γίνεται διαμέρισμα. Ακριβώς αυτό, Κώστα. Όχι για εμάς όμως, για κάποιους άλλους.
5: Γκρινιάζετε. Είστε μες στη μύρλα, μες στην γκρίνια είστε πρωί-πρωί. Όλο γκρινιάζετε.
4: Ντροπή.
5: Εσείς οι δημοσιογράφοι, γκρινιάζετε όλοι. Γκρινιάζετε, σταματήστε να γκρινιάζετε.
4: Καλημέρα και στον Κώστα. Εδώ υπήρχε, λέει, και η αναδρομική προκαταβολή φόρου που είχε ανακαλύψει τη μηχανή του χρόνου ο Τσίπρας. Θα τα πούμε, παιδιά, αναλυτικά όλα στη συνέχεια. Καλημέρα και σε σένα, Θάνο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Έτοιμη, λέει, με τα μικρά καλάθια παραπόδας. Έχει ο καιρός μερίσματα. Φέτος, λέει, θα ακούσουμε σκόπιμα περισσότερα ψέματα σε λιγότερο διάστημα. Ναι. Γιατί πλέον είμαστε και επίσημα σε προεκλογική περίοδο.
5: Σίγουρα είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Έχουν ανάψει και καλά τα αίματα. Ναι, ο κύριος Ανδρουλάκης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Ανεβαίνει και ο κύριος Τσίπρας. Θα γίνει της ΔΕΘ και αυτή την εβδομάδα. Θα ακούσουμε πολλά και τα οικονομικά προγράμματα και των άλλων κομμάτων. Και με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε τι θα απαντήσει ο Αλέξης Τσίπρας στον κύριο Μητσοτάκη. Πού το έριξε το γάντι, εντάξει. Και το νομίζω ότι τον διάλεξε και αντίπαλο ο κύριος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με όσα είπε στη ΔΕΘ, αλλά και ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν θα μείνουμε σταυρωμένα τα χέρια. Θα τα δούμε όλα τις επόμενες ημέρες.
4: Καλημέρα και στον Κώστα. Δεν θέλεις μέρισμα, φάει ένα περγαμόντο με πολύ μεγάλη μου χαρά. Καλημέρα και σε σένα, Στέφανε, να είσαι καλά. Καλημέρα και στον Αντί. Γιατί τραγουδά στο Μαντήλι Καλαμαντιανό? Επειδή έρχεται με φόρα ο Καλαμαντιανό. Παιδιά, τραγουδάει, γιατί εκεί με τον Αντώνη Σταμαρά
5: γίνεται χαμός. Είναι έτοιμα όλα, έτοιμα, και κάνει και επαφές. Και λέει, πήρε τηλέφωνο τον κύριο Μπένο, ο κύριο Σαμαρά. Έτσι έμαθα.
4: Τον κύριο Μπένο, τον κύριο Σταύρο Μπένο.
5: Τον κύριο Σταύρο Μπένο.
4: Ο οποίος παρετήθηκε, ναι, από το έργο το οποίο, ναι, είχε αναλάβει, ναι, στον Εύρο, ναι, και αφήνοντας και πολλές αιχμές για τις καθυστερήσεις των έργων.
5: Έχει σχέση ο κύριος Μπένος με τον κύριο Σαμαρά?
4: Όχι, ο κύριος Μπένος, από ό,τι θυμάμαι, παλαιότερα ήταν στο Πασό.
5: Ακριβώς. Λέω εγώ τώρα, έτσι τα λέω. Τα πετάω έτσι στον Ιωσήφ. Αυτό. Ντροπή μου, λοιπόν, ντροπή μου που τα λέω. Αυτά εννοούσε μάλλον.
4: Αντώνη στον Πειραιά, να είσαι καλά, φίλε, και επιστροφή στην κανονικότητα. Να πάνε όλα καλά, σου ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Καλημέρα και στον Θεόδωρο. Ρε παιδιά, λέει, για την εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων, ναι, δεν άκουσα τίποτα. Έχει είναι δίκιο. Τόσο άδικη η εισφορά.
5: Είναι πάνω από τα 1.400 ευρώ, το λέω, γιατί δεν περιλήφθηκε η ελάφρυνση της δικής εισφοράς αλληλεγγύης για συνταξιούχους με αποδοχές άνω των 1.400 ευρώ. Δεν ακούσαμε κάτι από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ και υπάρχει μια γκρίνια, έτσι, όπως και οι κάτω των 65 ότι μένουν εκτός των ενισχύσεων. Παραμένουν εκτός των ενισχύσεων και αυτό, και γι' αυτό υπάρχει γκρίνια.
4: Καλημέρα και στην Κατερίνα στην Πάτμο, να είσαι καλά. Καλημέρα στον Βασίλη στο Ντουίσμπουργκ. Θα αναφερθούμε φυσικά και στα ελληνοτουρκικά, γιατί είχαμε νέες απειλές Ερντογάν χθες. Ο οποίος τι είπε? Ότι δεν θα παραμείνουμε θέατες σε εχθρικές ενέργειες που έχουν σαν σκοπό να περικυκλώσουν την Τουρκία. Και δεν θα παραμείνουμε, λέει, θεατές. Εν τω μεταξύ, σε αυτή την ομιλία πέταξε και έναν σουρουκλεμέ. Καινούριο σουρουκλεμέ του 2026.
7: Μπιζίμ Βοκούρ. Kimseyi farklı hayallere sürüklemesin.
5: Δεν πιστεύω να λέει μας.
4: Σουρουκλεμές.
5: Λέει ο Σουρουκλεμές.
4: Έχω πολύ μεγάλη απορία, ρε παιδιά, εάν ξέρει κάποιος τουρκικά να μας βοηθήσει. Τι σημαίνει, λοιπόν, ο Σουρουκλεμές στα τουρκικά? Εντάξει, και εμείς τη χρησιμοποιούμε αυτή την λέξη, τον Σουρουκλεμέ, για να πούμε ότι κάποιος είναι του υποτένιος, κάτι τέτοιο.
5: Ναι, ναι.
4: Αλλά αν ξέρει και κάποιος τουρκικά, ας πούμε, και μπορεί να μας βοηθήσει, θα ήμασταν υπόχρεοι. studio@3lfm.gr. Καλημέρα και στην Ελένη, στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στον Τάσο. Η ντροπαλή ζωγράφια, λέει, είναι κορίτσι για σπίτι. Φτιάχνει και ωραία σουτζουκάκια. Καλημέρα, αγαπητέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε και είναι βροχή τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.
5: Λοιπόν, μέτρα στήριξης, εννοώ το πακέτο το οικονομικό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Χθες το Οικονομικό Επιτελείο, ο Τσάρος της Οικονομίας, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, εξειδίκευσε τα μέτρα, τα αποκωδικοποίησε μαζί με τον κύριο και τον υφυπουργό, τον κύριο Μαρκόπουλο και τον κύριο Πετραλιά. Άρα έχουμε πια μια εικόνα για τα μέτρα που εξήγηλε, ξεκάθαρη, για τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Θα ακούσουμε κάτι, θες να πω τρία πράγματα, πώς θες, ό,τι μου πεις.
4: Όχι, ο κύριος Πιερακάκης απλά τόνισε χθες εκεί στην εξειδίκευση των μέτρων ότι η οικονομία έχει μεγαλώσει και ότι είναι λαϊκισμός να τάζεις χρήματα όταν δεν υπάρχουν και να στέλνεις το λογαριασμό στο μέλλον.
5: Ακριβώς.
4: Συμπλήρωσε λοιπόν ότι η οικονομία έχει αποκτήσει πλέον δυναμική και μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυναμική για να ενισχύσουμε στο εισόδημα, ενώ είπε για παράδειγμα για τους συνταξιούχους ότι τους ενισχύουμε και μπορούμε πλέον να τους κοιτάξουμε στα μάτια.
5: Ναι, λοιπόν, να πω ότι το κατώτατο, θα πω τρία point, ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί στα 960 ευρώ τον Απρίλιο του 27 και στα 1000 ευρώ τον Ιανουάριο του 28, ενώ ταυτόχρονα θα μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών θα λάβουν μόνιμη ενίσχυση 400 ευρώ από τον Νοέμβριο του 26, τώρα δηλαδή σε λίγους μήνες, χωρίς την εφαρμογή εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Και εδώ θα είναι διπλή ενίσχυση για τα ζευγάρια των συνταξιούχων, γιατί δεν υπάρχουν, πρέπει να το πούμε αυτό, εισοδηματικά κριτήρια. Ακριβώς λοιπόν τώρα είναι, ανοίγει περίμετρος για τους συνταξιούχους για το 400, λόγω της μη ύπαρξης εισοδηματικών κριτηρίων.
4: Λοιπόν, μία μικρή παύση. Ναι. Συνταξιούχοι, ναι, είναι και οι πρώτοι οι οποίοι θα δουν χρήματα, θα δουν χρήματα το Νοέμβριο, αυτά τα 400 ευρώ κάθαρα. Αλλά από την άλλη, έρχονται οι συνταξιούχοι και σου λένε ότι με την ακρίβεια που υπάρχει, αυτά τα χρήματα θα φύγουν με τη μία. Άκου τον κύριο Κάντα, τον εκπρόσωπο των συνταξιούχων.
8: Και αυτό το 400 το έχει φάει σε 15 μέρες η ακρίβεια. Δεν φτάνει για να καλύψει τίποτα.
4: Ναι, το είπατε αυτό, ναι.
8: Να το βάλετε επί 12 μήνες. Κανένα από τα βασικά αιτήματα των συνταξιούχων δεν έκανε δεχτά η κυβέρνηση.
4: Έχει φύγει, λέει, σε 15 μέρες λόγω της ακρίβειας.
5: Ναι.
4: Αυτό λένε οι συνταξιούχοι.
5: Λοιπόν, έχει δίκιο ο κύριος Κάντας και έχουν δίκιο να είναι. Πώς θα σου πω, να διαμαρτύρονται οι συνταξιούχοι. Λογικό. Είναι από τις κοινωνικές ομάδες που στα χρόνια της κρίσης οι άνθρωποι τα είχαν πληρώσει, είχαν πληρώσει ασφαλιστικές φορές. Ήταν το ΕΚΑΣ να κόβεται, τα δώρα να κόβονται, όλα. Τώρα σου λέει η κυβέρνηση αυτό μπορεί να κάνω. 400 ευρώ μόνιμη ενίσχυση. Όλα τα μέτρα είναι μόνιμα αυτά που ανακοινώθηκαν. Λοιπόν, κερδισμένοι και δημόσιοι υπάλληλοι που θα λάβουν αυξήσεις στο βασικό μισθό, ενώ θεσπίζεται για αυτούς μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ. Από το Δεκέμβριο όμως του 2027. Εδώ λοιπόν είναι η ένσταση των δημοσίων υπαλλήλων, κοινωνικών ομάδων. Άκουσα τους πυροσβέστες, τους ενστόλους. Γενικότερα σου λέει, μας δίνεις τον 500. Καλό είναι.
4: 340 καθαρά.
5: Βεβαίως. Ό,τι λέω το
4: μάλλον,
5: ποσό.
4: Για να είμαστε ακριβείς, από 289 έως και 387. Ναι, μέσω σταθμικά, ναι, ας το πούμε έτσι, 340 καθαρά.
5: Επειδή θα ανέβει και ο κατώτατος μισθός που επηρεάζει τα μισθολόγια στο δημόσιο, θα είναι παραπάνω. Τώρα δεν θα κάτσω να πω παραδείγματα. Οι δημόσιοι πάλι από το 28 και μετά θα δουν και 27 σοβαρό, πάρα πολύ καλές αυξήσεις. Όμως, ξαναλέω, σου λέει, τι μου το δίνεις το Δεκέμβριο του 27 και δεν μου το δίνεις τώρα. Αυτό πρέπει να απαντήσει εδώ. Και η κυβέρνηση και το Οικονομικό Επιτελείο. Εγώ το ακούω αυτά τα παράπονα.
4: Για να ακούσουμε τον κύριο Πετρόπουλο από την ΑΔΔ.
9: Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί το αίτημά μας είναι η πραγματική μισθολογική αναβάθμιση, η ανάκτηση των απολειών που είχαμε τα τελευταία 7 χρόνια, αλλά και όσων έχουμε υποστεί τα 15 χρόνια της οικονομικής κρίσης, να επανέλθει ο 13ος και 14ος μισθός.
4: Αυτό λοιπόν ζητάνε οι δημόσιοι υπάλληλοι, να επανέλθει ο 13ος και ο 14ος μισθός.
5: Μου λένε λοιπόν στα μηνύματα τώρα, χαμένοι στην περίπτωση των συνταξιούχων είναι οι κάτω των 60 ετών που εισπράττουν χαμηλές συντάξεις και δεν δικαιούνται το 400, σε αντίθεση με έναν υψηλό συνταξιούχο, ο οποίος θα λάβει την ενίσχυση αφού δεν λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια. Αυτό δεν είναι αδικία. Επειδή είσαι κάτω από 60 ή είσαι χαμηλό συνταξιούχος, δεν παίρνεις την ενίσχυση, έτσι, τη μόνιμη ενίσχυση. Και αν είσαι υψηλό συνταξιούχος, αλλά έχεις τα 65 έτη, παρόλο που γιατί δεν υπάρχουν συνταγματικά κριτήρια, τα λαμβάνεις. Εδώ πρέπει να το κοιτάξουν αυτό. Είναι αδικία πραγματικά. Και πάλι μας ακούει ο Κώστας Τσουκαλάς και τον ευχαριστούμε και παρεμβαίνει και καλώς
4: παρεμβαίνει. Καλημέρα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Κώστα. Η εισφορά αλληλεγγύης, λέει, θα μπορούσε να μειωθεί, ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, γιατί η ελάμφυση δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό, αλλά τον ΑΚΑΓΕ που μόνο από τόκους κάθε χρόνο κερδίζει. Το ΠΑΣΟΚ τι λέει, αναμόρφωση με μείωση άμεσα 20%. Θα τα ακούσουμε και από τον κύριο Ανδρουλάκη αυτό έτσι στην ομιλία του και στη συνέντευξη τύπου που θα δώσει ο αρχηγός, ο πρόεδρος, συγγνώμη, του ΠΑΣΟΚ.
4: Καλημέρα και στον Real Blogger. Η τιμημένη λέει προκαταβολή φόρου γιατί δεν καταργήθηκε όπως είχαν υποσχεθεί το 2023. Σε αυτό έδωσε μια απάντηση ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πυρακάκης, σχετικά με την προκαταβολή του φόρου και τη μείωση της.
10: Η μείωση της προκαταβολής φόρου, το 5% αυτό το οποίο μόλις ανέφερα, έχει δημοσιονομικό κόστος 400 εκατομμύρια ευρώ για μία χρονιά, για την πρώτη χρονιά εφαρμογής. Απορροφά ένα πάρα πολύ σημαντικό μέρος του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Και όμως επιλέξαμε να το κάνουμε. Γιατί κρίναμε ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να μείνουν στην πραγματική οικονομία.
4: Αυτή λοιπόν είναι η απάντηση, ότι το μέτρο μόνο για έναν χρόνο έχει κόστος 400 εκατομμύρια ευρώ και ότι αυτό μπορούσε να γίνει, το περισσότερο που μπορούσε να γίνει ήταν αυτό. Αυτή είναι η απάντηση.
5: Το 5%.
4: Το 5%.
5: Να μου, όταν μεταφέρω το ρεπορτάζ, ειλικρινά δεν είμαι ούτε υπουργός οικονομικών, ούτε οικονομικό επιτελείο. Αν θες, εγώ λέω αυτά που έγιναν. Α, όχι, παιδί μου, να τα λέμε για να καταλάβω. Το ρεπορτάζ μεταφέρω και τι ανακοινώθηκε χθες. Λοιπόν, κοιτάξτε όμως τώρα. Χαμένοι είναι, ενώ στον κύκλο των αυξητήσεων αυξήσεων, δηλαδή 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι, επειδή καταργείται οριστικά ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς, θα δουν στο τέλος Δεκεμβρίου αυξήσεις. Έτσι, και αυτό είναι σημαντικό. Από την άλλη πλευρά, 400.000 συνταξιούχοι με συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ πάλι δεν θα δουν κάτι. Γιατί δεν καταργήθηκε αυτό που λέει ο Κώστας Τσουκαλάς, εισφορά αλληλεγγύης. Άρα μένουν εκτός των ενισχύσεων.
4: Ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό η εισφορά αλληλεγγύης. Ένα άλλο θέμα είναι η προκαταβολή φόρου. Ακούσαμε βέβαια την εξήγηση από τον Υπουργό Οικονομικών. Αλλά οι επαγγελματίες άλλα περίμεναν, όπως και γενικά με τα τεκμήρια και με το τέλος επιτιδεύματος. Ένα άλλο θέμα είναι φυσικά η ακρίβεια.
5: Ναι,
4: γιατί
5: ναι,
4: για την ακρίβεια δεν ακούσαμε τίποτα. Έχουμε μείνει στη Συμφωνία Κυρίων και την πρωτοβουλία μείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ σε περισσότερους από 1.000 κωδικούς. Αυτό είναι όμως το νούμερο ένα πρόβλημα για την κοινωνία αυτή τη στιγμή. Η ακρίβεια. Και εκεί χρειάζεται η αντιμετώπιση, ναι, η ενίσχυση του εισοδήματος. Αλλά εάν αυτό είναι την ενίσχυση του εισοδήματος να τη ροκανίζει η ακρίβεια, κάνουμε μια τρύπα στο νερό.
5: Κοίτα, υπάρχει εδώ αυτό που λέει ο Σιφ και συμφωνώ. Υπάρχει αυτή, νομίζω ότι αυτό το έχουμε δει όλα τα τελευταία χρόνια. Ο κ. Μητσοτάκης ο ίδιος λέει ότι πώς αντιμετωπίζει την ακρίβεια, αυξάνοντας το εισόδημα. Έτσι. Όμως, αυξάνει το εισόδημα.
4: Είναι αυτό.
5: Φυσικά είναι σωστό. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι σωστό να αυξάνει το εισόδημα. Ναι. Αλλά αν αυτό που λαμβάνεις από την πολιτεία εξανεμίζεται λόγω της ακρίβειας και δεν το βλέπει ο άνθρωπος στην τσέπη του, κάνεις μια τρύπα στο νερό.
4: Ακριβώς.
5: Άρα κανείς δεν είναι ευχαριστημένος. Αυτό θέλω να πω. Αλλά σαν κουλτούρα η ενίσχυση των εισοδημάτων είναι σωστή. Γιατί αυτό θα μείνει.
4: Το ένα λοιπόν μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας είναι η ακρίβεια. Το μεγάλο πρόβλημα της χώρας όμως είναι το δημογραφικό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εκεί λοιπόν έρχεται μια μεταρρύθμιση, αυτός ο επενδυτικός κουμπαράς που λέμε,
5: ναι,
4: ο κουμπαράς για τη νέα γενιά. Το είπαμε και χθες, είναι ένα μέτρο θετικό.
5: Ναι.
4: Αλλά εκεί μπαίνει ένα αλλά σχετικά με το πόσοι έχουν τη δυνατότητα να βάζουν χρήματα κάθε μήνα για ένα παιδί, για δύο παιδιά ή για τρία παιδιά. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια ένσταση. Πόσοι έχουν τη δυνατότητα να βάζουν χρήματα στην άκρη.
5: Αυτό εγώ το ακούω πάρα πολύ και το βλέπω και από τον εαυτό μας. Έτσι, από εμάς που έχουμε. Τώρα είναι μεγάλα τα παιδιά μας, εμείς δεν μπορούμε, αλλά μπορεί κάποιος να βάζει κάθε μήνα.
4: Και εκεί αναρωτιέμαι μήπως γινόταν να υπάρξει συμμετοχή του κράτους και για τις οικογένειες οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα. Δηλαδή να δοθεί, ναι, ένα κίνητρο.
5: Σωστό είναι αυτό.
4: Σε όλες τις οικογένειες, ότι για κάθε παιδί που γεννιέται, το κράτος θα καταβάλει ένα ποσό.
5: Γιατί?
4: Ένα ελάχιστο ποσό.
5: Γιατί θέλω να πω και κάτι. Δεν είναι ότι ο Έλληνας, ναι, οι δικοί μας οι γονείς, παρόλο που ήταν όλοι, νομίζω, δεν προερχόμαστε από πλούσιες οικογένειες, παρόλα αυτά προσπαθούσαν κάτι να βάζουν στην άκρη το μήνα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει τώρα. Και όχι γιατί εμείς δεν έχουμε αποταμιευτική κουλτούρα. Γιατί δεν φτάνουν τα μισθά, μανάρι μου. Δεν φτάνουν τα μισθά.
4: Δεν φτάνουν τα
5: μισθά. Τι να κάνουμε, δεν φτάνουν. Και με την μνημονιακή κρίση, μετά με τον COVID, όλα αυτά που γίνανε. Έτσι. Και κυρίως το μνημόνιο, και ότι η χώρα χρεοκόπησε, δεν είναι εύκολο. Και εμείς την πήγαν στον πάτο για πάρα πολλά χρόνια. Πώς θα το κάνεις αυτό?
4: Είναι θετικό μέτρο, επαναλαμβάνω.
5: Πολύ, πολύ
4: το βλέπω
5: μέτρο.
4: Πολύ θετικά. Για το μέλλον και για τις επόμενες γενιές, ένα παιδί στα 18 του χρόνια.
5: Να βρίσκει κάτι.
4: Ακριβώς για το ξεκίνημά του.
5: Έτσι.
4: Αλλά πρέπει να σκεφτούμε και τις οικογένειες που είναι πάρα πολλές, που δυσκολεύονται να βγάλουν
5: το μήνα
4: και δεν έχουν τη δυνατότητα να βάλουν χρήματα στην άκρη.
5: Λέει ο Στέφανος, σε μένα που είμαι 63 χρονών συνταξιούχος, γιατί δεν μου δίνει το επίδομα. Κανονική σύνταξη, 43 χρόνια έχει δουλέψει ο άνθρωπος. Έχει δίκιο. Σου λέει γιατί εγώ. Και δεν είμαι 65, είμαι 63. Βγήκα με κανονική σύνταξη. Ο άνθρωπος είχε 43 χρόνια συντάξιμα. Σου λέει, γιατί το κάνει. Τώρα εδώ αυτό είναι ένα ερώτημα, το έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή και από όλες τις εκπομπές του Real. Περιμένουμε κάποια αντίδραση από το Υπουργείο Οικονομικών.
4: Κι άλλος ακροατής, θέλω να βάλω, λέει, στα εγγόνια μου 100 ευρώ το μήνα, αλλά εγώ παίρνω 650. Πού θα τα βρω? Αυτό το οποίο συζητάμε τώρα για τον επενδυτικό κουμπαρά, για τον αποταμιευτικό λογαριασμό για τη νέα γενιά. Και ο Πάνος, δεν θα ήταν πιο τίμιο κουμπαράς για τα παιδιά να ισχύει και για παιδιά που έχουν γεννηθεί? Ή έστω, λέει, με παρέμβαση να φτιαχτούν κλειστοί λογαριασμοί με γενναίο επιτόκιο. Εγώ είμαι μισθωτός με ένα παιδί, τα μέτρα δεν με ευνοούν πουθενά. Καλημέρα και σε σένα, Πάνο.
5: Και ο Σωτήρης λέει, καλημέρα παιδάκια, να λέμε και για εμάς με τα τρία παιδιά και άνω, δεν πήραμε καμία βοήθεια. Κάθε μήνα δεν μου περισσεύει για το σούπερ μάρκετ. Και όχι να αφήσω 10 ευρώ το μήνα στην άκρη. Λέει ο Σωτήρης, με τρία παιδιά. Καλημέρα, Σωτήρη μου.
4: Και οι τρίτεκνοι έχουν αντιδράσει,
5: γιατί λένε
4: ότι, για παράδειγμα, αυτό το κίνητρο, το φορολογικό, δηλαδή ο μηδενικός φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, δεν τους ενισχύει. Γιατί για φαντάσου τώρα, μία οικογένεια με τρία παιδιά έχει εισόδημα 20.000 ευρώ. Πώς θα βγεις με τρία παιδιά με 20.000 ευρώ? Καταλαβαίνω ότι είναι μία φορολογική ελάφρυνση, αλλά από την άλλη, επί της ουσίας, αυτοί οι άνθρωποι νιώθουν ότι δεν λαμβάνουν κάποια σημαντική ενίσχυση.
5: Ακριβώς.
4: Υπάρχει, λοιπόν, δυσαρέσκεια σε πολλά κομμάτια της κοινωνίας, γιατί, όπως λένε και από την κυβέρνηση, αποφάσισαν να δώσουν λιγότερα αλλά σε περισσότερους.
5: Σωστά.
4: Να καλύψουν το μεγαλύτερο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό όμως προκαλεί και δυσαρέσκεια. Πάμε να πάρουμε αντιδράσεις. Για παράδειγμα, θα μεταφερθούμε στην Καλαμάτα. Καλημέρα στην Καλαμάτα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Να ακούσουμε, λοιπόν, πώς υποδέχονται οι πολίτες τα νέα μέτρα αυτά τα οποία εξαγγέλθηκαν. Είναι διαφορετικές, όπως καταλαβαίνετε, οι απόψεις. Θα τις ακούσουμε όλες.
11: Δεν μπορώ να πω κάτι, γιατί δεν είμαι ικανοποιημένη.
12: Ναι, καλά είναι.
11: Α, άρα θα αλλάξει η δική σας ζωή?
12: Βεβαίως θα αλλάξει. Και γενικά καλή ήταν η ζωή μου. Η ζωή μας.
13: Πλήρως όχι, αλλά ευχαριστημένος είμαι.
11: Πιστεύετε δηλαδή θα αλλάξει η ζωή μας από εδώ και πέρα?
13: Όχι, η ίδια. Ναι, αλλά τουλάχιστον να έχουμε μια σταθερότητα.
12: Δράμα. Δράμα. Τίποτα. Τίποτα. Δίνει δύο. Ενδοτοπιστή έχει πάρει 10.
14: Ήταν όλα ωραία. Όσα είπε, μας άρεσε. Μακάρι να τα κάνει αυτά που είπε. Οπότε θα περιμένουμε.
15: Είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία.
16: Γιατί τα έχω ακούσει κιόλας. Αφού τα είπε ο Πρωθυπουργός, θα είναι τέλεια. Όλα θα είναι πολύ καλά. Δεν το συζητάω. Άμα δούμε αύξηση, εμείς τρύπαμε τη μύτη.
4: Ο τελευταίος κύριος, βέβαια, ακούστηκε αισιόδοξος, δηλαδή είναι ωραία, είναι τέλεια, αλλά άμα δούμε αύξηση τρύπα μου τη μύτη.
5: Ναι.
4: Υπάρχουν, λοιπόν, οι άνθρωποι οι οποίοι τα υποδέχονται θετικά και λένε ότι ναι, θα βοηθήσει, θα βελτιώσει κατά κάποιο τρόπο τη ζωή μας. Υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι λένε ότι επί της ουσίας δεν πρόκειται να δούνε καμία διαφορά στη ζωή τους. Οι Καλαματιανοί πάντα έχουν έτσι φαντασία και χιούμορ και το ακούσαμε αυτό και στο συγκεκριμένο απόσπασμα. Θα συνεχίσουμε, λοιπόν, και με την ανάλυση και με την εξειδίκευση των μέτρων και με τις αντιδράσεις όχι μόνο από πολίτες αλλά και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία έχουν βγει, όπως είναι λογικό, στην αντεπίθεση, χαρακτηρίζοντας κοροϊδία τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν. Τώρα όμως, επειδή είμαστε σε νέα σεζόν, έχουμε και νέα αρχή και κυρίως έχουμε νέα αρχή για τους πρωτοετείς. Και μιλάμε για το νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη, γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή, αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντισε για το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το ΔΕΗ My Home for Students έχεις φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από Coffee Island, γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο dei.gr.
17: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
18: Και εγώ η Φογκ.
17: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
18: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
17: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
18: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου και αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
17: Και πώς γίνεται αυτό?
18: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
17: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
18: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
17: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
19: Έτοιμος για το σχολείο?
20: Ναι.
19: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
20: Εντάξει.
19: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
20: Εντάξει.
19: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
20: Εντάξει.

0: 55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
4: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο
5: στο FM. Στους 103,3.
4: Φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Στην άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου στο El Alamein θα συμμετάσχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα προηγηθεί η συνάντησή του με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλ-Σίσι. Τα ενεργειακά μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα εξειδικεύσει η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου στη μία το μεσημέρι. Περισσότερα στο real.gr. Έκρηξη σε δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής. Ο δράστης που έδρασε με πανομοιότυπο τρόπο έσπασε τις τζαμαρίες με φρεάτιο και στη συνέχεια πέταξε χειρομομβίδες.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Λάρισα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Χανιά.
11: Μιντέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίου Εναργύρους ως Εγάλεως στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεω, ανατμήματα σε Κυφσίας Μεσογείων Συγκρού και στην Αττική Οδό από Ζεφύρια έως Νέο Ηράκλειο, από Γεράκα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Πάρα πολλά τα μηνύματα και για τον επενδυτικό λογαριασμό. Ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο. Άντα. Καλημέρα στον Νίκο. Ο Νίκος λέει ότι εγώ το είχα κάνει αυτό για τα παιδιά μου ιδιωτικά όταν γεννήθηκαν και έφτασαν στην ηλικία των 18 ετών παίρνοντας ένα πολύ σημαντικό ποσό. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι το είχαν κάνει. Καλημέρα στον Τάσο, ο οποίος χαρακτηρίζει το μέτρο, το συγκεκριμένο σωστό, αλλά εν μέρει άδικο για εκείνους οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα. Είναι αυτό το οποίο συζητήσαμε νωρίτερα. Είναι ένα θετικό μέτρο. Πραγματικά θα βοηθήσει. Αλλά πόσοι έχουν τη δυνατότητα να βάλουν όχι μόνο 100 και 50 ευρώ, γιατί δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση τα 100 ευρώ.
1: Βέβαια, και 30.
0: Μπορείς να βάλεις και λιγότερα.
1: Ναι.
0: Εγώ εκεί λέω μήπως το κράτος το έβλεπε ως ένα κίνητρο για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, να βάζει σταθερά ένα ποσό για κάθε παιδί το οποίο γεννιέται στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Να δοθεί ένα κίνητρο.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με βέλτιστους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική, υλική, ειδιζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
0: Ωραία, μετράμε κιόλας. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Είναι αδιανόητη, λέει, η κίνηση σήμερα.
1: Ναι.
0: Θα μας τα πει σε λίγο ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Κόμβος.
0: Πού είναι ο Κόμβος? Κόμβος, τι κάνει ο Κόμβος,
1: ναι.
0: Παιδιά, για βάλτε λίγο τα δυνατά σας, γιατί έρχονται ήδη μηνύματα για προβλήματα στους δρόμους. Καλημέρα στον αγρότη. Οι αγρότες, λέει, δεν έχουν να φάνε. Πού να βρουν τα 20 χιλιάρικα αφορολόγητα? Αυτό γράφει λοιπόν ο ακροατής και για τους αγρότες, οι οποίοι και εκείνοι εξέφρασαν δυσαρέσκεια, όπως κυρίως οι κτηνοτρόφοι.
1: Περιμένουν το σχέδιο
0: ότι
1: από την
0: δεν άκουσαν κάτι
1: για να πληρώσει το ζωικό κεφαλαίο που έχει χαθεί.
0: Αλλά και οι αγρότες, γιατί έχει αυξηθεί το κόστος και
1: πολύ
0: στην ενέργεια, στα καύσιμα δηλαδή. Οπότε έχει αυξηθεί γενικότερα η τιμή την οποία πρέπει να δώσουν και που δεν παίρνουν, γιατί οι τιμές έχουν μειωθεί.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Παρόλη την αύξηση του ενεργειακού κόστους.
0: Πάρα πολλά τα μήνυμα. Κοίταξε να δεις εδώ, πραγματικά δεν τα προλαβαίνω. Παιδιά, θα διαβάσουμε όσα γίνεται περισσότερα από τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Ρε Καλαμαράκη, λέει, βάλε εκείνο το ηχητικό με το φέρμα που λέει ναι. Αλλά γνωρίζει ο κύριος ότι μας λείπουν 99 δραχμές για να βάλουμε στην πάντα ένα κατοστάρικο. Εδώ κάπου ταιριάζει. Εύστοχο, Κωνσταντίνε, καλή σου ημέρα. Απλά δεν την έχω πρόχειρη την ατάκα. Θα επανέλθουμε στο θέμα φυσικά, γιατί είναι το μεγάλο θέμα το οποίο συζητά όλη η κοινωνία. Όπως σας είπα, θα ακούσουμε και τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Πάμε σε ένα άλλο θέμα όμως, το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα και εδώ στην εκπομπή. Το λέμε με κάθε ευκαιρία και αναφερόμαστε στις απάτες. Στις απάτες,
1: ναι,
0: κυρίως σε βάρος ηλικιωμένων από τους επιτίδιους, οι οποίοι παρουσιάζονται άλλοτε ως λογιστές, άλλοτε ως αστυνομικοί, άλλοτε ως τεχνικοί του ΔΔΕ και όλα τα συναφή. Τι γίνεται λοιπόν εκεί πέρα, έχουμε εξελίξεις.
1: Εξελίξεις έχουμε, γιατί σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία σχεδιάζουν την αποστολή στοχευμένων μηνυμάτων, SMS alerts, στους πολίτες όταν εντοπίζεται έξαρση συγκεκριμένου τύπου απάτης σε τοπικό ή πανελλαδικό επίπεδο. Πάμε να δούμε πώς θα λειτουργεί το σύστημα. Το πλάνο, το σχέδιο αυτό προβλέπει την άμεση ενημέρωση των δημοτών και των κατοίκων μιας περιοχής όταν οι αρχές καταγράφουν κύματα επιτηδίων που δρούν οργανωμένα, έτσι. Άρα θα έχουμε τοπικές ειδοποιήσεις. Αν παρατηρηθεί δηλαδή έξαρση τηλεφωνημάτων από δίθεν γιατρούς ή αστυνομικούς που ζητούν χρήματα για υποτιθέμενα ατυχήματα συγγενών σε συγκεκριμένο δήμο, οι κάτοικοι της περιοχής θα λαμβάνουν άμεση προειδοποίηση στο κινητό τους. Τα SMS θα περιέχουν σύντομες οδηγίες. Παραδείγματος χάρη, μην δίνετε κωδικού συμπάγκιν, η αστυνομία δεν ζητά ποτέ μετρητά.
0: Έρχεται λοιπόν μια νέα εφαρμογή, ένα 112 για τις απάτες. Πρόκειται για μια ασπίδα προστασίας για τους ηλικιωμένους.
1: Θετικό είναι αυτό.
0: Βέβαια είναι θετικό, γιατί κάθε μέρα δηλώνονται, προσέξτε, δηλώνονται, μόνο αυτά που δηλώνονται είναι περίπου 30 εξαπατήσεις καθημερινά. Είχαμε και ένα περιστατικό στη Λαμία.
1: Ναι, πολύ καλό ο Κυριούλη.
0: Εντάξει,
1: πολύ γατώνει.
0: Ένας 67χρονος λοιπόν στη Λαμία έστησε εκείνος παγίδα στη σπήρα των λογιστών εντός εισαγωγικών, οι οποίοι εμφανίστηκαν για να τον εξαπατήσουν, κάνοντας λόγο για δορυφόρο της εφορίας. Δηλαδή, τον πήραν τον άνθρωπο τηλέφωνο εκεί στη Λαμία και του είπαν: ξέρεις κάτι, είμαστε από την εφορία. Έχει βγει ένας δορυφόρος εφορίας, ο οποίος σκανάρει την περιοχή και καταγράφει τα περιουσιακά στοιχεία. Mm-hmm. Οπότε του ζήτησαν να συγκεντρώσει άμεσα μετρητά και τη μαλφή σε μια σακούλα και να τα βγάλει έξω από το σπίτι πριν περάσει ο δορυφόρος. Άκου τώρα τι σκέφτονται, ρε παιδί.
1: Έπαιρνε από το άλλο τηλέφωνο την αστυνομία όμως.
0: Ακριβώς.
1: Και ήταν σε επικοινωνία ουσιαστικά. Και τι τους έβαλε μέσα στις σακούλες?
0: Τους έβαλε πέτρες και καλαμπόκια.
1: Πολύ καλός.
0: Πήγανε λοιπόν αυτοί, πήρανε τις πέτρες και τα καλαμπόκια. Η αστυνομία είχε στήσει ενέδρα, τους συνέλαβε όπως είναι λογικό. Και στη συνέχεια αυτοί ισχυρίστηκαν ότι έψαχναν στην περιοχή για γουρουνοπούλα και παλιοσίδερα. Ωραίος λοιπόν ο κύριος από τη Λαμία, πολλά συγχαρητήρια για την παγίδα την οποία τους έστησε εκεί στους κλέφτες με τις πέτρες και τα καλαμπόκια. Άντε παιδιά, καλή γουρουνοπούλα τώρα εκεί που θα πάτε. Έρχεται λοιπόν αυτό το 112 η ασπίδα για τους ηλικιωμένους.
1: Με το που φτάνω στο ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη βλέπω ένα τηλέφωνο, δεν το ήξερα, το σηκώνω και μου λέει: γεια σας λέω. Είμαι ο λογιστής σας. Ποιος ο λογιστής λέω? Αλήθεια το λέω. Λέω: το όνομά σας δεν ξέρω το όνομα του λογιστή σας. Κατάλαβα βέβαια όταν πάρεις. Αυτοί καταλάβανε, το κλείσαν το τηλέφωνο και πήρα πίσω και το τηλέφωνο ήταν ήδη το νούμερο απενεργοποιημένο.
0: Είναι αυτό που έλεγα, ρε παιδί μου, ότι προσπαθούν να εξαπατήσουν τους ηλικιωμένους. Πήραν την κυρία Κάντζου.
1: Θες να πεις κάτι?
0: Μα το καταλαβαίνεις.
1: Το κατάλαβα, γιατί δεν κατάλαβα. Τι είμαι δηλαδή, χαζή?
0: Όπως λέγαμε νωρίτερα, είναι πολλά τα μηνύματά σας ήδη για την κίνηση στους δρόμους και είμαστε μόλις στην 3η 8 Σεπτεμβρίου, χωρίς να έχουν ανοίξει τα σχολεία και ήδη εμφανίζονται τα πρώτα προβλήματα. Ναι. Γι' αυτό το λόγο θα έρθει τώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει με ακρίβεια για το τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα και στον Θανάση Μονό να πω, γιατί την εγγονή μου λέει που είναι 2 ετών και 3 μηνών. Έχει, δεν δικαιούται τον αποταμιευτικό λογαριασμό. Δεν είναι άδικο? Γιατί η πρόβλεψη είναι για παιδιά έως 2 ετών.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, να το σημειώσουμε αυτό. Καλημέρα και σε σένα, Θανάση.
1: Και επειδή μας στέλνετε μηνύματα ότι έχει κίνηση στους δρόμους, είναι εδώ ο Παναγιώτης Βολάνιος και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έλα, Παναγιώτη μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα και θα σας ενημερώσω και θα επιβεβαιώσω και τα μηνύματα των ακροατών. Θα πούμε αρκετά. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Ιεράς Οδού στο ύψος της Θηβών στο Εγάλεο και η κάθοδος της Γρηγορίου Λαμπράκη από Κορυδαλό μέχρι την Πέτρου Ράλη στο ύψος του Ρέντι. Απροσπέλαστη είναι η Αρδιτού στο Παγκράτη. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Μάρνη στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Με τεμποδίνδια εξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο καθοδικό ρεύμα της Μεσογείου στο Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μιας και λέμε για αυτή την περιοχή, να πούμε στον Ιωσήφ. Χθες εκτός στούντιο μου λέγανε ότι θυμίζει τον Κάγκουα. Κάτι τέτοιο ξέρω σε ποδοσφαιρική ικανότητα.
0: Ναι, έχει κάποιες από τις αρετές που είχα στα νιάτα μου. Είναι αλήθεια.
2: Το επιβεβαιώνεις δηλαδή?
0: Ναι, έχει αυτή την κίνηση. Εγώ ήμουν πιο κοντά στο Ζάιτς βέβαια. Αλλά και ο Κάγκουα μου θυμίζει λίγο τα νιάτα μου.
2: Κατάλαβα. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη, συνεχίζω εγώ με την κίνηση. Από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στο ύψος του Παπάγου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, στο Παλαίο Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της λεωφόρου Ευελπίδων μέχρι τη Βάρη Σκοροπίου στο Κοροπή. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία καθυστερήσεις.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνιε, καλή συνέχεια. Θα σε συναντήσουμε ξανά στις 9 και 20. Βέβαια, να πω ότι ήταν παράληψή μου χθες και απολογούμε, γιατί στην αναφορά που έκανα στα αθλητικά χθες ξέχασα τον σοκαριστικό τραυματισμό του Αγίου Παλκαμπή, του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Όσοι το είδαμε, πραγματικά ανατριχιάσαμε με τον τραυματισμό αυτού του παιδιού που υπέστη κάταγμα κνήμης. Να ευχηθούμε γρήγορα περαστικά και σιδερένιος στον LKB και να μην υπάρξουν ξανά άλλοι τόσο σοβαροί τραυματισμοί όπως αυτού του παιδιού. Είχαμε και τον τραυματισμό του Γιαννούλη του ΠΑΟΚ. Ευτυχώς Δεν επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα. Πρόκειται για βαρύ διάστρεμα, αλλά στην αρχή ανησυχήσαμε ιδιαίτερα και με τον τραυματισμό του Γιαννούλη, του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ και της εθνικής ομάδας. Είναι αυτό το οποίο λέμε για τους αθλητές. Καμιά φορά γκρινιάζουν πολύ, τι χρήματα παίρνουν και παίρνουν πολλά χρήματα.
1: Ναι, αλλά...
0: Παιδιά, εάν προκύψει όμως ένας τραυματισμός, μπορεί να χάσει ολόκληρη την καριέρα του και να μείνει ένας άνθρωπος στον άσο. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Από εκεί και πέρα θα πάμε και στο θέμα με τα πατίνια αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε δύο παιδιά τα οποία δίνουν μάχη για τη ζωή τους. Μία 14χρονη και ένας 16χρονος. Θα τα πούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Προς το παρόν μόνο να πούμε ότι η μέρα ξεκίνησε τα ξημερώματα με δύο εκρήξεις από χειροβομβίδες. Δύο εκρήξεις τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο των Αθηνών. Μία στην Ομόνοια, ναι, και μία στον Άγιο Παντελεήμονα.
1: Από το ίδιο άτομο, μάλλον, έτσι λένε οι πληροφορίες, οι τελευταίες πληροφορίες.
0: Μέσα στη νύχτα λοιπόν, δύο εκρήξεις από χειροβομβίδες. Οι πρώτες πληροφορίες και οι εικασίες κάνουν λόγο μάλλον για κυκλώματα τα οποία πουλάνε προστασία, επειδή πρόκειται για επιθέσεις σε καταστήματα, όπως είπαμε, εστίασης. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Real FM. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στείλω για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασσαλίδια της χειροτεχνίας, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Η επιστροφή στα θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Πιστεύω ότι ο αυτός σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Έπρεπε να ανοίξεις το μικρόφωνο, Νικόλαε Σαπρανίδη, για να ακούσει όλος ο κόσμος πώς μου μιλάει. Πώς απευθύνεται απέναντι στο συνεργάτη της. Δηλαδή, όχι για να μπαίνουν και κάποια πράγματα στη θέση τους, αλλά τέλος πάντων, τι να σε κάνω που είσαι ένας gentleman. Τέλος πάντων, παιδιά, θέλουμε τη βοήθειά σας. Το λέγαμε και νωρίτερα, γιατί ο ψευτοσουλτάνος, ο Ταγί Περντογάν, χθες στην ομιλία που εκτόξευσε απειλές ξανά στη χώρα μας, χρησιμοποίησε για άλλη μια φορά μια φράση που είναι προσφυλής. Φαίνεται, τη χρησιμοποιεί συχνά στις ομιλίες του.
1: Bizim vakur kimseyi farklı hayallere sürüklemesin.
0: Σουρουκλεμές λοιπόν, για άλλη μια φορά. Βέβαια την προηγούμενη φορά το είχε πει πολύ πιο χαριτωμένα, είναι η αλήθεια. Δεν είχε πει σουρουκλεμές, είχε πει εκείνο τον μπατά, σουρουκλεμέ, το θυμάστε έτσι.
1: Μπατά, σουρουκλεμέ.
0: Ακριβώς. Τι σημαίνει ρε παιδιά σουρουκλεμέ στα τουρκικά? Για βοηθήστε μας στο studio 3LFM.gr. Νομίζω ότι είναι ο τυποτένιος.
2: Α, ο τυποτένιος.
0: Που είναι για πέταμα δηλαδή. Αλλά
2: έτσι μας λέει εμάς, ότι είμαστε σουρουκλεμέδες.
0: Μάλλον μας λέει σουρουκλεμέδες.
2: Για κάτσε, να κάτσε ήσυχα θέλω, να κάτσε ήσυχα.
0: Τέλος πάντων. Μαζί μας και σήμερα ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι, λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters. Πατίνια, τα λέγαμε και νωρίτερα, ναι, πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα. Δύο σοβαρά ατυχήματα με πατίνια τις τελευταίες ημέρες έχουν ως αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή δύο παιδιά να δίνουν μάχη για τη ζωή τους. Ένα 14χρονο κορίτσι έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο παιδών από την Τίνο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από τροχαίωμα με ηλεκτρικό πατίνι. Η άτυχη μαθήτρια φέρεται να ήταν συνεπιβάτης σε αυτό το πατίνι που οδηγούσε ένα άλλο κορίτσι ηλικίας 15 ετών. Έγινε την περασμένη Κυριακή αυτό στην Τίνο, και ο οδηγός τραυματίστηκε, αλλά ελαφρά, ενώ η 14χρονη χτύπησε στο κεφάλι σοβαρά και δεν φορούσε κράνος.
2: Εντάξει, ούτε κράνος. Εγώ το βλέπω και στην Αθήνα, έτσι που κυκλοφορά αρκετά. Τα πατίνια βγαίνουν έξω χωρίς κράνος, μικρά παιδιά, με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Δηλαδή, το νέο νομοθετικό πλαίσιο που έχει ψηφιστεί και ισχύει, δεν φαίνεται ότι το ακολουθούμε. Και τώρα δεν ξέρω αν φταίνει οι γονείς. Γιατί τώρα που ξέρεις τώρα ότι το παιδί σου παίρνει το πατίνι, εντάξει, δεν μπορεί να τα ελέγξει όλα. Αλλά πάντως εξακολουθεί η ίδια κατάσταση με τις αρχές του έτους. Δεν βλέπω διαφορά.
0: Και είναι λοιπόν το 14χρονο κορίτσι και ένα 16χρονο αγόρι, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά το βράδυ του Σαββάτου στα Γλυκά Νερά, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 19χρονος. Δύο παιδιά λοιπόν δίνουν τη μάχη για τη ζωή τους. Πρέπει να πούμε ότι πρόσφατα είχε χτυπήσει και ένα άλλο παιδί, ένας 16χρονος στην Κυψέλη, σοβαρά, όταν είχε πέσει με το πατίνι πάνω σε κολόνα. Δυστυχώς αυτό το παιδί δεν τα κατάφερε. Έφυγε από τη ζωή και μάλιστα οι γονείς του, επιδεικνύοντας και ένα μεγαλείο ψυχής, έκαναν και δωρεά οργάνων αυτού του παιδιού. Αλλά το παιδί έφυγε από τη ζωή. Έχουμε λοιπόν ένα θάνατο ενός 16χρονου και αυτή τη στιγμή δύο παιδιά να δίνουν μάχη για τη ζωή τους με ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια. Μεγάλη προσοχή.
2: Πάρα πολύ μεγάλη.
0: Μεγάλη προσοχή. Ναι, είναι πιο αυστηρό το πλαίσιο πλέον, το νομοθετικό, αλλά χρειάζεται και η ημέρημνα των γονέων.
2: Εντάξει, λέω όμως, ξαναλέω, όταν είναι 16 χρονών, φεύγει να πάει μια βόλτα. Ξέρεις το παιδί σου, αν πάρει ένα πατίνι.
0: Τι, όχι, αυτό δεν μπορείς να το γνωρίζεις.
2: Αυτό λέω, εάν, αυτό όμως, εκεί.
0: Εάν όμως το έχεις αγοράσει ένα πατίνι, εκεί πέρα πρέπει να σε προβληματίσει. Να ακούσουμε λοιπόν ρεπορτάζ χθεσινό για τα ηλεκτρικά πατίνια.
3: Είναι επικίνδυνα για τη ζωή τους.
4: Η κατάσταση είναι τραγική. Τα πατίνια μέσα στους δρόμους είναι ότι αφενός δεν τηρούν τα μέτρα ασφαλείας, δεν τηρούν τον κώδικα. Έτσι, ο καθένας πηγαίνει όπως θέλει, πηγαίνει ανάποδα, περνάει κόκκινο φανάρι.
5: Και εμείς με τα μηχανάκια προσέχουμε και εμείς στον κίνδυνο είμαστε κάθε μέρα. Αλλά αυτό είναι πολύ επικίνδυνο πια, ειδικά για τα μικρά παιδιά.
6: Και δεν υπάρχει και επίβλεψη πουθενά από αυτό το πράγμα. Είναι πολύ επικίνδυνο.
7: Και επειδή δεν υπάρχει αστυνόμευση, πολύ.
8: Δεν μπορούμε να έχουμε ένα αστυνομικό πίσω από κάθε αναβάτη που δεν εφαρμόζει τους κανόνες του ΚΟΚ. Είναι σημαντικό όμως να γίνονται οι ελέγχοι. Αλλά είναι εξίσου σημαντικό να υπάρχει ενημέρωση και εκπαίδευση.
9: Δεν νομίζω ότι μπορεί ο νόμος να γίνει αυστηρότερος ή να βελτιωθεί περισσότερο. Απομένει μόνο η εφαρμογή του.
0: Ναι. Εφαρμογή λοιπόν του νόμου και ταυτόχρονα μεγάλη προσοχή και από τους γονείς. Είναι κρίμα να χάνουμε παιδιά από τα ηλεκτρικά πατίνια.
2: Και εγώ λέω και τα παιδιά που καβαλούν πατίνι. Πρέπει να καταλάβουν, πρέπει να φορούν κράνος και να πηγαίνουν. Και τώρα όχι ανήλικοι, γιατί απαγορεύεται οι ενήλικοι και να πηγαίνουν μια ταχύτητα επιτρεπών. Δηλαδή, πώς μπορεί να κατεβαίνει στην Κηφισιά με 80 χιλιόμετρα. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι γι' αυτό, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full. Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει.

0: Real FM.
1: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
2: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: Απολαύστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά, αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
7: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
9: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
10: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Λατό FM.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
3: Για δράση, όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι σε Ιόνιο και υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Πρώτη μας προτεραιότητα είναι να άρουμε κάθε βάρος από όλους εκείνους τους συμπολίτες που κλήθηκαν να συμβάλλουν για να σωθεί η πατρίδα μας και δεν ξεχνώ τις θυσίες των απλών πολιτών, των συνταξιούχων, των εργαζομένων. Θα είναι οι πρώτοι που θα λάβουν το μέρισμα της επιτυχίας μόλις η Ελλάδα ορθοποδήσει.
2: Να οικοδομήσουμε με σχέδιο την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου για τη δίκαιη μοιρασιά του μερίσματος το οποίο θα προκύψει από την ανάπτυξη.
3: Ελάτε.
4: Θα μοιραστούμε τα βάρη της κρίσης με τρόπο δίκαιο, όπως το κάνουμε μέχρι σήμερα. Και να έχουν όλοι μετά μέρισμα από την αναπτυξιακή έκρηξη που θα ακολουθήσει.
5: Καλημέρα σε όλους τους μερισματούχους.
6: Ναι, καλημέρα σας, καλημέρα σας.
5: Πήξαμε στα μερίσματα.
6: Πόσα.
7: Πρέπει να αγοράσουμε 6 κάσες μεγάλες, να βάλουμε το χρήμα μέσα ή μας κουριάζει.
5: Ναι. Πρέπει να πάρουμε κάσες, να τα βάλουμε μέσα τα μερίσματα.
6: Μη λες μερίσματα, σου λέω, θα φορολογηθούν.
5: Ναι,
6: μη λες μερίσματα.
5: Αλλά
6: δεν καταλαβαίνεις.
5: Από το 2010 αυτό που μας λένε είναι ότι θα πάρουμε μέρισμα από την ανάπτυξη.
6: Ναι.
5: Και από την έκρηξη της ανάπτυξης. Και
6: από
5: την πράσινη ανάπτυξη.
6: Ναι.
5: Και από την ευημερία που έρχεται. Ναι. Ότι θα πάρουμε μέρισμα. Επιστροφή.
6: Και δεν σ' αρέσει που θα πάρεις μέρισμα.
5: Μ' αρέσει, αλλά δεν το έχω πάρει.
6: Α, δεν το έχεις πάρει.
5: Πότε
6: εσύ
5: θα πάρω εγώ μέρισμα?
6: Κάνε λίγο υπομονή.
5: Πόσο υπομονή να κάνω πια? 16 χρόνια έχουν περάσει.
6: Όλα στην ώρα τους και ο κολλιός τον Αύγουστο.
5: Έχει ξεκινήσει το μέρισμα και έρχεται από το 2010.
6: Σου λέω, είναι μεγάλη η διαδρομή. Είναι να περάσει βουνά, θάλασσες, λοφάκια κτλ. Ποτάμια και να έρθει. Περίμενε.
5: Γιατί αυτό λέγαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ναι, η ελληνική οικονομία πηγαίνει καλά. Το λένε όλα τα στοιχεία. Δεν μπορούν να αμφισβητηθούν και κάποιοι που έχετε στείλει μηνύματα να μας επιτρέψετε και εμείς να επικαλούμαστε τα στοιχεία τα οποία δίνουν οι διεθνείς οργανισμοί. Δεν μπορεί όλοι να λένε ψέματα. Όντως τα μακροοικονομικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας είναι καλά. Πάει καλά η ελληνική οικονομία. Το πρόβλημα είναι όλα αυτά τα χρόνια ότι αυτό δεν περνάει στην κοινωνία. Δεν το έχει δει ο πολίτης στην καθημερινότητά του.
6: Οπότε, όσο και καλά να πηγαίνει η οικονομία σε μακροοικονομικό επίπεδο, καταλαβαίνεις. Ο άλλος λέει, τι με νοιάζει εμένα.
5: Είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
6: Μα δεν το συζητάμε. Αν δεν πάει καλά η οικονομία, δεν θα πάρει ούτε αυτό το πακέτο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση θα μπορούσε να ανακοινώσει. Λέει ναι όμως ο κόσμος, αφού πάμε τόσο καλά, γιατί δεν το βλέπουμε στην τσέπη μας αυτό?
5: Κάποια στιγμή λοιπόν
6: αυτό
5: να το
6: λέει
5: ο κόσμος.
6: Αυτό.
5: Σε αναμονή του μερίσματος λοιπόν, το οποίο έρχεται, καλή σας ημέρα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
8: Αχ Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι, πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα να βρεις τρόπο να φας αυτά τα λεφτά.
6: Αυτό είναι.
5: Θα σου πω εγώ.
6: Θα μου βρεις τρόπο.
5: Ναι, θα σου πω τρόπο.
6: Και στο άλλο μικρόφωνο ο μερισματούχος Ιωσήφ Καλαμαράκης.
9: Δηλαδή εγώ τώρα είμαι δύο φορές τόσο πλούσιος. Εμείς πνιγήκαμε σε μία στέρνα με λίρες.
5: Μόνο!
6: Έχεις πνιγεί σε μία στέρνα με λίρες.
5: Και παραπάνω.
6: Παραπάνω από στέρνα.
5: Τρεις φορές πλούσιος.
6: Τρεις φορές είσαι πλούσιος.
5: Βέβαια.
6: Να, ωραία.
5: Ο Νικόλαος Αμπρανίδης.
6: Και αυτός πλούσιος.
5: Ωχ, καλά.
6: Απεζάμπλουτος.
5: Τόσο από τους πρώτους μερισματούχους εκεί στην επιμέλεια του ήχου. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, η οποία διαχειρίζεται τα μερίσματα μας.
6: Όλων
5: στο
6: όλων
5: τηλεφωνικό
6: μας
5: κέντρο. Έτσι. Στο 211-200-8200.
6: Και τα δικά σας η Εύη Βουγιουκλιώτη, τα μερίσματα.
5: studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα που και σήμερα είναι δεκάδες. Μας δίνετε πολλές εξηγήσεις εδώ και για τον Σουρουκλεμέ που επικαλέστηκε για άλλη μια φορά ο Ερντογάν. Πολλά μηνύματα έχουν έρθει για τα πατίνια, το θέμα του που θίξαμε πριν από το δελτίο ειδήσεων. Ξέρεις τι λέει εδώ ο κόσμος? Ότι δεν γίνεται έλεγχος. Λέει για παράδειγμα ο Κώστας ότι στην επαρχία δεν γίνεται ποτέ έλεγχος για τα πατίνια. Η Μαρία λέει για παράδειγμα ότι ένας γονιός ο οποίος αγαπάει το παιδί του δεν του αγοράζει πατίνι. Και έχει δίκιο σε αυτό. Μην αγοράζετε ρε παιδιά πατίνια στα παιδιά. Εγώ να καταλάβω αυτό που έλεγε η Αμαλία νωρίτερα, ότι ένα παιδί όταν βγαίνει και πάει βόλτα και δεν γνωρίζει ακριβώς τι κάνει, μπορεί από κάπου να νοικιάσει να πάρει ένα πατίνι. Όταν είσαι γονέας όμως, γιατί να του αγοράσεις αυτό το πράγμα? Ειδικά πλέον που απαγορεύεται και από τον νόμο η χρήση για παιδιά κάτω των 17 ετών. Είναι τόσο κρίμα και τόσο άδικο να θρηνούμε ζωές παιδιών από τα ηλεκτρικά πατίνια. Ένα παιδί έφυγε από τη ζωή πριν από 2 εβδομάδες, άλλα 2 αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη για τη ζωή τους στα νοσοκομεία. Καλημέρα και στον Πάνο. Με τα πατίνια λέει δεν υπάρχει λύση μεσοβέζικη. Το κόβεις, λέει, στους ανήλικους και όχι χωρίς χρήση διπλώματος. Επίσης, ευθύνη έχουν και οι γονείς. Η απαγόρευση για τους ανήλικους υπάρχει πλέον. Έχει νομοθετηθεί,
6: βεβαίως,
5: αγαπητέ φίλε.
6: Βεβαίως, υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο, ξεκάθαρο.
5: Καλημέρα και στο Γιάννη. Τι άλλο πρέπει να γίνει, λέει, για να τα απαγορεύσουν τελείως. Ποια προβλήματα έλυσαν δηλαδή τα πατίνια, δεν μπορώ να το καταλάβω. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής φυσικά ασχοληθήκαμε εκτενώς με την εξειδίκευση των μέτρων που υπήρξε χθες από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών, των μέτρων ενίσχυσης που ακούσαμε το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ από τον
6: Πρωθυπουργό. Και τα παράπονα όμως που υπάρχουν από συγκεκριμένες κατηγορίες και κοινωνικές ομάδες.
5: Πάρα πολλά. Είναι μεγάλη δυσαρέσκεια σε πολλές κοινωνικές ομάδες.
6: Είναι απογοητευμένοι.
5: Και σε επαγγελματικές ομάδες και στους μικρομεσαίους επαγγελματίες. Και στους συνταξιούχους και στους δημοσίους υπαλλήλους και σε κτηνοτρόφους είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους.
6: Ακριβώς.
5: Φυσικά σας είπαμε και για το νέο 112 που έρχεται για να αντιμετωπιστούν οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, ένα μέτρο προστασίας.
6: Ναι, σε περιοχές που παρατηρούνται έξαρση τέτοιων περιστατικών θα στέλνονται μαζικά SMS έτσι ώστε να ενημερώνονται οι πολίτες και να είναι, θα πω εγώ, και ενημερωμένοι και ψηλιασμένοι.
5: Σας είπαμε και για τις δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας. Είναι δύο επιθέσεις με χειροβομβίδα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Μία στην Ομόνοια και μία στον Άγιο Παντελεήμονα. Η αστυνομία βλέπει πίσω από αυτές τις επιθέσεις με χειροβομβίδες απόπειρα εκβίασης. Όλων εκεί πηγαίνει το μυαλό μας. Και βέβαια αναφερθήκαμε σε αυτό το θέμα με τα πατίνια, το οποίο συνεχίζει να σας απασχολεί από ό,τι βλέπουμε στα μηνύματά σας. Καθώς μιλάμε όμως για την οδική συμπεριφορά, πέρα από τα πατίνια, έχουμε το τελευταίο διάστημα και πολλά περιστατικά με παραβάσεις, με αυτοκίνητα, ναι, με μοτοσυκλέτες. Έχουμε συζητήσει εδώ πέρα πολύ συχνά στην εκπομπή. Θα θυμόμαστε όλοι πρόσφατα ένα περιστατικό στην Κρήτη με έναν οδηγό, εκεί στον ΒΟΑΚ, ο οποίος για να αποφύγει την κίνηση, τι έκανε, έσπασε αυτά τα
6: κολονάκια που βάζουν τα
5: πλαστικά κολονάκια που υπήρχαν ανάμεσα στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και στη συνέχεια επανήλθε με τον ίδιο τρόπο, ρίχνοντας κάτω δηλαδή αυτά τα κολονάκια. Στη συνέχεια λοιπόν το αυτοκίνητο αυτό βρέθηκε μετά από έρευνα της αστυνομίας μέσα στη θάλασσα. Το είχαν ρίξει μέσα στη θάλασσα.
6: Για να κρύψουν τα ίχνη, για να μην τους...
5: Όλοι είχαν υποθέσει, ναι, τότε ότι για να μην βρουν τον οδηγό. Η αστυνομία όμως συνέχισε την έρευνα και τελικά τη βρήκε. Ο οδηγός λοιπόν σε αυτό το περιστατικό που έριξε δηλαδή τα κολονάκια ήταν ένας 16χρονος, ένας ανήλικος.
6: 16χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο δηλαδή.
5: 16χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο. Το θέμα ποιο είναι, το αυτοκίνητο δεν ήταν, καλά φυσικά δεν ήταν δικό του, δεν ήταν ούτε του πατέρα του, δεν ήταν ούτε του παππού του. Ήταν ενός φίλου του παππού.

0: και ο παππούς το έδωσε στον εγγονό του. Το
1: και στη συνέχεια, ναι, οργανώνεται και μια προσπάθεια απόκρυψης, ρίχνοντας το αυτοκίνητο στη θάλασσα, έτσι, για να μην βρουν τα ίχνη τους. Τελικά η αστυνομία λοιπόν κατάφερε να φτάσει, και όχι μόνο αυτό, συνελήφθη και ο 16χρονος, συνελήφθη και ο πατέρας του, αλλά συνελήφθη...
2: και ο παππούς!
1: Και ο φίλος του παππού!
0: Δεν υπάρχει, αλήθεια το λέω. Ο παππούς!
1: Αφού συνελήφθη και εκείνος.
0: Συνελήφθη, ο παππούς!
1: Και ο εγγονός.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο γιος.
0: Ναι, ναι.
2: Και ο παππούς!
0: Βρε τον παππού, βρε τον.
1: Ντροπή ρε παιδιά. Ντροπή ρε παιδιά.
0: Να σου πω κάτι, άμα βάλω κάμερα μέσα.
1: Για τον φίλο του παππού δεν ξέρω. Γιατί ο άνθρωπος το έδωσε στον φίλο του. Στον παππού του 16.
0: Με εκμπερδεύσαν τους παππούδες.
1: Ο φίλος του παππού που ήταν ιδιοκτήτης,
0: ναι,
1: το έδωσε στον, ναι, φίλο του, τον παππού του 16χρονου. Για εκείνον δεν ξέρω τι ευθύνη μπορεί να έχει. Αλλά τώρα ο παππούς του 16χρονου, ο πατέρας,
0: ναι,
1: του.
0: Ναι, εντάξει τώρα. Έχει ευθύνη. Έχουν ευθύνη.
1: Βγαίνει τώρα δημόσιος κίνδυνος εκεί στον ΒΟΑΚ. Για να τα λέμε όλα όσα συμβαίνουν, έτσι. Τα τρελά τα οποία συμβαίνουν στους ελληνικούς δρόμους. Από τη μία έχουμε τα πατίνια και από την άλλη έχουμε τους άλλους που αποτελούν δημόσιο κίνδυνο. Γιατί γελάζε κάτσου.
0: Με τον παππού.
1: Α,
0: χαχά, λέει η Σοφία, σας αγαπώ. Με τον παππού θα σίγουρα έχουν γελάει. Ο κόσμος, εντάξει, λογικό είναι.
1: Και στον Νίκο, Νικόλα μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, να σε καλά, την αγάπη. Καλημέρα, Σοφάκη.
1: Καλημέρα Σοφία, να είσαι καλά. Παιδιά, να χαμογελάμε και λίγο, το ξέρετε
0: γίνεται,
1: ότι εντάξει, εδώ προσπαθούμε να σας δίνουμε όλη την επικαιρότητα, όλη την, ναι, ενημέρωση που πρέπει να, ναι, έχετε, αλλά και με έναν τρόπο που θα σκάει και ένα χαμόγελο.
0: Ακριβώς.
1: Λίγο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, είπες ότι πρέπει να ντρέπομαι. Δεν μου πήγε το λόγο πρέπει να ντρέπομαι.
1: Πρέπει να ντρέπεσαι για αυτά τα οποία λες καθημερινά και πρέπει να ντρέπομαι και εγώ με αυτά τα οποία λέω καθημερινά, γιατί καθημερινά το έχουμε ρίξει εδώ πέρα στη μύρλα και στη μιζέρια.
0: Εσύ να τα ακούς.
1: Βεβαίως.
0: Γκρινιάρι, μύρλα.
1: Γιατί βγαίνουμε τώρα κάθε πρωί
0: μύρλα.
1: Και γκρινιάζουμε τώρα για την ακρίβεια. Κάθε μέρα η ακρίβεια αυτό και η ακρίβεια εκείνη. Και ότι δεν φτάνουν
0: εσύ,
1: τα μέτρα.
0: Εσύ και ο Νικόλαος Σαπρανίδης.
1: Και βγαίνει χθες λοιπόν ο Άδωνης ο Γεωργιάδης.
3: Τα ντρεπόμαστε λόγω. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα σε καταστροφή. Δεν ντρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
1: Δεν ντρέπεστε να κάτσουν τώρα κάθε μέρα.
0: Δεν ντρέπομαι.
1: Να γκρινιάζει και εκεί.
0: Τι να μιλάω για την ακρίβεια, τίποτα.
1: Τι?
0: Δεν έχουμε ακρίβεια.
1: Πάλι τα ίδια κάνεις.
0: Μα δεν έχουμε ακρίβεια.
1: Πάλι λες για την ακρίβεια.
0: Κλαίω, ναι.
4: Ντροπή σου, ντροπή σου.
1: Και ντροπή σου και ντροπή μου. Να τα λέμε αυτά, έτσι. Έτσι, μπράβο.
5: Δεν εντρέπεσαι.
0: Δεν εντρέπεσαι καθόλου.
1: Να
0: λες για την ακρίβεια. Μύρλα,
1: γκρίνια. Βγήκε λοιπόν χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης στο Άξιον 24.
0: Έξαλλος.
1: Στον Νίκο Υποφάντη και την Αλεξάνδρα Καϊμή.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί γίνεται
0: αδέλφους
1: μια συζήτηση λοιπόν για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Γίνεται μια συζήτηση και για τα θέματα του Υπουργείου Υγείας. Για ένα πρόβλημα που υπάρχει με ασθενοφόρο στη Δυτική Μάνη.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί τι έγινε με λίγα λόγια. Το ασθενοφόρο που υπήρχε στην περιοχή καταστράφηκε,
0: ναι,
1: μετά από ένα ατύχημα εκεί με τον οδηγό. Οι συνθήκες τέλος πάντων.
0: Ακόμα να διευκρινίσεις, ναι, και δεν μπορώ,
1: ναι,
0: να πούμε.
1: Και καταστράφηκε λοιπόν το καινούργιο ασθενοφόρο με αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς ασθενοφόρο. Τι να κάνει λοιπόν, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, πήρα ένα ασθενοφόρο από ένα γειτονικό κέντρο,
0: ναι,
1: υγείας, το οποίο είναι παλαιότερο.
0: Εντάξει, αλλά προκειμένου ώστε να καλύψει ανάγκες.
1: Ναι, να μην μείνουν χωρίς ασθενοφόρο μέχρι να καλυφθεί με ένα καινούριο.
0: Ναι.
1: Και εκεί λοιπόν ξεκίνησε τον μπιφ.
0: Ναι.
1: Με τον Υποφάντη και με την Καημένου,
0: ναι,
1: ότι όλο γκρινιάζεται και όλο κάνετε και επεκτάθηκε αυτό το μπιφ και την γκρίνια και όλα τα υπόλοιπα και στα θέματα της οικονομίας και των μέτρων των οποίων, τα οποία ανακοινώθηκαν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
3: Δεν ντρεπόμαστε λόγω. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή. Δεν ντρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
2: Έσχος! Έσχος!
0: Εμείς
3: δεν συγχωρείτε δηλαδή. Και εσείς και όλοι εσείς.
0: Εμείς
3: όλοι, όλοι, όλοι. Δημοσιογράφοι πρώτοι και χειρότεροι.
0: Εμείς.
3: Ή εσύ ποιος άλλος, άλλος.
0: Να αναδεικνύουμε τα προβλήματα των πολιτών.
3: Έλα τώρα, παρακαλώ πολύ τώρα. Έχει το Μητσοτάκη, σου μειώνει τους όρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω. Και όλοι να μυρλιάζετε. Έλεος.
1: Μάστε.
3: Να μην ασκείτε μύρλα. Έδωσε πάρα πολλά. Έδωσε υπερβολικά πολλά σε μια Ευρώπη που είναι σε ύφεση και που όλες οι χώρες κόβουν. Μια χώρα δίνει η Ελλάδα. Και εδώ στη μια χώρα που δίνει, αντί να λέμε άγγελο.

0: Άγιος ο Θεός.
1: Αρχίζουμε.
0: Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Έλα με 300, κάτω τα 500 φτάνουνε. Αυτή τη στιγμή τι γίνεται, μήπως τη λέξη μου ήρθε να πω στο τηλεόραση. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μία χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Δεν ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, γιατί ντρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
2: Εγώ μυρλά, μιζέρια.
3: Μύρλα, μιζέρια, γκρίνια και Άγιος ο Θεός θα έπρεπε να λες κανονικά, κατάλαβες.
2: Ναι.
3: Εντάξει, κύριε Γεωργιάδη.
2: Εμείς λέμε και τα θετικά.
3: Κάπου όπα. Όταν είναι κάτι θετικό, φυσικά και θα το πούμε. Έχει. Αλλά δεν γίνεται κιόλας να μην γκρινιάζουμε. Δηλαδή, τι θέλετε να κάνουμε, να αγνοήσουμε την κοινωνία.
2: Και δεν υπάρχει ακρίβεια.
3: Να αγνοήσουμε αυτά τα οποία λέει ο κόσμος, να μην τα μεταφέρουμε, να μην μεταφέρουμε τα μηνύματά τους, αυτά τα οποία λένε
2: άλλο
3: στα κανάλια.
2: Να βλέπεις ότι να λες ότι η χώρα καταστρέφεται και όλα είναι μαύρα. Που εγώ διαφωνώ με αυτή την οπτική. Εγώ διαφωνώ τελείως με αυτή την οπτική. Δεν καταστρέφεται η χώρα. Άλλο όμως να μην λες ότι όντως ο κόσμος αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα με την ακρίβεια. Πάει στο σούπερ μάρκετ, πάει στη λαϊκή, δεν φτάνει ο μισθός. Δεν είναι θέμα μύρλας, είναι θέμα πραγματικότητας.
3: Ό,τι είναι θετικό θα λέγεται.
2: Βέβαια.
3: Αλλά και όπου υπάρχει πρόβλημα θα αναδεικνύεται. Και όπου υπάρχει αδικία θα αναδεικνύεται επίσης. Πώς θα γίνει δηλαδή. Θα αλλάξουμε την πραγματικότητα. Δεν γίνεται να την αλλάξουμε την πραγματικότητα. Και γι' αυτό τον λόγο θα συνεχίσουμε να γκρινιάζουμε. Θα συνεχίσουμε τη μύρλα.
2: Έτσι.
3: Και επειδή εγώ ό,τι λέω το κάνω πράξη, ναι. Πάμε κατευθείαν στο θέμα της ακρίβειας. Για την οποία ακρίβεια, όπως είπαμε, δεν ακούσαμε τίποτα επί της ουσίας στην Διεθνή Έκθεση
2: ναι,
3: της Θεσσαλονίκης.
2: Γιατί λέει ο Πρωθυπουργός την ακρίβεια την αντιμετωπίζουμε μέσα από την ενίσχυση του εισοδήματος. Αυτή είναι η στρατηγική της κυβέρνησης, ότι αυξάνονται εισοδήματα για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Και εγώ εξέφρασα τον προβληματισμό ότι αν αυτή η ενίσχυση των εισοδημάτων πάει περίπατο λόγω της ακρίβειας, τότε δεν θα έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αυτό.
3: Γιατί τι λένε και όλοι οι κοινωνικοί φορείς, τι λένε οι επαγγελματικές ομάδες, ότι και οι αυξήσεις τις οποίες θα πάρουν οι συνταξιούχοι, για παράδειγμα, σου λέει αυτό το 400, εάν είναι να μου το ροκανίσει η ακρίβεια, πού θα βγω εγώ ωφελημένος.
2: Αυτό είναι, ακριβώς.
3: Γιατί η ακρίβεια δεν έχει αντιμετωπιστεί. Δυστυχώς. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Θέλεις λόγω των διεθνών γεγονότων να το δεχτώ. Ναι, υπάρχουν σε εξέλιξη δύο πόλεμοι. Υπάρχουν παντού πληθωριστικές πιέσεις. Προφανώς. Συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Αλλά εδώ υπάρχει και εσχροκέρδεια. Αυτή είναι η διαφορά. Και χρειάζεται η καταπολέμηση της εσχροκέρδειας, όχι της κερδοσκοπίας. Άλλο η κερδοσκοπία, άλλο η εσχροκέρδεια. Και πάμε λοιπόν για παράδειγμα στους αρτοπίους, η οποία είναι μια ομάδα που πλήττεται άμεσα από το ενεργειακό κόστος. Τι λένε λοιπόν οι αρτοποιοί?
4: Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση, ξαναπροχωράμε σε αυξήσεις. Το πετρέλαιο κίνηση, το οποίο προμηθευόμασταν στα 1,40 και αυτή τη στιγμή έχει 2 ευρώ στην Αγγλία. Το ρεύμα που ξεπερνάει τα 15 λεπτά η κιλοβατόρα και έχουμε και αυξήσεις 50% και επάνω στο φυσικό αέριο.
5: Λογαριασμός Ιουνίου ρεύματος 987 ευρώ. Λογαριασμός Αυγούστου 1670. Περσινός λογαριασμός 750 ευρώ. Αν έχεις οικογενειακή επιχείρηση, βγάζεις απλά ένα μεροκάματο. Αν έχεις και υπαλλήλους, πας για λουκέτο δυστυχώς.
6: Τι να πω, μια φέτα έχω καταντήσει να τρώω εγώ. Κάποτε έτρωγα μια φρατζόλα.
3: Τώρα τι θα πεις λοιπόν σε αυτόν τον άνθρωπο? Ότι είναι μέσα στην κρίνια και τη μύρλα.
2: Ναι, και ότι.
3: Και τη μιζέρια.
2: Ναι, και ότι. Εντάξει, ενίσχυση εισοδήματων. Όταν σου λέει όμως ότι κλείνουν, γιατί άκουσε και το ρεπορτάζ. Έτσι. Ο ένας φούρνος μετά τον άλλον, και κυρίως οι νοικιακοί, οι φούρνοι της γειτονιάς, γιατί δεν βγαίνουν. Κάτι γίνεται. Ή κάτι πρέπει να γίνει, τέλος πάντων.
3: Καλημέρα και στον Σπύρο, στον Πειραιά. Ο Σπύρος έχει άλλη άποψη και είναι σεβαστή, είναι δεκτή. Έχει δίκιο, λέει ο Άδωνης. Η εικόνα λέει, που δίνεται κάθε μέρα δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο ζούμε γύρω μας. Φίλε, προφανώς ζεις κάτι διαφορετικό και το σέβομαι και γι' αυτό μεταφέρω και το μήνυμά σου. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλοί οι οποίοι περιγράφουν μια διαφορετική κατάσταση. Στέφανε, να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου ημέρα. Θα μου πεις και για τα καύσιμα,
2: ναι.
3: Τι γίνεται αμέσως μετά την ενημέρωση που θα μας κάνει τώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
7: Καλημέρα και πάλι. Αυξημένη η κατάσταση, με τεμποδίων διεξάγει η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρη. Κατάμεστο είναι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη στα δύο Πατησίων στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο ανατμήματα από Φιλοθέου μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσκολία έχουμε στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Πυκνίνει η ροή στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο ανατμήματα από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Ασοπλιστούν με υπομονή όσοι βρίσκονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά σε Μοσχάτο και Φάληρο. Στο κόκκινο είναι η Μικράς Ασίας και Αλυπέδου στον Πειραιά, ανάλογη εικόνα και στους δρόμους γύρω από την ακτή Ποσειδώνα στο λιμάνι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντέας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
3: Ήταν ο Παναγιώτης Βολάνιος για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Καύσιμα.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, κοιτάζετε την τιμή του πετρελαίου σε διεθνείς αγορές. Ανεβαίνει 1,40% και προσεγγίζει τα 95 δολάρια. Πάρα πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος στον κόλπο, οι τιμές του πετρελαίου γρήγορα θα αγγίξουν τα 100 δολάρια. 95 είναι τώρα, άρα τα 100 στάρι δεν είναι τίποτα. Και μάλιστα ένας από τους κορυφαίους Αμερικανικούς οίκους, η Goldman Sachs, όχι οποιοδήποτε, λέει ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος, θα δούμε πετρέλαιο στα 120 δολάρια το βαρέλι. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει και για την Αγγλία, που οι τιμές ήδη είναι πολύ υψηλές, αλλά και για το πετρέλαιο θέρμανση που έρχεται. Και να πω και κάτι άλλο. Επειδή έχουμε ενεργειακή κρίση γενικότερα, με το φυσικό αέριο να εκτοξεύεται η τιμή του και τις αποθήκες φυσικού αερίου στην Ευρώπη να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, τόσο ο Ευάγγελος Μυτιλινέος εχθές στο Bloomberg, αλλά και ο Αλέξανδρος Εξάρχου της Άκτορ, τι είπε, ότι αν η Ευρώπη δεν λάβει αποφάσεις, τότε θα βρεθεί μπροστά αντιμέτωπη για μια ακόμη φορά με μια κρίση ενεργειακή ίδια με το 2022. Και το λένε δύο άνθρωποι που ασχολούνται με την ενέργεια, γι' αυτό το λέω. Και από την άλλη πλευρά, πραγματικά οι Ευρωπαίοι τι ακριβώς κάνουν βλέποντας.
3: Κοιμούνται ύπνο βαθύ.
2: Ωραία, αλλά αυτό όμως πραγματικά πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο. Όταν όλα τα κράτη και όχι μόνο η Ελλάδα αντιμετωπίζουν ενεργειακό πρόβλημα και σοβαρό. Και η Ελλάδα βέβαια ακόμα πιο έντονο.
3: Το θέμα είναι, Αμαλία μου, ότι αν είχαν ξυπνήσει.
2: Το πετρέλαιο θέρμανσης.
3: Αν είχαν ξυπνήσει λοιπόν οι Ευρωπαίοι και είχαν αποφασίσει να ασχοληθούν σοβαρά, δεν θα βλέπαμε φαινόμενα όπως αυτό στη Γερμανία, στη Σαξονία, με τους ακροδεξιούς, τους νεοναζί.
2: Ακριβώς.
3: Να φτάνουν στο 44%.
2: Έτσι είναι.
3: Γιατί οι ευρωπαϊκές ελίτ ασχολούνται τώρα και λένε «Α, ψήφισαν 44%». Ναι. Αλλά δεν ασχολούνται γιατί ψήφισαν 44%. Για ποιους λόγους ψήφισαν.
2: Πώς οδηγεί, και όχι μόνο στη Γερμανία, και έχουμε κρίσιμες αναμετρήσεις εκλογικές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και εκεί, σε αυτές τις χώρες, επελάβνει η ακροδεξιά. Τυχαίο είναι.
3: Καθόλου τυχαίο. Και βλέπω και κάποιους νοσταλγούς εδώ.
2: Ακριβώς.
3: Υπάρχει μήνυμα εδώ που έχει έρθει και λέει, μήπως να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Mm. Φίλε, ναι. Διάβασε λίγο την ιστορία. Πήγαινε λίγο στη δεκαετία του 30. Σε παρακινώ να ανατρέξεις λίγο στα ιστορικά γεγονότα και διάβασε λίγο τι έγινε τη δεκαετία του 30 στη Γερμανία και πώς ξεκίνησαν όλα. Για να μην εξτομίζουμε τόσο εύκολα τέτοιες απόψεις.
1: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη.
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό.
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
1: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
10: Τα τελευταία χρόνια, οι εταιρείες που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη συντήρησή τους, καθώς έχει αποδειχθεί ότι 4 διαφορετικοί παράγοντες μπορούν να υποβαθμίσουν τις δυνατότητές τους. Πρόκειται για τη σκόνη, τη γύρη και τα ξερά φύλλα που μεταφέρει ο άνεμος, τη βιομηχανική ρήπανση, ακόμα και τα περιττώματα των πουλιών, τα οποία επικάθονται στις επιφάνειες των φωτοβολταϊκών. Η ειδική έρευνα που έγινε από το Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμης Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ το 2025 έδειξε ότι ο τακτικός καθαρισμός των ηλιακών πάνελς μπορεί να αυξήσει την ενεργειακή τους απόδοση έως και κατά 35%.
11: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
12: Έτοιμος για το σχολείο?
13: Ναι!
12: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
13: Εντάξει!
12: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
13: Εντάξει!
12: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
13: Εντάξει!
12: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπούπα.

40% φθηνότερα, 2,59. Lidl, γιατί αξίζει. Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97 FM. Στους 103,3.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσείς.
5: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Ντουρί 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
7: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
8: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
5: Λατό FM στους 103,3.
9: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
10: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
11: Στους 97,8.

0: mi farò prestare un soldino di sole perché regalare lo voglio a te.
1: Πολλά τα μηνύματα και για την κατάσταση όπως διαμορφώνεται στη Γερμανία. Και λέει ο Κωνσταντίνος, και ποιος φταίει που στη Γερμανία βγήκε η ακροδεξιά? Μα οι πολιτικές που έχουν ακολουθήσει όλα τα πολλά τελευταία χρόνια. Και προφανώς και ο Μέρτς έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης.
2: Τώρα το κατάλαβε.
1: Τώρα το έριξε στην επικοινωνία.
2: Ναι, ότι.
1: Και στο μάρκετινγκ, ναι, το πολιτικό.
2: Ναι, αυτό είναι το θέμα, ή αποφάσεις.
1: Γι' αυτό σου λέω
2: εδώ κλείνει η Volkswagen. Μιλάμε, όχι κλείνει, με την έννοια ότι κάνει πάρα πολλές απολύσεις. Το νούμερο
1: δεν
2: είναι.
1: Δεν βλέπουν την πραγματικότητα.
2: Έτσι.
1: Και δεν θέλουν να την παραδεχθούν. Όσο για τη συνέχεια, Κωνσταντίνε, άστο. Άστο. Το άντε και στα δικά μας, να μην το έφυγε, φίλε. Εκεί αυτό που προτάσει το AFD για παράδειγμα.
2: Ξέρετε τι είναι.
1: Μαζικές απελάσεις προσφύγων και ξεχωριστά σχολεία για τα προσφυγόπουλα. Έτσι γυρνάμε στην εποχή των διώξεων. Καταλαβαίνετε. Όπως κάποτε κυνηγούσαν τους Εβραίους. Και βάζανε τα σήματα έξω από τα καταστήματα.
2: Είναι δυνατόν να γυρίσουμε σε αυτές τις εποχές?
1: Όσοι ονειρεύεστε να ζήσετε σε μια τέτοια κοινωνία, τι να πω.
2: Πάντως υπάρχουν, οι Γερμανοί βγήκαν στους δρόμους μετά την εκλογική νίκη του ακροδεξιού κόμματος.

0: κόμματος. Είχαμε μαζικές διαδηλώσεις. Υπήρξε και μια ένταση με την αστυνομία, αλλά τώρα οι Γερμανοί βγαίνουν στον δρόμο. Όλα τα προηγούμενα χρόνια τι έκαναν ακριβώς. Αλλά για να μου πεις τι θέλουν και οι πολίτες, όταν οι πολιτικοί δεν κάνουν αυτό που πρέπει. Κοινωνική πολιτική.
1: Γιώργο, θα συμφωνήσω με το μήνυμά σου. Το τραγικό με όλους αυτούς που στηρίζουν τέτοιες ακραίες απόψεις είναι ότι έχουν αυτή τη σιγουριά. Ότι το σύστημα τους έχει πετάξει έξω και ότι όταν έρθουν οι άλλοι θα τους δώσει δύναμη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, ο οποίος μας ακούει στο Βούπερταλ στη Γερμανία. Σε όλους τους Έλληνες που μας ακούνε στη Γερμανία. Καλημέρα και στο Χαρίδη μου, μας στέλνει μήνυμα για το θέμα της ακρίβειας. Ναι. Το μέλι, λέει, στα κύθυρα έχει 27 ευρώ το κιλό. Η τιμή είναι φίξ σε όλο τον εσύ. Ποιος θα το πάρει, 27 ευρώ το κιλό?
0: Κανείς θα το πάρει.
1: Παναγία μου.
0: Παναγία μου. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με βέλτιστους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξη και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
1: Και οι σχολές ανοίγουν φυσικά. Ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετείς και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για ένα χρόνο από το Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο dei.gr.
0: Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούνε στην Ολλανδία. Ετοιμάζονται να πάνε να δώσουν κάποιες εξετάσεις και μας ακούνε εκεί. Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, καλά
0: καλή
1: αποτελέσματα.
0: Επιτυχία, καλή επιτυχία και κουράγιο, ξέρω εγώ τι λέω.
1: Καλημέρα, Τόρπη. Εμείς ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε.
0: Πολλά τα μηνύματα για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, κυρίως για την ακρίβεια, για τα μέτρα στήριξης. Υπάρχουν παράπονα. Ξεκάθαρα δεν ικανοποιήθηκαν αρκετές κοινωνικές ομάδες από τα μέτρα. Νομίζω ότι αυτό το ανέμεναν στην κυβέρνηση. Ο Ιωσήφ είπε κάτι στην αρχή της εκπομπής και έχει δίκιο, ότι η κυβέρνηση επέλεξε να δώσει λιγότερα σε πολλούς. Έτσι ώστε να διαχυθεί, έτσι για να σκάσεις, γιατί είσαι όλο μύρλα και γκρίνια, το μέρισμα της ανάπτυξης.
1: Ο μέρισμα, πρωί με τα μέρισματα που έχουμε μαζέψει τόσο καιρό.
0: Είμαι μερισματούχα.
1: Καλημέρα και στο Γιάννη, στο Βύρονα. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Εμάς λέει τους συνεπείς δανειολήπτες. Γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί να μας βοηθήσει τώρα που ανεβαίνουν πάλι τα επιτόκια για τα δανειά μας? Πρέπει να κοκκινήσουν, λέει, πρώτα. Γιατί τόση αδικία για εμάς που φτύνουμε αίμα κάθε μήνα για να πληρώνουμε στην ώρα μας?
0: Έχει δίκιο.
1: Γιατί επίκειται να το πούμε αυτό και αυξή, νέα αύξηση.
0: Την επόμενη
1: επιτόκιο.
0: Εβδομάδα είναι, θα είναι τον Ιούλιο η πρώτη αύξηση. Τώρα αναμένουμε τη δεύτερη αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
1: 0,25.
0: Ναι, κάτσε να δούμε. 0,25 και εγώ κρατάω ένα ερωτηματικό γιατί έχουμε υψηλό πληθυ. Και βεβαίως αυτό επιβαρύνει τις δόσεις των δανείων. Παντελή μου, θα διαφωνήσω. Ο Παντελής μας ακούει στην Πρέβιζα, καλημέρα. Είναι φυσικά λοιπόν μια άποψη ότι οι πολιτικοί ξέρουν και έχουν γεωστρατηγική, οικονομική και πολιτική γραμμή. Δεν ξέρω τι έχουν. Το μόνο που δεν έχουν οι Ευρωπαίοι πολιτικοί είναι αντανακλαστικά όσον αφορά τα κοινωνικά προβλήματα. Είδαμε τι έγινε με τους αγρότες. Θυμάστε τι έγινε έξω από το κοινοβούλιο? Φυσικά. Που ρίχναν. Λοιπόν, κάτι κάνουν λάθος. Δεν μπορεί
1: το
0: όλοι.
1: Το πρόβλημα με την ακροδεξιά, Μαλία, δεν είναι καινούριο. Είναι τα πολλά τελευταία χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Και βλέπουμε να θεριεύει η ακροδεξιά.
0: Άρα, σωστά,
1: και στην
0: πρέπει.
1: Γαλλία με τη Λεπέν, και στην Ισπανία
0: και
1: με τον Βόξ. Και στην Ολλανδία και στην Ιταλία και φυσικά στη Γερμανία που είναι
0: Αυστρία.
1: Το πιο επικίνδυνο από όλα με το AfD, που εδώ δεν μιλάμε απλά για ένα ακροδεξιό κόμμα. Εδώ μιλάμε για ένα νεοναζιστικό κόμμα.
0: Ξεκάθαρα νεοναζιστικό, έτσι. Είναι αντριχιαστικές οι απόψεις και θέσεις του συγκεκριμένου κόμματος.
1: Καλημέρα και στον Βασίλη. Σουρουκλεμές, λέει, είναι ο αχαήρευτος. Και εγώ αυτό είχα στο μυαλό μου.
0: Σουρουκλεμές.
1: Και η Ειρήνη, η οποία μας ακούει στον Κορυδαλό, είναι ο Τεμπέλης, λέει, ο αλήτης, ο αχαήρευτος.
0: Εμάς λέει αυτό, έτσι.
1: Έτσι λέει, παιδί μου, το χρησιμοποιεί.
0: Λέει εμάς έτσι.
1: Τι να σου πω. Στην ομιλία του χθες πάλι είπε.
2: Μπιζίμ. Μοκούρ.
1: Σουρουκλέμες. Αφού είπε λοιπόν και το σουρουκλέμε, μας είπε και άλλα. Τι μας είπε λοιπόν ο Ερντογάν? Ότι εμείς δεν πρόκειται να μείνουμε θέατες στις ενέργειες που γίνονται, τις εχθρικές ενέργειες και που έχουν σαν στόχο την περικύκλωση της Τουρκίας από εχθρικές δυνάμεις. Θα είμαστε εκεί, λέει, να υπερασπιστούμε κάθε σημείο το οποίο εμείς θεωρούμε πατρίδα. Κάθε σημείο που θεωρούμε ναι. πατρίδα. Και μάλιστα αλήθεια. Έχουμε αποκτήσει
0: ναι.
1: με τα σπαθιά μας.
0: Σόπα. Με τα
1: αυτό είπε ο Ερντογάν.
0: Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι και είχαμε και παραβιάσεις του νεοχώρου και εικονικές αερομαχίες χθες. Είχαμε μπλοκή ενώ το F-16 ελληνικού με τουρκικό, έτσι. Από την άλλη πλευρά, σήμερα ο κ. Μητσοτάκης πηγαίνει στην Αίγυπτο για να συναντηθεί με τον Σίση. Και δεν είναι απλή αυτή αυτό το ραντεβού, γιατί πηγαίνει και ο Χριστοδουλίδης εκεί από την Κύπρο και στόχος είναι να θωρακιστεί στη στρατηγική σχέση με το Κάιρο, γιατί υπάρχουν σημαντικές ανατροπές στη Μέση Ανατολή. Έτσι έχουμε Γάζα, Λίβανο, Συρία, Ιράν. Άρα λοιπόν, σήμερα ο Πρωθυπουργός στην Αίγυπτο, όλες αυτές οι τριμερείς συμφωνίες και βεβαίως η ασπίδα του Αχιλέα και οι συμφωνίες με το Ισραήλ είναι που έχουν κάνει έξαλλους τους Τούρκους. Τους έχουν κάνει έξαλλους.
1: Και θέλει να διερευνήσει ο Πρωθυπουργός και τις προθέσεις της Αιγύπτου σχετικά με τη συμφωνία της Μέκκας.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί και ο Ερντογάν και ο Φιντάν στέλνουν μηνύματα ότι θέλουν σε αυτή τη συμφωνία και την Αίγυπτο. Οπότε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Σίση εκεί στο Ελ Αλαμέιν. Και για να κλείσουμε το θέμα με τα ελληνοτουρκικά, να σημειώσουμε μόνο ότι η Τουρκία ανακοίνωσε χθες και αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 229%. Με ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
0: Εγώ θα διαβάσω το κείμενο του Κώστα. Εγώ λέω στους δυσαρεστημένους να τα πάρει όλα πίσω η κυβέρνηση. Σαν πεντάχρονα, συγγνώμη, κακομαθημένα κάνουμε, λέει ο Κώστας, είναι η άποψή του.
1: Καλημέρα και στον Σάββα, ο οποίος μας ακούει στην Σκωτία. Κάθε μέρα λέει στην εργασία μου, μου κρατάτε συντροφιά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για την άνοδο της ακροδεξίας, υπεύθυνες λέει είναι οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη από την κοινωνική και μεταναστευτική πολιτική. Το ίδιο λέει συμβαίνει και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι
0: βέβαια.
1: Μια πραγματικότητα.
0: Είναι, ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και στο Λευτέρη που μας εύχεται καλή σεζόν. Να σε καλά, Λευτέρη μου, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στον Νικόλα, ο οποίος μας ακούει στη μάχημη εργατική ελευσίνα. Πείτε, λέει, σε όλους τους πολιτικούς ότι έχει γεμίσει η τσέπη μας. Δεν θέλουμε άλλα. Παρακαλώ, περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Μνημόνια δικά μας εδώ και τώρα. Να είσαι καλά για το χιούμορ, φίλε. Καλή σου ημέρα. Πάμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα, ναι. γιατί έχουμε αυτή την κόντρα η οποία συνεχίζει και γίνεται και πολύ πιο έντονη ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι, γιατί σήκωσε. Δηλαδή, εντάξει, ξεκίνησαν όλα από τη ΔΕΘ με την έννοια ότι ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να επιτεθεί ξεκάθαρα στον Αντώνη Σαμαρά και λέγοντας ότι για την ιστεροφημία του και βεβαίως δεν το άφησε να πέσει κάτω ο πρώην Πρωθυπουργός και με μια πολύ σκληρή, έτσι, σκληρό απάντηση μέσω ανάρτησης με βίντεο. Τι είπε, λέει, δεν είναι το κόμμα της Δημοκρατίας, είναι το κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Πάντως ήταν σκληρή απάντηση. Τέτοια απάντηση δεν έχω ακούσει ούτε από τον Πασόκ, ούτε από την Ελλάδα του κ. Τσίπρα.
1: Μη σου πω και από την κ. Κωνσταντοπούλου.
0: Ούτε από την κ. Κωνσταντοπούλου. Ναι.
1: Μάλλον ήταν πιο σκληρή.
0: Ναι, θα
1: απάντηση
0: θα
1: Σαμαρά και από τους τρεις μαζί. Ναι. Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις όπως είναι λογικό και από τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά και από την Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία είχε πολλά να θυμηθεί από το παρελθόν.
3: Ο κ. Σαμαράς εχθές. Σε μία παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό. Έβαλε ο Σαμαράς μπροστά τις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Ούτε να το σκεφτώ δεν μπορούσα. Θα συσπυρώσει, ξέρετε γιατί. Γιατί έχει και σημασία ποιος το λέει. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο τον παίρνει πίσω η Νέα Δημοκρατία, είναι ένα γυνάτι και μια χολή την οποία η ψυχή της παράταξης δεν την αντέχει.
4: Θα το κάνει το κόμμα, τι πιστεύετε?
3: Θα το κάνει, ναι.
4: Το κάνει.
3: Εγώ πιστεύω θα το κάνει. Ο Πρωθυπουργός είπε χθες ότι έχει την τεχνογνωσία. Την έχει. Πράγματι, την έχει την τεχνογνωσία. Mm-hmm. Αν θέλει να κάνει ζημιά.
4: Τεχνογνωσία τη ζημιά, δηλαδή τη καταστροφή.
3: Ναι. Τη ζημιά, ναι. Mm-hmm. Μα η ζημιά έκανε στην Νέα Δημοκρατία όταν έριξε την κυβέρνηση, ρε παιδιά.
0: Εντάξει.
1: Έχει το know-how, ρε παιδί μου.
0: Έχει
1: δηλαδή
0: το
1: αυτό πρέπει να το παραδεχθούμε.
0: Έχει το know-how. Το ξέρουν στην Νέα Δημοκρατία αυτό.
1: Αλλά η κυρία Μπακογιάννη ισχυρίζεται ότι αυτή η κίνηση θα συσπυρώσει.
0: Ναι. Τους Δημοκράτες.
1: Άκουσα και τον κύριο Σαλμά.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Σαλμάς φέρεται να είναι πολύ κοντά στον Αντώνη Σαμαρά. Είχαμε πει ότι μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα είχαν ένα και ένα τέτα τέτα στο Κολωνάκι. Μίλησε χθες στο πρωινό του Αντένα, στο Καλημέρα Αντένα, με Καλημέρα Ελλάδα, με τον Άκη Παυλόπουλο και τον Βασίλη Χιώτη. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε και ο κύριος Σαλμάς για τη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.
5: Είναι αίτημα της κοινωνίας. Επειδή διωγγώνεται αυτό το κίνημα, επιτρέψτε μου να σας το πω, αυτό όσο διωγγώνεται θα παρουσιαστεί πιο μεγάλο. Αναμετρήθηκε εκπρόσωπος της οικογένειας Μητσοτάκη με τον κύριο Σαμαρά το 2009 και η βάση εξέλεξε τον κύριο Σαμαρά. Τέλειωσε.
6: Γιατί αντέδρασε τόσο έντονα χθες ο κύριος Σαμαράς?
5: Γιατί αναγνώρισε ένα λάθος που μπορεί να έκανε στην παράταξη.
6: Ποιο?
5: Που στήριξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αρχηγό, για να μπορεί σήμερα να έχει τη Νέα Δημοκρατία στο 22-24-25%.
1: Αυτά είπε ο κύριος Σαλμάς. Ήταν λάθος, λέει, που στήριξε τον κύριο Μητσοτάκη και
0: έχει φτάσει,
1: λέει, τη Νέα Δημοκρατία στο 22-23-24.
0: Αλλά θυμίζω στο Σαμαρά ότι και εκείνο έχει φτάσει τη Νέα Δημοκρατία στο 18%.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Αυτό
1: ναι.
0: Θυμίζουν κάποιοι.
1: Και από την άλλη, θυμίζει και τις εσωκομματικές εκλογές του 2009, όταν είχε επικρατήσει ο Αντώνης Σαμαράς της Δώρας Μπακογιάννη. Τη θυμάμαι εκείνη την περίοδο, την είχα ζήσει πάρα πολύ έντονα. Ήταν υποψήφια η Δώρα Μπακογιάννη, ήταν ο Αντώνης Σαμαράς και ήταν και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Υποψήφιος.
0: Ήταν
1: μπροστά η κυρία Μπακογιάννη.
0: Αλλά.
1: Ξαφνικά την τελευταία στιγμή, τσουπ, κάτι έγινε και αποσύρθηκε ο κύριος Αβραμόπουλος. Ξαφνικά. Κάτι έγινε στο ελληνικό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εκεί στο ελληνικό κάτι έγινε. Ένα βράδυ κάτι έγινε εκεί στο ελληνικό. Και αποσύρθηκε ο κύριος Αβραμόπουλος και τσουπ.
0: Έτσι γίνονται αυτά.
1: Έτσι γίνονται.
0: Κατάλαβες. Έτσι.
1: Και βγήκε ο Αντώνης Σαμαράς. Έτσι, για την ιστορία δηλαδή. Καλημέρα και στον Κώστα. Μποτιλιάρισμα, λέει, προβλέπεται στη Νέα Φιλαδέλφια το απόγευμα. Ακούς, Παναγιώτη Βολάνη, θα έχει μποτιλιάρισμα το απόγευμα στη Φιλαδέλφια. Ελέω Τσουλού. Είτε, λέει, για να προλάβω, λέει, τον τιμονιέρι για το απογορευτικό στο λιμάνι. Έχεις δίκιο. Η ΑΕΚ ξεκινάει τις υποχρεώσεις στο Champions League απόψε απέναντι στη ΛΑΣΚ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ΑΕΚ να κάνει νικηφόρο ξεκίνημα, γιατί εμείς πάνω απ' όλα είμαστε φιλάθλοι.
0: Εσύ κυρίως, ναι.
1: Είναι γνωστό αυτό. Είναι. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
7: Real FM.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
12: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
13: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
14: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
15: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μπράβο, μπράβο Σαμπρανίδη, μπράβο. Με ωραίο τραγούδι. Επιστρέψαμε, είναι η επιλογή του Νικολάου Σαμπρανίδη. Απέναντί μου εκείνο το διάλεξα, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Συμφωνεί?
1: Μερισματούχο.
0: Και ο Σαμπρανίδη. Παιδιά, να είστε καλά, δεν σας προλαβαίνουμε και σας ευχαριστούμε θερμά, πραγματικά, ειλικρινά, μέσα από την καρδιά μας για τα μηνύματά σας. Καλημέρα και στον φίλο τον Πάνο που έχει στείλει το μήνυμά του μέσα από το realplayer.gr και εκείνος αναφέρεται στον Σουρουκλεμέ ότι είναι ο Χασομέρης. Ναι. Τώρα που είπα και realplayer.gr, στο realplayer.gr θα βρείτε και τις οδηγίες για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας εκεί στο real.gr. Διαγωνισμός που ολοκληρώνεται την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Και τι δώρα έχει αυτός ο διαγωνισμός? Τρεις ημέρες στο Πήλιο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό, ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Τριήμερο στο Πήλιο, πανέμορφο όλες τις εποχές. Δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις. Και τρίτο δώρο, air fryer από τη Μόρις, φριτές αέρος της Μόρις για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Real.gr, εκεί στον Real Player θα βρείτε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία.
1: Και επειδή λέγαμε για την Τουρκία και για το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο, σήμερα στη Ρώμη βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για να υπογράψει την εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου FREM, κλάση Μπεργαμίνη, από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Με τη συμφωνία θα οριστικοποιηθεί το κόστος, το χρονοδιάγραμμα μεταβίβασης των πλοίων εντός του 2028-2029, καθώς και η τεχνική όρη της αγοράς. Άρα σήμερα λοιπόν υπογράφεται στη Ρώμη η συμφωνία για τις δύο Μπεργαμίνη, τις δύο φρεγάτες.
0: Είχα και ζώδια να σου πω σήμερα, αλλά δεν προλαβαίνω τώρα. Θα τα πούμε αύριο τα ζώδια.
1: Θα μου τα πεις γιατί έχω μεγάλο άγχος.
0: Τι προβλέπουν?
1: Πάντως δεν πλούτησα.
0: Όχι για σένα, δεν θα ασχοληθούμε με σένα.
1: Εσύ λίγο θα πλουτίσω τώρα.
0: Δεν ασχολούμαι με σένα. Τώρα θα ασχοληθούμε με τους πολιτικούς μας. Τι βλέπουν τα άστρα για τους πολιτικούς μας το επόμενο διάστημα. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που, να ξέρεις, τους επηρεάζουν οι εκλήψεις. Ενώ υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι ευνοούνται επειδή έχουν τον Άρη και τον Κρόνο στο Δία.
1: Γιατί κάνεις έτσι το χέρι σου?
0: Για να το καταλάβεις.
1: Το κατάλαβα εγώ.
0: Δυσκολεύεσαι λιγάκι.
1: Εγώ δυσκολεύομαι. Εγώ δυσκολεύομαι.
0: Τέλος πάντων.
1: Πάντως να ξέρεις ότι έπεσες έξω. Μέχρι στιγμής δεν έχω πλουτίσει και έλεγες ότι θα πλουτίσω αυτές τις μέρες.
0: Δεν ξέρω. Άλλοι ταύροι εμένα μου είπαν ότι πήρανε λεφτά.
1: Εγώ πάντως δεν πήρα τίποτα. Μόνο έδωσα, να ξέρεις.
0: Καλά να πάθεις. Καλημέρα στον Αντώνη, τον Μαραγκάκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα και στον Γιώργο. Παιδιά, είναι τόσα τα μηνύματα που δυστυχώς δεν τα προλαβαίνουμε. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Καλημέρα και στη Μαρία που μας χαρακτηρίζει αγαπημένο δίδυμο. Σε ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαράκι μας. Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα και στη Γεωργία που έχει στείλει ένα ερώτημα σχετικά με τη σύνταξη που έπαιρναν τα παιδιά από τον θανόντα πατέρα τους. Δεν το προλαβαίνουμε τώρα να το απαντήσουμε, αλλά θα το δει η Αμαλία και ενδεχομένως να σου δώσει μια απάντηση στην αυριανή εκπομπή. Και στον Κυριάκο που έχει μικρά παιδιά 4 και 6 ετών και θέλει να βάλει χρήματα σε αυτόν τον επενδυτικό λογαριασμό.
1: Δεν τον πιάνει το μέτρο, είναι εκτός μέτρου.
0: Ναι. Εκτός. Αν υπάρχει περίπτωση να συμπεριλαμβάνονται και τα παιδιά που δεν είναι 2 ετών.
1: Δεν νομίζω ότι είναι συγκεκριμένο το ηλικιακό όριο για τα παιδιά.
0: Είδες όμως πόσα μηνύματα
1: ήρθαν. Ναι, πάρα πολλά για τον κουμπάρα αυτό. Ναι.
0: Ακριβώς. Υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Μα είναι θετικό μέτρο. Είναι θετικό μέτρο και ήταν μια ιδέα του Κυριάκου Πιερακάκη αυτό ο κουμπάρα. Είναι θετικό το μέτρο. Το θέμα είναι αυτό που πες εσύ. Το ένα κομμάτι αν έχεις να βάζεις. Αν μπορείς να αποταμιεύεις έστω και 50 και 60 και 70 ευρώ το μήνα και αν έχεις 2-3 παιδιά. Και το άλλο είναι αυτό με το ηλικιακό όριο που είδαμε ότι απασχολεί πάρα πολλούς ακροατές.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο που επισημαίνει πρόβλημα με τα αγριογούρουνα σε πολλές περιοχές της Αττικής.
1: Έχει δίκιο.
0: Και μιλάμε, λέει, τώρα για Σοφία, για Άνω Λιώσια. Ναι, υπάρχει πρόβλημα με το πληθυσμό.
1: Και σε εμάς εκεί.
0: Ναι.
1: Έτσι, στο Διόνυσο έχει πάρα πολύ, πάρα πολλά. Και κυκλοφορούν στους δρόμους, κανονικά. Ακριβώς.
0: Καλημέρα, Γιώργο. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Εμείς εδώ σιγά-σιγά φτάνουμε στο τέλος. Ναι. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Σας ευχαριστούμε θέρμα για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: και στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Πες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
5: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 41 0 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
6: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
7: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Οι οποίοι πέταξαν χειροβομβίδες. Έντος της ημέρας θα απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν απότομα μετά από μια νίκη των ΗΠΑ επί του Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ακόμη και για πλήρη αποκλεισμό γύρω από τα στενά του Ορμούς.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Την Λίντσερ υποδέχεται απόψε στις 8 παρατέταρτο η ΑΕΚ στην πρεμιέρα του Champions League. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά έθερος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι σε Ιόνιο και υπηρετικά ορεινά. Άνεμη βόρη έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Είχαμε χθες την ανάλυση των οικονομικών μέτρων που ο Πρωθυπουργός παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από το Οικονομικό Επιτελείο και απομένει τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί η εφαρμογή τους και τι απήχηση θα έχουν τα μέτρα αυτά εφαρμοζόμενα στην ελληνική κοινωνία. Παρότι το πακέτο ήταν κατά τουλάχιστον 50% μεγαλύτερο από αυτό που αναμενόταν, αναμέναμε ένα οικονομικό πακέτο γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο και τελικώς διανέμονται 2,2. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι υπάρχει γκρίνια σε αρκετές από τις κοινωνικές ομάδες που αφορούν τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν. She looked back at me sideways and said, I can't help but to ask. Το θέμα θα το συζητήσουμε αναλυτικά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, φιλοξενώντας τον τομεάρχη οικονομικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη και τον υπουργό επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να κάνουμε αναλυτική συζήτηση και να θέσουμε όλες τις ερωτήσεις που προκύπτουν από την κριτική που έγινε στα μέτρα που ανακοινώθηκαν, αλλά και από την κριτική που επίσης έγινε στο οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα φαίνεται να ανεβαίνει στην επικαιρότητα από σήμερα και μάλιστα δυνατά να ανεβαίνει στην επικαιρότητα το θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων και γενικότερα τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, τα εθνικά θέματα.

Οι χθεσινές δηλώσεις Ερντογάν μετά το Υπουργικό Συμβούλιο στην Άγκυρα, αλλά και όσα αναφέρει ο τουρκικός τύπος σήμερα, ότι μετέφερε, Γενής Αφάκ τα γράφει, ότι μετέφερε ο αρχηγός της ΜΙΤ των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών στην ελληνική κυβέρνηση κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κλίμα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Γενής Αφάκ, ο αρχηγός των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, ο Ιμπραήμ Καλίν, είπε στην Αθήνα ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τετελεσμένα στο Αιγαίο. Ενώ ο Ερντογάν δήλωσε χθες, δεν θα μείνουμε άπραγοι. Διαμορφώνεται ένα βαρύ κλίμα στο Αιγαίο και βέβαια η ανησυχία όλων μας είναι ότι υπάρχει ζωηρή πιθανότητα να βρεθούμε μπροστά σε ένα θερμό επεισόδιο με αφορμή την πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την Ελλάδα. Περιμένουμε όλοι με αγωνία να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα, καθώς και χθες είχαμε εικονικές αερομαχίες στον χώρο ανατολικά των Δωδεκανήσων. Και διάφοροι υποτιθέμενοι αναλυτές στην Τουρκία, σε πολλά εισαγωγικά βάλτε τη λέξη αναλυτές, φερέφωνα του καθεστώτος θα έλεγα, έχουν αρχίσει να δηλώνουν στα τηλεοπτικά παράθυρα ότι είναι εύκολο να καταλάβουν το Καστελόριζο ακόμη και με ψαρόβαρκες. Φαίνεται ότι μπαίνουμε σε μια πολύ ευαίσθητη και κρίσιμη φάση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Σήμερα ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Αίγυπτο και προσπαθεί εκεί να ενισχύσει τις σχέσεις μας με το Κάιρο, καθώς δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι το τελευταίο διάστημα η Τουρκία έκανε μεγάλη προσπάθεια να εντάξει την Αίγυπτο στη συμμαχία της Μέκκας μαζί με την Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Η Αίγυπτος απάντησε τελικά αρνητικά, αλλά καλό είναι να έχουμε το νου μας, γιατί η προσπάθεια, η επιχείρηση προσέγγισης του Καΐρου από την Άγκυρα συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς.

Και βέβαια να μην ξεχάσω σε όλο αυτό το puzzle των όσων συμβαίνουν και εξελίσσονται στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, να μην ξεχάσω τις χθεσινές δηλώσεις του αντιπροέδρου της Τουρκίας, του Τσεβντέτ Γιλμάζ, ο οποίος είπε ότι οι αμυντικές δαπάνες της χώρας θα αυξηθούν κατά 229% στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγράμματος που καλύπτει την περίοδο 2027-2029. Υπερδιπλασιασμός λοιπόν αναγγέλλεται από τουρκικής πλευράς των αμυντικών δαπανών.

στη συνάντηση του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο, ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν, εκτός από την ηλεκτρική διασύνδεση και το θέμα των θαλασσίων ζωνών, είναι η συμφωνία της Μέκκας. Προανέφερα ότι η Τουρκία επιχείρησε να εντάξει και την Αίγυπτο στη συμφωνία αυτή, αλλά δεν τα κατάφερε. Και βέβαια το ανοιχτό θέμα, η ανοιχτή πληγή της Μονής Σινά.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στο Διονύση τον Καντιάνη. Καλημέρα στο Κωνσταντή. Και αν για τους ανθρώπους από το Καστελόριζο γράφει ο Κωνσταντής, όταν χρειαστούν νοσοκομείο είναι πιο εύκολο να περάσουν απέναντι για να εξυπηρετηθούν, τότε δεν χρειάζεται να επιστρατευτούν ούτε ψαρόβαρκες για να το χάσεις. Εμείς διαμορφώνουμε τις συνθήκες για τον πληθυσμό ανά τη χώρα. Καλημέρα και στην Κατερίνα που μου γράφει. Ο Ερντογάν ξεσπαθώνει καθώς νιώθει εγκλωβισμένος από τη Ρωσία και ξεχασμένος από την Αμερική και βγάζει όλη του την οργή στο Αιγαίο με κίνδυνο τη σύραξη. Εδώ δεν σεβάστηκαν το τριήμερο πένθος των ενόπλων δυνάμεων. Κατερίνα μου, αυτή η τελευταία επισήμανσή σου είναι απολύτως ορθή και πραγματικά κάνει μεγάλη εντύπωση η απρέπεια, η ασέβεια των Τούρκων που σε μια ημέρα πένθους για την ελληνική αεροπορία συνεχίζουν τις παραβάσεις και τις παραβιάσεις. Ο Κωνσταντίνος μου γράφει, δεν νομίζω Νίκο ότι η Τουρκία είναι σε θέση να θέτει όρους σε μας. Εμείς είμαστε σε θέση να θέσουμε τους όρους μας πλέον. Ρίχνουν άδεια για να πιάσουν γεμάτα. Η αλήθεια, αγαπητέ Κωνσταντίνε, είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ενισχύοντας τις ένοπλες δυνάμεις της και ιδιαίτερα την πολεμική αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό, έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα τους Τούρκους. Ενώ μια πρόσθετη πηγή ανησυχίας για αυτούς είναι ο θόλος του Αχιλλέα, τον οποίο συμφωνήσαμε με το Ισραήλ και στον οποίο προχωρούμε άμεσα. Σήμερα, να μην το ξεχάσω, έχουμε και τις υπογραφές για τα πλοία από την Ιταλία, τα πολεμικά πλοία που θα πάρουμε από την Ιταλία. Ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, είναι εκεί και σήμερα θα μπουν οι υπογραφές.

Καλημέρα και στο φίλο το Γιώργο το Βογιατζή που στέλνει τους πρωινούς χαιρετισμούς του από την όμορφη Καλαμαριά. Θέλει πολύ προσοχή, μου γράφει η εξωτερική μας πολιτική. Όσο η Ελλάδα θα δυναμώνει, τόσο ο Σουλτάνος δικτάτορας θα ενοχλείται. Πολλοί Τούρκοι τουρίστες φέτος που γνώρισαν την ελληνική φιλοξενία περιέγραφαν μια κατάσταση που δεν είναι η πιο δημοκρατική.

Καλημέρα και στο Σπύρο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από την ακριτική Κο. Μου λέει Νίκο, το τι γίνεται στα σούπερ μάρκετ του νησιού μας δεν λέγεται, είναι γεμάτα όλη μέρα από Τούρκους. Οι άνθρωποι πεινάνε και προφανώς μετακινούνται στην Κο για φθηνότερα ψώνια και ο Σουλτάνος ονειρεύεται επεκτατισμός. Τώρα το άλλο μεγάλο θέμα είναι αυτό που απασχολεί πλέον ολόκληρη την Ευρώπη. Η είδηση ήρθε από τη Γερμανία, για την ακρίβεια από το κρατήδιο της Σαξονίας, με το σχεδόν 44% που πέτυχε το φασιστικό, διότι περί φασιστικού σχήματος πρόκειται, AfD. Το AfD που ήδη έθεσε ως στόχο του για τις εθνικές εκλογές το 40%, ενώ είναι προφανές ότι τρίζει από χθες η καρέκλα του καγκελαρίου Μέρτς. Πρόκειται για μια νίκη εφιάλτη. Ήδη από χθες είχαν στη Γερμανία διαδηλώσεις σε πολλές μεγάλες πόλεις. Και έχω την αίσθηση ότι το γερμανικό πολιτικό κατεστημένο δεν αντιμετωπίζει σωστά τον κίνδυνο που έχει, που έχει προκύψει, που έχει ανακύψει. Έχουν την αίσθηση ότι μπορούν να απομονώσουν διοικητικά, να το πω έτσι, ένα κόμμα του 44%. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται. Πρέπει να αναζητήσουν τις αιτίες του φαινομένου και να εργαστούν πάνω σε αυτές. Να διορθώσουν λάθη δεκαετιών που οδήγησαν σε αυτά τα αποτελέσματα. Και βέβαια επίσης δεν ξέρω αν αυτή η θεωρία ότι ας πάρουν 44 και 45%, εμείς θα ενωθούμε όλοι οι υπόλοιποι ασχέτως ιδεολογιών, απόψεων, προσώπων και θα κυβερνήσουμε όλοι μαζί. Δεν νομίζω ότι είναι σοβαρή απάντηση στο φαινόμενο. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε σε τοπικό επίπεδο στη Σαξονία να τους αφήσουν να κυβερνήσουν. Θα έπρεπε να τους λείπουν τρεις έδρες για να κυβερνήσουν. Θα τις βρουν, είναι σχεδόν βέβαιο. Να τους αφήσουν να κυβερνήσουν για να αποδειχθεί ότι αυτά που λένε είναι πομφόλιγες. Για να αποδειχθεί ότι απλώς αξιοποιούν το γεγονός ότι το σημερινό πολιτικό σύστημα στη Γερμανία δεν μπορεί να δώσει πιστικές απαντήσεις, ενώ οι ίδιοι δεν διαθέτουν τις λύσεις, δεν διαθέτουν το πρόγραμμα. Ανατριχύλα σε πιάνει αν διαβάσεις το πρόγραμμά τους. Ανατριχύλα. Ο τρόπος με τον οποίο μιλούν για τις απελάσεις, ο τρόπος με τον οποίο μιλούν για ξεχωριστά σχολεία ανάλογα με την καταγωγή και την εθνικότητα, είναι ανατριχύλα. Και κάνουν και αναφορές στο ότι πρέπει να απαλληφθεί, λέει, από τα γερμανικά βιβλία ιστορίας η περίοδος του χιτλερισμού, να απαλληφθεί ώστε να μην μαθαίνουν τα παιδιά τι έγινε εκείνη την περίοδο, τα εγκλήματα του καθεστώτος, του ναζιστικού καθεστώτος, διότι προφανώς αυτό τους κάνει ζημιά, πολιτική ζημιά.

Και βέβαια το να αποδίδει ο καγκελάριος Μέρτς αυτή την αυτή την πανολεθρία, όπως σωστά την χαρακτηρίζει σήμερα η εφημερίδα των συντακτών, σε πρόβλημα επικοινωνίας και μάρκετινγκ, είναι ό,τι πιο ανόητο έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια. Και εννοείται ότι οι ομοειδεάτες τους σε ολόκληρο τον πλανήτη έχουν ξεσπάσει σε πανηγυρισμούς.

on the sheet, got it sticking in the cameraman. And we could have some hands up there. What's that? Καλημέρα και στον Κώστα το Τζιαλίκη που μου λέει: Νίκο, στην αύξηση κατά 229% των αμυντικών δαπανών της Τουρκίας πρέπει κανονικά να απαντήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θα συμφωνήσω μαζί σου, γιατί η οικονομία της Τουρκίας είναι στο κακό της χάλι.

Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Telekom. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή έναν καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών? Λοιπόν, στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις το Deliveroo από τη χαρά σου, χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, φίλες και φίλοι, η Προτέργεια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέργεια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέργεια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές, μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Προτέργεια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από τα κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια, ή καλέστε 18311. 18311. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά

0: μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο
1: DRI. FM στους 103,3.
2: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM
5: και του Ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 31 στο Ηράκλειο.
7: Μητέρα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφεια στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισία στον άξονα Χαλάνδρα Μπελόκηπη, στην κάθοδο της Κατεχάκη, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η Καθημερινή, για να ξεκινήσω με τις πρωινές εφημερίδες, έχει τίτλο «Γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει τη σύγκρουση με τους πρώην». Στόχοι η Σαμαράς και Τσίπρας, το δίλημα της ακυβερνησίας. Ακόμη οι μειώσεις φόρων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αναλυτικά οι ελαφρύνσεις, μείωση ασφαλιστικών εισφορών για εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, σε ποιες αμοιβές

αυξάνεται ο φόρος από 5 σε 15%, πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα 500 και 400 ευρώ σε δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, διεύρυνση εισοδηματικών ορίων για το σπίτι μου 3. Ομερτά για τη βία των ανηλίκων, γράφει η Καθημερινή, τι έδειξε η αξιολόγηση δύο προγραμμάτων. 4 στα 5 περιστατικά παραβατικότητας δεν φθάνουν στους αρμοδίους. Και η επόμενη ημέρα μετά το θρίαμβο της AFD στην Σαξονία. Ο ριζοσπάστης, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές, πρωτοφανή συμμετοχή, αφετηρία νέων, πιο μαζικών και αποφασιστικών αγώνων, το μεγαλειώδες συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Βούλιαξε το κέντρο της Θεσσαλονίκης, λέει ο ριζοσπάστης, από εργαζόμενους, βιοπαλλεστές, αγρότες και ΕΒΕ, συνταξιούχους, φοιτητές και νεολαία από όλη τη χώρα. Ακόμη, ομιλία και συνέντευξη Μητσοτάκη στη ΔΕΘ με υλικά άγριας εκμετάλλευσης και πολεμικής εμπλοκής, το οικοδόμημα της Ελλάδας του 2030, σχολιάζει ο ριζοσπάστης. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες, ξεκινώ με την Κόντρα. Τι ισχύει για τεκμήρια, φορολογία και επιδόματα? Η εξειδίκευση όλων των μέτρων από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη, οι αποφάσεις για αγρότες, μικρομεσαίους, συνταξιούχους και πολύτεκνους. Ακόμη, αυξήσεις επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έρχεται καταιγίδα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Γεννής ΑΦΑΚ, ο Καλίν έστειλε μήνυμα στην Αθήνα για Αιγαίο και Ισραήλ, δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα. Η εφημερίδα Τα Νέα, εφαρμογή ασπίδα για ηλικιωμένους, 112 για απάτες. Ετοιμάζεται ειδική υπηρεσία μέσω της οποίας θα προειδοποιούνται τα άτομα της τρίτης ηλικίας για τηλεφωνικές επιδρομές απατεώνων. Θα λειτουργεί όπως στις φυσικές καταστροφές, κάνοντας μαζικές αποστολές μηνυμάτων. Στόχος να περιοριστεί το φαινόμενο που έχει πάρει πλέον μεγάλες διαστάσεις. Κάθε μέρα δηλώνονται κατά μέσο όρο 30 εξαπατήσεις. ΔΕΘ, η εξειδίκευση των μέτρων, πάντα από Τα Νέα. Ποιοι κερδίζουν, ποιοι γκρινιάζουν. Με αναλυτικά παραδείγματα, αναπερίπτωση και κατηγορία. AFD, νίκη Εφιάλτης, το Βερολίνο, επόμενο στόχος της ακροδεξίας. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Επιχείρηση Ελ Αλαμέιν με 4 καυτά ζητήματα». Ο Μητσοτάκης σήμερα στην Αίγυπτο για την Τριμερή. Η Μονή Σινά, η Συμφωνία της Μέκας, οι θαλάσσιες ζώνες και η ηλεκτρική διασύνδεση στην ατζέντα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ακόμη, η μέρα υπογραφών στη Ρώμη για τις δύο φρεγάτες Μπεργαμίνη. Και πακέτο 2,2 δις ευρώ για 2,2 εκατομμύρια ωφελούμενους, γράφει στην πρώτη σελίδα της η Απογευματινή. Και το AFD προελάβνει, ο Μέρτς στα σχοινιά, η Ευρώπη ανησυχεί. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Κουμπαράς για τα παιδιά με ισόποση συνεισφορά από οικογένεια και κράτος». Πώς θα χτιστεί το εφάπαξ στα 18 έτη και 1734 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Τέλος, από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, η δύσκολη επόμενη μέρα της Γερμανίας μετά τη νίκη του AFD. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Οφείλει άμεσα εξηγήσεις ο Πρωθυπουργός, παράδοση της Ελλάδας απέτησε ο Καλίν από το Μητσοτάκη». Και εφιαλτικό τελεσίγραφο, μην μπείτε απέναντι στην Τουρκία, ούτε αν ξεσπάσει σύγκρουση με το Ισραήλ στην Κύπρο. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, η ακτινογραφία των νέων μέτρων, η αναλυτική παρουσίαση από τον Πιερακάκη και οι αντιδράσεις, ποιοι κερδίζουν πόσα και από πότε, πού μπαίνουν κόφτες και περιορισμοί. Και από τη Δημοκρατία έπεσε το τείχος στη Γερμανία. Έπεσε το τείχος στη Γερμανία. Αλλάζουν όλα μετά τη σαρωτική νίκη του AFD σε πανικό οι Βρυξέλλες. Και άρθρο του Γιώργου Χαρβαλιά στην πρώτη σελίδα, ο τίτλος «Ακροδεξιά λύτρωση στην Ευρώπη». Αυτά από τη Δημοκρατία. Η εφημερίδα των ασυντακτών, ακροδεξιά ανατριχύλα στην Ευρώπη.
Τέλος εποχής για το μεταπολεμικό γερμανικό πολιτικό σύστημα από τη σαρωτική νίκη του AfD στη Σαξονία Anhalt. Σε πρόβλημα επικοινωνίας και μάρκετινγκ απέδωσε την πανολεθρία ο Merz, χαρές και πανηγύρια από ομοειδεάτες σε ολόκληρο τον κόσμο. Το αποτέλεσμα έφερε τριγμούς στα ευρωπαϊκά ομόλογα. Πακέτο μέτρων ΔΕΘ, πολύ λίγα, πολύ αργά, σχολιάζει η εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο έχει τίτλο σήμερα «Πόσο μειώνονται οι φόροι, τι κερδίζουν μισθωτοί και συνταξιούχοι, κουμπαράς για τη νέα γενιά» είναι ο τίτλος της εφημερίδας «Το Μανιφέστο». Κυριάκος Πιερακάκης, το πακέτο αγγίζει σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα. Το να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν είναι λαϊκισμός. Μπόνους συνέπειας για ελεύθερους επαγγελματίες, μείωση τεκμηρίων για 9 στους 10, ειδική μέρημνα για ταξί και μικρούς οικισμούς. Ακόμη Σκευωρία Νοβάρτης, σφοδρή επίθεση Άδωνη σε ΣΥΡΙΖΑ. Αντί να ζητήσουν συγγνώμη, ζητούν και τα ρέστα. Η αγωνία των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ να περάσουν το 3% τους έχει οδηγήσει στον πλήρη παραλογισμό, η δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας «Το Μανιφέστο». Θεόδωρος Ζαρακόπουλος, η σπήλωση του Δημητριάδη, η ανακύκλωση από συγκεκριμένα ΜΜΕ και η γνωστή καραμέλα του ΣΛΑΠ. Η εφημερίδα Political έχει τίτλο «Το Ταμείο του Μαξίμου από τη ΔΕΘ». Αγωνία στην κυβέρνηση για το τι θα καταγράψουν οι νέες δημοσκοπήσεις. Πήρω μαδών από την αντιπολίτευση για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη. Εξειδίκευση των μέτρων, πώς θα μοιραστεί το πακέτο των 2,2 δις ευρώ σε 6 εκατομμύρια πολίτες. Σπίτι μου 3, έρχονται φθηνά στεγαστικά δάνεια για 20.000 νοικοκυριά, γράφει η Political. Η εφημερίδα Εστία έχει τίτλο «Απειλές Καλίν εντός Μεγάρου Μαξίμου». Γεννή Σαφάκ, ο αρχηγός της ΜΕΤ συνάντησε μυστικά τον Πρωθυπουργό και τον προειδοποίησε ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τετελεσμένα στο Αιγαίο. Ερντογάν, δεν θα μείνουμε άπραγοι. Ακόμη, από την πρώτη σελίδα της Εστίας διαβάζω σήμερα οι υπογραφές για τις δύο φρεγάτες από την Ιταλία. Η Ελεύθερη Ώρα, Γέροντας Χρυσόστομος, τα σημεία των καιρών πριν την τουρκική επίθεση θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν. Εκοιμήθη ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, αλλά άφησε ζωντανή παρακαταθήκη για τα μελούμενα. Και η ναυτεμπορική, τα κριτήρια ψαλιδίσματος των τεκμηρίων. 156.000 αυτοαπασχολούμενοι γλιτώνουν φόρους λόγω απαλλαγής από το ισχύον καθεστώς. Μικρή διακοπή, διαφημίσεις, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Θεία, πού ήσουν?
0: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
0: Θα σου πω σε 6 μήνες.
2: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Μαμά, μπαμπά, τετράδιο πήραμε.
10: Τσεκ.
9: Μολύβια για και στείλω για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
10: Τσεκ.
9: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
10: Και αυτά τσεκ.
9: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
10: Τσεκ.
9: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
8: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
10: Σχολικά, τσεκ.
8: Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
11: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Θα συνομιλήσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, με αφορμή και την αναφορά που έκανε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στην επαγγελματική εκπαίδευση, με τον ιδρυτή και πρόεδρο των Διοικητικών Συμβουλίων της ΑΚΜΗΣ και του Μητροπολιτικού Κολεγίου και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατάρτισης, τον κύριο Κωνσταντίνο Ροδόπουλο. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θα ξεκινήσω με αυτή την αναφορά του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θεωρεί σημαντική την επαγγελματική εκπαίδευση στην Θεσσαλονίκη. Θέλω το δικό σας σχόλιο, θέλω τη δική σας οπτική, καθώς είστε και αντιπρόεδρος των ισχυρών της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατάρτισης, και φαντάζομαι θα μας μεταφέρετε και τις σκέψεις που εκεί υπάρχουν, που εκεί κυριαρχούν.
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ θετικό ότι, όπως είπατε, ότι είμαστε στους ισχυρούς, καθότι αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατάρτισης. Πάρα πολύ θετικό και σημαντικό αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, διότι εγώ από την μεριά της Ελλάδος και από την ευρωπαϊκή πλευρά παρακολουθώ καθημερινά τι συμβαίνει στις πιο αναπτυγμένες οικονομίες της Ευρώπης. Εκεί η επαγγελματική εκπαίδευση δεν είναι δεύτερη επιλογή. Είναι πρώτη επιλογή μαζί με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Δηλαδή δεν έχει τα πρωτεία μόνο το πανεπιστήμιο. Έχουν τα πρωτεία και η επαγγελματική και η τεχνική, και η τεχνική εκπαίδευση. Διότι πρέπει να καταλάβουμε ότι πυλώνας ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο, είναι και η ίδια η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση σε όλο τον πλανήτη. Θα σας θυμίσω ότι μία από τις χώρες της Ευρώπης που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελβετία, κατάφερε από φτωχή χώρα να έχει τα πρωτεία σε 2-3 πράγματα. Παράδειγμα, στη κτηνοτροφία. Δείτε τη σοκολάτα της Ελβετίας. Στα ρολόγια, επαγγελματική εκπαίδευση και βεβαίως μετά την παροχή υπηρεσιών όπως είναι ο τραπεζικός κλάδος. Έδωσε βάσεις 50% στο πανεπιστήμιο, 50% στην τεχνική
0: και
1: εκπαίδευση.
0: Ο τουρισμός, και ο τουρισμός στην Ελβετία.
1: Βεβαίως, ναι, απόλυτα. Ναι, ναι. Δηλαδή κατάφερε να συνδέσει και να συνδυάσει δύο πράγματα τα οποία δεν είναι εύκολα να συνδυαστούν. Το πανεπιστήμιο από τη μια πλευρά και την επαγγελματική τεχνική εκπαίδευση σε συγκεκριμένους κλάδους που είχε προτεραιότητες και κατάφερε να γίνει αυτή η ισχυρή οικονομία. Κάποια τέτοια βήματα είχε κάνει και η Αυστρία πολλά χρόνια και η Γερμανία που έχουν συνδέσει περισσότερο από τις άλλες χώρες την τεχνική εκπαίδευση ως πυλώνα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.
0: Λοιπόν, Πάμε και στα δικά μας, πάμε και στην Ελλάδα. Πώς απαντάει η ΑΚΜΗ στις συνθήκες της αγοράς? Σε όλα τα φόρα της δημόσιας συζήτησης καταδεικνύεται η ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό. Αυτό είναι που μας λείπει στην οικονομία. Εσείς κάνατε δύο συνεργασίες που προκάλεσαν αίσθηση. Μιλώ για τη συνεργασία με τον όμιλο Σάνι, οίκος, αλλά και τη φετινή συνεργασία σας με τον όμιλο Toyota στην υβριδική τεχνολογία.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, δεν περιμέναμε να μας πει η αγορά τι λείπει μετά την αποφύτιση. Τη φέρνουμε μέσα στην αίθουσα και στα εργαστήριά μας από το πρώτο εξάμηνο. Η συνεργασία μας με τον όμιλο Σάνι Οίκος είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι σπουδαστές μας εκπαιδεύονται μέσα στα ίδια τα ξενοδοχεία με τα πρότυπα λειτουργίας που θα συναντήσουν από την πρώτη μέρα εργασίας τους. Το ίδιο συμβαίνει και με τη φετινή συνεργασία μας με τον όμιλο Toyota στην υβριδική τεχνολογία. Δεν διδάσκουμε θεωρία γύρω από την ηλεκτροκίνηση. Εκπαιδεύουμε πάνω στην ίδια την τεχνολογία που η εταιρεία φέρνει σήμερα στην αγορά. Αυτό είναι η ουσία της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Σύνδεση με την αγορά εργασίας. Αυτό είναι το μήνυμα και αυτόν το μείζον θέμα που απασχολεί όλες τις κοινωνίες, όλες τις οικονομίες.
0: Τώρα, σε μια αγορά, και μιλώ ιδιαίτερα για την Αθήνα, όπου οι επιλογές επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι πολλές, με δίδακτρα που διαφέρουν σημαντικά από σχολή σε σχολή, Τι θα λέγατε στους γονείς, τι συνιστάτε στους γονείς και στους νέους ενδιαφερόμενους που βρίσκονται σε αναζήτηση σπουδών?
1: Κοιτάξτε, καταλαβαίνω απόλυτα την ανησυχία των γονιών και ειδικά στην Αθήνα, όπου όπως είπατε και εσείς, οι επιλογές έχουν πολλαπλασιαστεί. Αυτό που θα συνιστούσα είναι απλό. Να μην κρίνουν μόνο από τα δίδακτρα. Πρέπει να επισκεφτούν τους χώρους. Να ρωτήσουν ποιοι διδάσκουν. Να πάρουν μια εικόνα των εργαστηρίων. Να δουν γενικά τις υποδομές. Να δουν τις συνεργασίες. Δηλαδή το να μιλάμε και να λέμε έχουμε τυχή ειδικότητα χωρίς να σου δίνει τη δυνατότητα να εκπαιδευτείς, αυτό που λένε οι Ευρωπαίοι on the job training, και να βγεις έτοιμος για την αγορά εργασίας. Εάν δεν τα κάνεις όλα αυτά, μη στέκεσαι στο θέμα των τιμών, γιατί στο παρελθόν εσείς ο ίδιος πολύ καλά θυμάστε ότι είχαν γίνει πάρα πολλά σκάνδαλα στον χώρο τον δικό μας με πλαστές ενημερώτες, φορολογικές και γενικά που είχαν καταδικαστεί συνάδελφοι σε εισαγωγικά. Δεν σημαίνει ότι τα δίδακτρα είναι το μεγάλο θέμα. Βεβαίως απασχολεί το γονιό λόγω του κόστου ζωής, αλλά πρέπει να δούμε και πίσω από τις γραμμές τι κρύβεται, τι υποδομές υπάρχουν, τι τεχνογνωσία, τι συνεργασίες.
0: Τώρα, η πολιτεία κινείται σε νέες δομές και επιλογές στις δημόσιες σχολές κατάρτισης. Πόσο εύκολο είναι στην πράξη μια δημόσια σχολή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να σταθεί σε αυτό το περιβάλλον?
1: Κοιτάξτε, ένας ιδιώτης, ας πάρουμε το θέμα της υγείας, το οποίο είναι πολύ λεπτό. Ένας ιδιώτης που θέλει να κάνει ένα νοσοκομείο, δεν μπορεί να κάνει ένα νοσοκομείο σε ένα ακριτικό νησί. Το ίδιο συμβαίνει και με την ιδιωτική εκπαίδευση. Η ΑΚΜΗ έχει υποδομές σε 8 μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Τώρα να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Υπάρχει μια ζήτηση στην Ελλάδα για συγκεκριμένες καλλιέργειες, όπως είναι η ντομάτα. Ξέρετε, στα βόρεια σύνορά μας, στην Βόρεια Ελλάδα, στη Δυτική Ελλάδα, υπάρχουν καλλιέργειες σε θερμοκήπια. Ξέρετε τι δυσκολία αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες στον ευαίσθητο αυτό χώρο, ας πούμε, τις καλλιέργειες της ντομάτας. Σας λέω για τον πρωτογενή τομέα. Δεν βρίσκουν ανθρώπους. Ξέρετε ότι κινδυνεύουμε να χάσουμε αυτό το πολυτελές αγαθό και χρήσιμο που έχουμε στην Ελλάδα, το λάδι, διότι δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να μαζέψουν τις ελιές. Εδώ μιλάμε ότι το κράτος στα περιφερειακά μέρη μπορεί να φτιάξει σχολές οι οποίες είναι κατά αποκλειστικότητα για συγκεκριμένα αντικείμενα, για συγκεκριμένους κλάδους. Έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί και να συνδεθεί, γιατί πολλοί επιχειρηματίες με την λήξη των μαθημάτων των εκπαιδευομένων τους βρίσκουν και τους παίρνουν αμέσως στη δουλειά. Γιατί αυτή είναι η απάντηση, ότι συνδέει την αγορά με την εκπαίδευση και τους βρίσκει άμεσα στην εργασία.
0: Ευχαριστώ θερμά τον Ιδρυτή και Πρόεδρο των Διοικητικών Συμβουλίων της ΑΚΜΗΣ και του Μητροπολιτικού Κολεγίου και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατάρτισης, τον κύριο Κωνσταντίνο Ροδόπουλο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο σε γεωγραφική εμβέλεια συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στην Ελλάδα. Σήμερα συνεργάζεται με περισσότερες από 250 μονάδες επεξεργασίας, με παρουσία στις 13 περιφέρειες και σε 70 περιφερειακές ενότητες. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
6: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
10: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
11: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21 111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21 111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
12: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρεις σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
13: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
14: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
15: Δύο άτομα που εισέβαλαν τα ξημερώματα στο Μουσείο Ρενουάρ της Νότιας Γαλλίας. Κατά τη διαφυγή τους εγκατέλειψαν το ένα, το οποίο εντοπίστηκε από τις αρχές. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τις εκρήξεις σε δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα ξημερώματα σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής. Σε κάμερες ασφαλείας έχουν καταγραφεί τρεις δράστες οι οποίοι πέταξαν χειροβομβίδες. Νέα ανταλλαγή πληγμάτων σημειώθηκε τη νύχτα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με τουλάχιστον 2 νεκρούς και 7 τραυματίες στο Κίεβο. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν έως και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών.
16: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
17: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του τερματοφύλακα της ΑΕΚ Θωμάς Τρακόσια στο απόψινο παιχνίδι με την Αυστριακή ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα της League Face του Champions League. Δεν συμμετείχε στη χθεσινή προπόνηση λόγω ενοχλήσεων. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
20: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι σε Ιόνιο και υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, δροσερές καλημέρες από τους δεκάδες συμμαχικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα.

0: Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, Νίκο μου.
0: Τι γίνεται, τι βλέπεις? Κάτι τράβηξε στο καλώδιο. Είχαμε καιρό να... Όχι, δεν είσαι καλά.
1: Δεν είμαι καλά.
0: Τώρα είσαι καλά.
1: Τώρα είμαι καλά. Λοιπόν,
0: για πες.
1: Να πω ένα κουσκούς πολιτικό που δεν είναι κουσκούς. Αγγίζει τον πυρήνα της αντιπαράθεσης. Καταρχήν να ξεκινήσω με έναν... με τον πρόεδρο του ΕΒΑ, ο οποίος άνθρωπος έκανε μια δήλωση και εξέφρασε τον προβληματισμό του Γιώργου Πρατάκωνο που προκύπτει από τους επαγγελματίες, από τα μέλη του ΕΒΑ. Σωστά.
0: Ναι.
1: Σωστά. Και ο οποίος λέει ότι προκαταβολή φόρου θα αποδώσει μετά το 29 και τα
0: λοιπά. Ήταν σωστή η δήλωση.
1: Και είναι σωστή.
0: Τη διάβασα.
1: Ταυτόχρονα βέβαια είπε η ανάπτυξη και η χώρα χρειάζεται με το Μητσοτάκη, το οποίο ξεχνάνε. Και το ότι πέσανε ο αχάριστος κλπ. Δεν θέλω να τον υπερασπιστώ, ούτε έχω πολιτικές και προσωπικές σχέσεις, αλλά.
0: Τι θα πει ο αχάριστος? Ο Μπρατάκος εκπροσωπεί έναν κλάδο ολόκληρο. Δεν πρέπει να τον εκφράσει. Δεν πρέπει να πει πώς ένιωσαν ακούγοντας τα μέτρα.
1: Και βλέπουμε ότι υπάρχει μια
0: θυμίζω ότι το θέμα της προκαταβολής φόρου οι δυο μας το είχαμε θέσει από πέρυσι.
1: Και
0: πολλές φορές.
1: Μια παγκόσμια πατέντα αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Να προβλέπει ότι θα σου παίρνει χρήματα από μια επιχείρηση προβλέποντας ότι θα κερδίσει οπωσδήποτε, η οποία μπορεί να μην κερδίσει, μπορεί να κλείσει, μπορεί να μπει μέσα.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν τα παίρνει ποτέ πίσω, έτσι. Θα συμψηφιστούν όταν η γιαγιά σου ξεπληρώσει το χρέος που σου είχε αφήσει στην εφορία. Λοιπόν, τώρα, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο που έμαθα σήμερα το πρωί, και βλέπω δεν υπάρχει στους καλούς συναδέλφους στις αναλύσεις τους και στις πληροφορίες τους, είναι γιατί ο Μητσοτάκης επέλεξε να απαντήσει, να αναφερθεί σκληρά στο Σαμαρά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου και προκάλεσε τη γρήγορη αντίδραση του Σαμαρά και την πολύ σκληρή πριν καν τελειώσει η συνέντευξη. Ο Μητσοτάκης έχει διαπιστώσει, μαθαίνω και βλέπω, ότι πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κάνουν και λίγο PR με το Σαμαρά. Δηλαδή βγαίνουν, λένε τη διαφωνία του, λέει εγώ πόσο τον αγαπώ, πόσο τον σέβομαι και τον
0: πόσο
1: τιμώ,
0: καλός πρωθυπουργός
1: και πόσο καλός
0: ήταν,
1: και υπεράσπισε τα θέματα. Οπότε σου λέει ο Μητσοτάκης, δεν μπορεί η μισή να κάνουμε την παράθεση και άλλη.
0: Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό.
1: Γιατί είναι ο παράγοντας, το είπαμε και χθες στο δελτίο του Αντένα, ο παράγοντας εκτός από τον Τσίπρα, ο οποίος θα παίξει καθοριστικό ρόλο εάν πετύχει ένα εκλογικό στόχο η Νέα Δημοκρατία, που θα της δώσει δυνατότητα να έχει τον πρώτο λόγο και ουσιαστικό για την επόμενη μέρα, που όπως δείχνουν τα πράγματα κάπου εκεί στριφογυρίζει. Άρα αυτό ήταν το μήνυμα. Δεν ξέρω αν θα μαζευτούν, αν επετύχει το σκοπό του.
0: Αυτό είναι, μένει να αποδειχθεί.
1: Αλλά θα αποδειχθεί. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το, μου λένε από το πρωί διάφοροι και ρωτάνε πότε θα κάνει αυτό το κόμμα Σαμάρα, τα παιδιά. Τώρα ακούμε κανένα χρόνο τώρα. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι Σαμάρας είναι πάρα πολύ έμπειρος. Δηλαδή, όσο δεν φαντάζονται αυτοί που δεν τον ξέρουν, εσύ τον ξέρεις πάρα πολύ καλά.
0: Τον ξέρω πολύ καλά.
1: Πιο καλά από μένα. Ο Σαμάρας. Δεν λένε, λέει, λέει νίκιασε το κτίριο και πρέπει, λέει, να το κάνει, λέει, κόμμα γιατί μπαινοβγαίνει ο κόσμος. Δεν λέω, όχι, τι έγινε, μπαινοβγαίνει ο κόσμος. Σημασία για αυτό το κριτήριο. Το κριτήριο, λοιπόν, του Σαμαρά, το αισθητήριό του που θα του δείξει πότε θα το κάνει, αφορά την επικαιρότητα. Και ο Σαμαράς περιμένει να δει εάν του προκύψει μια επικαιρότητα που θα το διευκολύνει και θα αφορά τα εθνικά θέματα και τα λειτουργικά. Αυτή είναι η πρώτη πίστα του.
0: Αν θα του δοθεί
1: ευκαιρία.
0: Χώρος.
1: Αν δεν του δοθεί, μέχρι τέλος του χρόνου προφανώς δεν μπορεί να γυρίσει χρονιά, γιατί μετά θα έχει και πρόβλημα. Άρα τα εθνικά θέματα είναι το πεδίο του. Οι διαφορές που έχει οικοδομήσει με το Μητσοτάκη, συμφωνείς, διαφωνεί κανείς με τα λειτουργικά, είναι για το Σαμαρά η αφετηρία της σύγκρουσής του επίσημα με τον, δεν ξέρω αν τον διαβάζω καλά, που δεν τον ξέρω σωστή.
0: Νομίζω ότι διαβάζεις ολόσωστα. Τώρα κάτι που θα παίξει μεγάλο ρόλο σε αυτή την εμφύλια διαμάχη είναι το θέμα των ψηφοδελτίων, όπου πρέπει να πούμε πως και οι δύο πλευρές θα καθυστερήσουν πολύ την ανακοίνωση ψηφοδελτίων, διότι ο ένας παίρνει από τον άλλον. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, ενώ ετοίμαζε ψηφοδέλτια, μαθαίνω ότι πήρε την απόφαση να τα ανακοινώσει την τελευταία στιγμή. Διότι ξέρει ότι αν κάποιος τους κόψει από τα ψηφοδέλτια, θα τους τσιμπήσει ο Σαμαράς. Αντιστοίχως, ο Σαμαράς επίσης περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή, γιατί περιμένει να δει
1: τους κομμένους.
0: Τους κομμένους και να τους μαζέψει. Λοιπόν, θα ζήσουμε πολλά έργα στην πορεία προς τις εκλογές.
1: Και θέλω να πω κάτι για ανθρώπους που γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ και οι δυο μας, δεν αναφέρομαι σε ονόματα, οι οποίοι είναι πρώην υπουργοί, παλιά στελέχη, βουλευτές που είχαν εκλεγεί παλιότερα και δεν έχουν εκλεγεί και τώρα είναι εμφανίζονται εδώ στο Σαμαρά. Κανείς δεν πρέπει να υποτιμά ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια στιγμή και μία και δύο φορές ακόμα εκλεγεί από τελεγική βάση. Κάτι βλέπει ο κόσμος και εκτιμά. Δεν ψηφίζει. Δεν λέω ότι έχει το αλάθη το κόσμος, δεν είναι αυτή τη λογική, έξω εγώ. Αλλά άρα λοιπόν μην υποτιμάμε, α, ο αυτός που ήταν παλιά κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι στους τόπους, στις τοπικές κοινωνίες έχουν τις αναφορές τους.
0: Τα ερίσματά τους.
1: Τα ερίσματά τους. Έχουν τις παραγωγικές τάξεις, έχουν τους επαγγελματίες, έχουν τους φίλους τους. Έχουν μια δράση που δεν την ξέρουμε εμείς γιατί δεν τους παρακολουθούσαμε αυτά τα χρόνια. Άρα. Στο σακούλι του Σαμαρά για να πάει στο ποσοστό που θέλει ή και δεν ξέρω τι επιδιώκει στρατηγικά είναι πάρα πολύ χρήσιμη και αναγνωρίσιμη. Να το υπολογίσουμε αυτό, έτσι.
0: Δύο συνεντεύξεις, φίλες και φίλοι, θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, νομίζω πολύ ενδιαφέρουσες. Ο τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς, ο κύριος Φραγκίσκος Κουτεντάκης του Αλέξη Τσίπρα και ο Υπουργός Επικρατείας ο κύριος Άκης Σκέρτσος. Να υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα η Telekom. Δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνει σπίτι μετά από μια κουραστική ημέρα και να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσεις. Βασικά ψέματα υπάρχει. Το να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου κάνουν δώρο. Πώς να μην θέλεις να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου. Την επόμενη φορά που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, ξέρετε, box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Σκέφτεστε το επόμενο βήμα για την καριέρα σας. Η Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν, θα βρίσκεται το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στις Μέρες Καριέρας 2026 στο Metropolitan Expo. Επισκεφτείτε το περίπτερο της Προτέρια για να γνωρίσετε ανθρώπους της εταιρείας και μέσα από διαδραστικές δράσεις και activations να ανακαλύψετε νέες ευκαιρίες, να συζητήσετε για το επόμενο βήμα σας και να δείτε πώς μπορείτε να εξελίξετε την καριέρα σας. Και την Κυριακή μη χάσετε τις ομιλίες στελεχών της Μέτλεν με πολύτιμες συμβουλές και insights για την επαγγελματική σας πορεία. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον τομεάρχη οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη. Κύριε Κουτεντάκη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Καλημέρα κύριε Κουτεντάκη. Να ξεκινήσω, Νίκο, με ένα περιστατικό, θα το ονομάσω περιστατικό, το οποίο αφορά τον κύριο Κουτεντάκη και θέλω, θα είναι και η ερώτησή μου αυτή. Είδα για πολύ λίγο το Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, του λέω τι είναι αυτά τα 12 δις, λέω, που εξήγηλες, λέω, παράδειγμα να γίνουμε πλούσιοι όσοι είμαστε στη Θεσσαλονίκη και αλυτώσει. Λέει και πού να δεις τι μέτρα είχαμε ένα σκοπό να ανακοινώσουμε κάποια. Και μας τάκοψε, λέει, ο Κουτεντάκης, θεωρώντας ότι αυτά έχουν ένα λαϊκίστικο χαρακτήρα που δεν τέριαζε με όλο το πλαίσιο. Ισχύει αυτό, κύριε Κουτεντάκη, για να δούμε και κατά πόσο είναι μετρήσιμα αυτά που ανακοινώσατε.
2: Να ξεκινήσουμε από τα 12 δις. Δεν υπάρχουν 12 δις, κύριε Δελατόλα. Το πρόγραμμά μας είναι πολύ συγκεκριμένο. Να τονίσω ότι είμαστε οι μόνοι που παρουσιάσαμε τόσο αναλυτικό δημοσιονομικό πρόγραμμα. Και να τα πω συνοπτικά τα νούμερα, γιατί είναι λίγο δύσκολα στο ραδιόφωνο. Έχουμε έναν αρχικό χώρο 5,6 δις σε βάθος τετραετίας. Τον αυξάνουμε κατά 2 δις με τα νέα φορολογικά μέτρα, στα μερίσματα, στα ακίνητα κτλ. Πάμε λοιπόν στα 7,5 περίπου δις και αυτό είναι το συνολικό μας πακέτο που αφορά και ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και φορολογικές ελαφρύνσεις και μια σειρά από παρεμβάσεις οι οποίες επιχειρούν να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία. Άρα λοιπόν ξεκινάμε από το ότι δεν υπάρχουν 12 δις. Η κοστολόγηση που έκανε η κυβέρνηση...
1: Είναι 7 δις ας πούμε η κοστολόγηση.
2: Συνολικά είναι 7,5 δις.
1: Μάλιστα.
2: Η κοστολόγηση που έκανε η κυβέρνηση όμως για να αναφερθώ και σε αυτό γιατί είναι σημαντικό.
1: Και λίγο απαξιωτική η αναφορά στα μέτρα ήταν σε ό,τι αφορά το ύψος τους δηλαδή.
2: Δεν ήταν απλά απαξιωτική, ήταν καθαρή λαφροχειρία. Δηλαδή άλλα μέτρα ανακοινώσαμε εμείς, άλλα μέτρα κοστολόγησε το κυβερνητικό επιτελείο, το κομματικό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρουμε και ποιος θα κοστολόγησε, δεν είναι και πολύ ταφές. Και προφανώς καταλαβαίνετε.
0: Δεν θα πρέπει αυτή η κοστολόγηση κάποια στιγμή, κύριε Κουτεντάκη, να γίνεται από μια ανεξάρτητη αρχή?
2: Ναι,
0: θέλω να πω πλαίσιο. Να γνωρίζουμε οι πολίτες αν το πρόγραμμα ενός κόμματος είναι υλοποιήσιμο, είναι εφικτό.
2: Βεβαίως, αυτή τη στιγμή υπάρχει πλαίσιο, υπάρχει και ο οργανισμός. Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ως ανεξάρτητος δημοσιονομικός φορέας, έχει αναλάβει να κοστολογεί τα προγράμματα των κομμάτων. Τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων. Και αυτή η διαδικασία θα ξεκινήσει από 1η Νοεμβρίου του 2026. Εμείς έχουμε δεσμευτεί πολλές φορές ότι θα καταθέσουμε το δικό μας πρόγραμμα για κοστολόγηση. Η Νέα Δημοκρατία δεν το έχει κάνει ακόμα αυτό. Δεν έχει δεσμευτεί για κάτι τέτοιο. Έτσι, να το διευκρινίσουμε.
1: Μάλιστα. Τώρα, φαίνεται ότι η Ελλάς ψάχνει να βρει δημιουργικούς τρόπους να φέρει έσοδα. Αυτό είναι κατανοητό και έτσι πρέπει γίνεται αν είναι εφικτό να γίνει. Ένας από αυτούς είναι ο λεγόμενος ο πατριωτικός φόρος που μας έχετε αναφέρει. Δέχτηκε κριτική όμως. Ρωτάω τώρα, δεν θα ήταν πολιτικά πιο αποδοτικό να βρεθούν πολιτικές περισσότερο συμβατικές και πιο εύπευτες από τον πολίτη και διαχειρίσιμες για να περασπιστούν αυτή την πολιτική και στελέχη σας που λίγο δεν τα πήγαν και πολύ καλά θα έλεγα εξηγώντας διάφορα για τον πατριωτικό φόρο ή για την φόρο περιουσίας του 1%.
2: Να διευκρινίσουμε το θέμα της πατριωτικής εισφοράς όπως ο τίτλος που δώσαμε. Αυτό αφορά την περιουσία, δεν αφορά το εισόδημα, έτσι το διευκρινίζω, αυτό είναι άλλο πράγμα το εισόδημα και άλλο πράγμα η περιουσία, νομίζω είναι σαφές μεταξύ μας. Μόνο ο κύριος Κέρτσος δεν το έχει καταλάβει από ό,τι διάβασα προχθές ένα κείμενό του. Τέλος πάντων, αφορά την περιουσία, την καθαρή περιουσία για την ακρίβεια, αφαιρούνται δηλαδή χρέη και τέτοιου είδους υποχρεώσεις, του πλουσιότερου 1% των Ελλήνων πολιτών. Είναι πολύ συγκεκριμένο δηλαδή το σκεπτικό. Τώρα, ακριβώς επειδή...
0: Πάντως, οι πραγματικά πλούσιοι, κύριε Κουτεντάκη, δεν εμφανίζονται στους καταλόγους σας. Θέλω να πω, οι πραγματικά πλούσιοι, οι πολύ ισχυροί του χρήματος έχουν τα χρήματα σε εξωχώριες εταιρείες, σε μερίδια, σε χρηματιστήρια του εξωτερικού. Θέλω να πω, οι πολύ ισχυροί δεν ανιχνεύονται.
2: Υπάρχουν τρόποι, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Μακάρι.
2: Το κράτος δεν είναι αδύναμο, ούτε κάθεται με σταυρωμένα χέρια. Κατανοώ αυτό που λέτε και έχετε δίκιο ότι... ειδικά τα πολύ ψηλά εισοδήματα και περιουσίες έχουν βρει διάφορα εργαλεία ώστε να αποφεύγουν.
0: Λέω για τις περιουσίες που το 1% θα είχε σημασία.
2: Ναι, ναι.
0: Αναφέρομαι σε αυτές τις περιουσίες.
2: Ξέρετε,
0: τώρα το 1% σε αυτόν που βγάζει 100 χιλιάρικα το χρόνο.
2: Όχι και δεν είναι, να το τονίσω αυτό έτσι για να μην δημιουργηθεί κάποια παρεξήγηση, δεν αφορά τέτοιου επίπεδου περιουσίες.
1: Είναι το 1% από το 1%.
2: Μιλάμε για 1% πόρο στην καθαρή περιουσία του πλουσιότερου 1% σε όρους περιουσίας το πλουσιότερου, έτσι όχι όρους του βήματος.
1: Εδώ ταιριάζει, κύριε Κοντεντάκη, για τον Νίκο Τολό, Θεός μας φύλαξε και δεν είμαστε στο 1%, αλλά τέλος πάντων.
2: Μπορεί να το πει.
1: Πάμε παρακάτω. Κύριε Κοντεντάκη,
2: να σημειώσετε κάτι ακόμα, αν επιτρέπετε αυτό. Επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα που αναφέρατε, να εντοπιστούν, να καταγραφούν αυτές τις περιουσίες. Σήμερα ξέρετε, καταγράφεται μόνο η ακίνητη περιουσία. Άλλου είδους περιουσιακά στοιχεία, χρηματοοικονομικού τύπου, ξέρετε, μετοχές, ομόλογα, καταθέσεις κτλ., δεν καταγράφονται σε ατομικό επίπεδο, σε επίπεδο φυσικών προσώπων, έτσι, γιατί αυτούς αφορά. Εδώ, λοιπόν,
1: μόνο αυτοί οι πολύ πλούσιοι μετά πάρουν και φύγουν έξω στην Κύπρο και σε άλλες εταιρείες και δεν κάνετε μια τρύπα μες στον ώρα στο τέλος. Αλλά τέλος πάντων.
2: Ξέρετε, δεν είναι πάντως κάποια καινοτομία. Έτσι. Είναι κάτι που συζητιέται και έχει εφαρμοστεί σε χώρες. Δεν είναι κάτι, καταλάβατε.
1: Έχει εφαρμοστεί. Υπάρχει μια πλατφόρμα που δείχνει και ποιοι είναι και ποιοι δεν είναι. Να ρωτήσω όμως κάτι άλλο που αφορά ένα περισσότερο κόσμο προφανώς από το 1%. Είδαμε ότι η Ελλάδα διαφωνεί με τα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων. Όπως τα πρότεινε η κυβέρνηση. Και προτείνετε εσείς αυξήσεις έως 6.000 ευρώ ετησίως για δασκάλους, νοσηλευτές και γιατρούς. Αυτό έχει αξιολογηθεί και πείτε μας το νούμερο. Πόσο επιβαρύνει σε αυτή τη συγκυρία, με αυτά τα δημόσια οικονομικά, τον κρατικό προϋπολογισμό και τις δυνατότητες της οικονομίας.
2: Αυτό προσθέτει καταρχάς το έχουμε πει, όχι το έχουμε πει, το έχουμε δημοσιοποιήσει γραπτός στο δημοσιονομικό μας πρόγραμμα.
1: Ναι.
2: Τα ποσά δηλαδή, κάθε μέτρο, όχι μόνο των αυξήσεων της μισθολογικής μεταρρύθμισης σε κάποιες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, τους υγειονομικούς και τους εκπαιδευτικούς συγκεκριμένου, τις έχουμε αποτυπώσει πολύ ρητά στο πρόγραμμά μας. Δεν είναι κάτι δηλαδή που παραμένει θολό. Για παράδειγμα, οι αυξήσεις στους γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπούς εργαζόμενους στη δημόσια υγεία. Στην πλήρη ανάπτυξη του μέτρου, γιατί έχει σταδιακή εφαρμογή, έτσι, φτάνει τα 900 εκατομμύρια ετησίως. Ενώ οι αυξήσεις στους εκπαιδευτικούς φτάνουν τα 840 εκατομμύρια σε πλήρη ανάπτυξη. Εδώ όμως, επιτρέψουμε να τονίσω κάτι. Δεν δίνουμε αυτές τις αυξήσεις γιατί έχουμε, πώς να το πω, κάποια εκλογική λογική. Δίνουμε λεφτά σε αυτή την κατηγορία για να μας ψηφίσει. Δίνουμε λεφτά σε αυτές τις κατηγορίες ακριβώς γιατί πιστεύουμε πως θα τους δώσουμε κίνητρα ώστε να παρέχουν και καλύτερες ποιότητες υπηρεσίες σε όλο το κοινωνικό σύνολο. Εμάς σκεπτικό μας είναι αυτό. Δεν το κάνουμε επειδή τους συμπαθούμε, καταλάβατε, προσπαθούμε να τους χαϊδέψουμε τα αυτιά.
0: Έχετε και το προηγούμενο της Θεσσαλονίκης, του προγράμματος της Θεσσαλονίκης που σας το υπενθυμίζει κάθε τρεις και λίγο η κυβέρνηση.
2: Εντάξει. Προφανώς τι θα κάνει η κυβέρνηση, αυτό κάνει, συνεχή επίκληση στο παρελθόν και με κάποια αλχημία εντωμεταξύ μέσα για να παρουσιάσει μια διαφορετική εικόνα. Αν μου επιτρέπετε όμως ένα...
0: Δεν υπάρχει παραγραφή στο πολιτικό παρελθόν.
2: Προφανώς, ναι. Προφανώς. Όπως ούτε υπάρχει παραγραφή, γιατί μου το θυμήσατε τώρα, δεν υπάρχει παραγραφή όταν ο κύριος Μητσοτάκης το 2019 στη ΔΕΘ δεσμεύονταν για μείωση του ΦΠΑ και των δύο συντελεστών. Το 24 να γίνει 22 και το 13 να γίνει 11.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων όταν επιστρέψουμε. Θα το πείτε σε 4-5 λεπτά που θα σας πάρουμε πίσω. Και θέλω, σας δίνουμε τώρα 6-7 λεπτά για να σκεφτείτε να μας πείτε από τα μέτρα που ο Πρωθυπουργός εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη ποιο σας άρεσε.
1: Να το σκεφτείτε καλά όμως.
0: Ναι, ποιο σας άρεσε. Ποιο ήταν θετικό. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη.
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό.
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
8: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
3: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
3: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα.

0: Βάνης, Νίκος Μπαξεβάνης.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
2: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
2: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
5: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Πολλά ή λίγα.
6: Δηλαδή,
5: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
5: Μπαξεβάνης.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Βγήκες βόλτα! Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
8: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
9: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
7: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
10: Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συζήτησή μας με τον Τομεάρχη Οικονομικών της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη. Μου κάνεις νοήματα, Αντώνη, για ερώτημα.
11: Σου κάνω γιατί.
10: Ναι, αλλά έχω θέσει το ερώτημα πριν.
11: Ένα λεπτό, πάνω
10: μα
11: στο ερώτημα.
10: Μα το έχω θέσει το ερώτημα.
11: Μα είναι μισό λεπτό.
10: Να μας πει ο κύριος Κουτεντάκης αν του άρεσε έστω και ένα μέτρο από αυτά που εξήγηλε ο
11: κύριος. Πάνω αυτό, πάνω να σου πω, να σε πενέσω και δεν θέλεις, ρε παιδί μου.
10: Θα απαντήσεις εσύ.
11: Όχι, νόμιζα ότι θα είχα κάνει εγώ τη δύσκολη σε ερωτήσεις. Τελικά την κάνεις εσύ. Αυτή είναι η πιο δύσκολη ερώτηση.
10: Δεν είναι δύσκολη. Γιατί μπορεί ο κύριος
11: Κουτεντάκης
10: σε κάποιο από τα μέτρα να συμφωνεί.
11: Για να δω, θα βρει ένα.
10: Ελάτε, κύριε Κουτεντάκη.
12: Λοιπόν,
10: είναι προβοκάτορας, το καταλάβατε.
12: Καταλαβαίνω. Να πω καταρχάς ότι στην γενικότερη παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και στην ομιλία και στη συνέντευξη τύπου, υπάρχει ένα στοιχείο, θα το έλεγα, μεταφυσικής, αναπτυξιακής μεταφυσικής. Και επιτρέψτε μου να διευκρινίσω. Συγκράτησα τρία πράγματα από τις εξαγγελίες του. Για το 2030, έτσι, σε βάθος τετραετίας, τρεις στόχους, αν θέλετε. Η ανάπτυξη να είναι πάνω από 2% κάθε χρόνο, η ανεργία να πέσει κάτω από 6% το 2030 και οι επενδύσεις να φτάσουν πάνω από το 20% του ΑΕΠ το 2030. Ήταν χαρακτηριστικά σημεία, έτσι, των εξαγγελιών του. Ωραία είναι όλα αυτά, μόνο που υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ πέρα, και εδώ έγινε και η μεταφυσική που σας είπα πριν. Οι προβλέψεις αυτή τη στιγμή. Το Πολιετές Δημοσιονομικό Πρόγραμμα 2026-29, που το έχει καταθέσει η ίδια η κυβέρνηση, έτσι, ή κάποιος άλλος, λέει άλλα πράγματα, λέει εντελώς διαφορετικές προβλέψεις. Χαρακτηριστικά, ο ρυθμός μεγέθυνσης του 2029 θα είναι στο 1,3%. Η ανεργία το 2029 θα είναι στο 7,9% και οι επενδύσεις θα είναι στο 18% του ΑΕΠ. Έρχεται λοιπόν και βάζει εντελώς διαφορετικούς στόχους, πολύ πιο πάνω από τις επίσημες προβλέψεις της ίδιας της κυβέρνησης, επαναλαμβάνω, Και δεν εξηγεί.

0: παραγωγικότητας, ποιες εξαγωγές. Τι θα είναι αυτό δηλαδή που σημειωθεί μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, θα φέρει αυτή την υπέρβαση των υφιστάμενων προβλέψεων. Εδώ υπάρχει μια μεταφυσική. Αυτό που σας είπα πριν, αναπτυξιακή μεταφυσική. Μόνο και μόνο δηλαδή ότι αφού τα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, θα γίνονται με κάποιο μαγικό τρόπο. Αυτό. Καλό πράγμα αισιοδοξία, δεν λέω. Αλλά δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει και να εξηγήσει από κυβερνητικής πλευράς για ποιον λόγο οι προβλέψεις αναθεωρούνται τόσο δραματικά προς τα πάνω. Επειδή το εξήγηλε, δεν νομίζω ότι είναι επαρκής εξήγηση. Όσον αφορά τώρα τα δημοσιονομικά, έχουμε ένα άλλο πρόβλημα εδώ πέρα. Ότι υπάρχει μία, πώς να το πω, ασάφεια ανάμεσα στο ποια από αυτά τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός είναι νέα, πραγματικά νέα μέτρα, δηλαδή θα νομοθετηθούν από εδώ και πέρα, και ποια είναι ήδη θεσμοθετημένα. Δεν είναι πάντα καθαρή αυτή η διάκριση. Να σας πω χαρακτηριστικά.
1: Το θετικό μέτρο περιμένουμε να ακούσουμε, αν βρήκατε.
0: Για τη συντάξη. Έρχεται και λέει: θα δώσω 400 ευρώ σε κάθε συνταξιούχο άνω των 65. Αυτό δεν είναι καινούριο μέτρο ακριβώς. Γιατί και το 2025 είχε δώσει 250 εκατομμύρια. 250 ευρώ, συγγνώμη, σε κάθε συνταξιούχο. Και ήδη είχε αποφασίσει να δώσει 300 ευρώ σε κάθε συνταξιούχο το 2026. Αυτό, η νέα παρέμβαση, αν θέλετε, είναι η αύξηση κατά 100 ευρώ αυτού του επιδόματος. Εδώ υπάρχει μια λογιστική ασάφεια, αν θέλετε. Τι είναι καινούριο και τι είναι ήδη θεσμοθετημένο. Τώρα, στο τι μου άρεσε στην ερώτησή σας. Κοιτάξτε τώρα, τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ είναι θετικά. Κάποιες μειώσεις φόρων, κάποιες αυξήσεις δαπανών. Τι να πει κανείς, ότι είναι κακό πράγμα? Όχι. Το θέμα είναι όμως κατά πόσο αυτά διατυπώνονται με έναν σαφή τρόπο, ώστε να μπορεί κανείς να τα κοστολογήσει και να τα μετρήσει. Και αφετέρου, και εδώ νομίζω είναι το πιο σημαντικό, αυτό που σας είπα προηγουμένως, κατά πόσο στηρίζονται σε προβλέψεις που έχουν κάποια βάση και δεν είναι μεταφυσικές όπως τις χαρακτήριζα.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κουτεντάκη. Καλημέρα, κύριε Τομέαρχα.
1: Καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Είστε καλά. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pond. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Εξειδικεύονται τα μέτρα για μείωση του ενεργειακού κόστους από την ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου, τα μυστικά του προγράμματος Σπίτι μου 3 και η ανησυχία για νέο ράλι στις τιμές ακινήτων, πώς θα λειτουργεί ο κουμπαράς για τα παιδιά, που επενδύονται τα χρήματα και σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να σπάσει νωρίτερα. Νέες τουρκικές παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου στο Αιγαίο παρά το πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για τη συντριβή του Φάντομ. Σημειώθηκε και εμπλοκή με οπλισμένα F-16, άλμα πάνω από 220% στις αμυντικές δαπάνες ως το 2029, ανακοίνωσε η Άγκυρα. Σε κρίσιμη κατάσταση δύο ανήλικοι μετά από τροχέα με ηλεκτρικά πατίνια, αν και είναι σε ισχύ απαγορεύσεις. 14χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και μεταφέρθηκε από την Τίνο, ενώ 16χρονος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στα Γλυκά νερά. Νέο σαφάρι ελέγχων από την τροχέα.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Έτοιμος για το σχολείο?
10: Ναι.
9: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
10: Εντάξει.
9: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
10: Εντάξει.
9: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
10: Εντάξει.
9: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπούπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
10: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
11: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
10: Και είσαι εντάξει.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλή σεζόν, εύχομαι.
0: Ευχαριστούμε
2: επίσης,
0: πολύ.
2: Κύριε Σκέρτσο, και καλή περίοδο προεκλογική. Κάνατε μια ανάρτηση, από την αλήθεια δεν την έχω δει, ο Νίκος μου το είπε πριν λίγο, και λέτε ότι το 19 να συγκρίνουμε αν περνούσε καλύτερα ή όχι ο κόσμος. Εγώ να σας πάω νοερά, λίγο προβοκατόρικα, αλλά δυστυχώς στην πραγματικότητα. Εάν αυτή την άποψη, ως άνθρωπος που πράγματι εσείς είστε μέσα στον κόσμο κινήσετε, την κάνατε σε δύο εστίες που πάει ο κόσμος, σε ένα σούπερ μάρκετ και στα βενζινάδικα, θα εισπράτατε απαντήσεις που θα συμφωνούσαν με την εκτίμηση που κάνατε προφανώς στο σύνολο των οικονομικών της χώρας? Αν δεν ξέρω με ποια λογική την κάνατε την ανάρτηση.
1: Η ανάρτηση αυτή καταγράφει τα αναμφισβήτητα δεδομένα σε οικονομικούς δείκτες την περίοδο 15-19 και 19-25-26 ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία, και απαντά σε μία αιτίαση που κυκλοφορεί τελευταία κυρίως από την αντιπολίτευση, η οποία κυρίως επενδύει στην λύθη και στην απόσταση που προκαλεί ο χρόνος από τα γεγονότα μιας περίοδου πολύ επώδυνης, όπως ήταν η περίοδος 15-19, και αναμοχλεύει προφανώς την δυσφορία που προκαλεί ο πληθωρισμός, η ακρίβεια στα εισοδήματα, που υπάρχει, κανείς δεν την αμφισβητεί αυτή. Εμείς δεν λέμε ότι επειδή οι μακροοικονομικοί δείκτες πηγαίνουν καλά, ευημερούν και οι πολίτες. Δεν λέμε δηλαδή ότι οι αριθμοί είναι πάνω από τους ανθρώπους. Αυτό ισχυρίζεται η αντιπολίτευση, το λέμε. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι αν οι αριθμοί δεν πηγαίνουν καλά, όπως δεν πηγαίναν καλά την περίοδο 15-19, τότε σίγουρα δεν μπορεί να πηγαίνουν καλά ή δεν μπορούν να ευημερούν και οι πολίτες. Και τα στοιχεία δείχνουν ότι την περίοδο 15-19 η Ελλάδα απέκλεινε από την Ευρώπη. Ακούμε τώρα τον κύριο Τσίπρα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να υπόσχονται τη σύγκληση, όταν αυτοί οι ίδιες πολιτικές δυνάμεις είναι υπεύθυνοι για την απόκληση τόσο στο ΑΕΠ, όσο στις επενδύσεις, όσο στις καταθέσεις. Όλα αυτά ήταν σε κατάρρευση την περίοδο 15-19. Προφανώς είναι επώδυνες μνήμες και δυστυχώς είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση.
2: Αυτά χρεώθηκαν πολιτικά, το είμαστε σε
1: αντίθεση. Είναι στην ανθρώπινη φύση να αποθούμε τις επώδυνες μνήμες. Ωστόσο, η μνήμη, ο αγώνας για τη μνήμη είναι καθημερινός αγώνας για τη δημοκρατία, εφόσον θέλουμε να έχουμε ως δημοκρατία προοπτική και ελπίδα. Και εμείς επενδύουμε πάνω στη μνήμη, όχι όμως με τη λογική του ότι θέλουμε να δοξαστούμε για έναν απολογισμό, αλλά κυρίως γιατί πρέπει να πατήσουμε πάνω σε γερά θεμέλια.
0: Τώρα, μια που αναφέρεστε στη μνήμη, ο κύριος Κουτεντάκης, ο τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, πριν από λίγο υπενθύμησε ότι το 2019 ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να μειώσει το ΦΠΑ.
1: Λοιπόν, αν ξεκινήσουμε να μιλάμε για τα πράγματα που υποσχέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, στο οικονομικό του επιτελείο, και όχι μόνο δεν τα υλοποίησε, αλλά αντιθέτως έκανε τα ακριβώς αντίθετα, δεν θα πάμε πουθενά. Νομίζω ότι πρέπει να κοιτάμε μπροστά.
2: Εσείς μιλήσατε για μνήμη όμως.
1: Ακριβώς.
2: Έχουν υποθεί και από τις δύο πλευρές διάφορα που δεν έχουν
1: αντίκρισμα. Δεν ήταν αυτή όμως η βασική δέσμευση του κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης το 2019 εξελέγει με δύο βασικά προτάγματα. Αύξηση θέσεων εργασίας, αύξηση επενδύσεων, βελτίωση εισοδημάτων. Υπήρξε κάτι από αυτά το οποίο δεν έγινε? Έχουμε αύξηση θέσεων
0: εργασίας. Και σε αυτά πάντως ο κύριος Κουτεντάκης καταλόγησε στον Πρωθυπουργό ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εμφάνισε βελτιωμένα σε σχέση με την πραγματικότητα τα πράγματα, και σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και σε ό,τι αφορά την ανεργία.
1: Λοιπόν,
2: μεταφυσικά,
1: είπε.
2: Οι προβλέψεις είναι μεταφυσικές, είπε κ. Σκέρτσο.
1: Οι μόνοι που έχουν σχέση με τη μεταφυσική είναι οι άνθρωποι της αντιπολίτευσης, ειδικά του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΗΝ Ελλάς. Και για να μην μιλάμε στον αέρα, το 2015-2018 η Ελλάδα είχε μέσο ρυθμό ανάπτυξης 0,9%. Ούτε 1%, ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη αναπτυσσόταν με 2,5%. Είχαμε δηλαδή σχεδόν το 1 τρίτο της ανάπτυξης Ευρώπης. Η Ελλάδα απέκλεινε από την Ευρώπη. Το 2019-2025 η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με 2%, όταν η υπόλοιπη Ευρώπη αναπτύσσεται με 1%. Δηλαδή, τι γίνεται? Έχουμε διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας, που είναι βασικός παράγοντας, αναγκαία και ικανή συνθήκη για να συγκλίνουμε με την Ευρώπη. Αυτό το οποίο δυστυχώς δεν έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, το κάνει αυτή η κυβέρνηση. Ο μέσος ρυθμός αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος των οικογενειών. Προφανώς είμαστε χαμηλά στα εισοδήματα. Αλλά γιατί είμαστε χαμηλά? Διότι περάσαμε μια δεκαετία βαθιάς κρίσης και ύφεσης που οδήγησε σε κατάρρευση εισοδημάτων. Και δεν είναι μόνο ότι πέσαν τα δικά μας εισοδήματα. Είναι ότι την ίδια ώρα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά εισοδήματα αυξάνονταν. Άρα διευρύνθηκε η ψαλίδα μεταξύ των εισοδημάτων. Επομένως, αυτοί οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για τη διεύρυνση της ψαλίδας έρχονται τώρα υποκριτικά αλλά και αλαζονικά ταυτόχρονα να κουνάνε το δάχτυλο για τα χαμηλά εισοδήματα, αντί να κάνουν την αυτοκριτική τους. Και αντί να αναγνωρίζουν ότι αυτή τη στιγμή το εισόδημα στην Ελλάδα αυξάνεται με 3,5% ρυθμό αύξησης, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη αυξάνεται με 1,5%. Άρα έτσι θα πετύχουμε τη σύγκληση. Και ναι, επαναλαμβάνω, είμαστε χαμηλότερα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Εμείς δεν κρυβόμαστε από την πραγματικότητα. Άλλοι έχουν άρνηση πραγματικότητας. Αλλά δεν μπορούμε να ακυρώνουμε και την πρόοδο η οποία επιτυχάνεται. Διότι πρόοδος υπάρχει, σύγκληση υπάρχει και πλέον, επειδή πάντα ο κύριος Τσίπρας βρίσκεται με διαφορά φάσεις από τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας και της ελληνικής κοινωνίας, πλέον ο στόχος δεν είναι η σύγκληση. Πλέον ο στόχος είναι η υπέρβαση. Η Ελλάδα πλέον πατά σε γερά θεμέλια, έχει πετύχει σύγκληση σε πολλούς τομείς, όπως είναι για παράδειγμα η ψηφιοποίηση του κράτους και της οικονομίας, όπως είναι για παράδειγμα η ενεργειακή μετάβαση, που πλέον εξάγουμε περισσότερη ενέργεια που παράγεται στην Ελλάδα από αυτήν που εισάγαμε. Ήμασταν χώρα εισαγωγείας ενέργειας, διότι ακριβώς δεν μπορούσαμε να έχουμε ενεργειακή αυτάρκεια. Αυτά όλα είναι επιτεύγματα αυτής της περίοδου, της περίοδου 19-26. Έχουν επιτευχθεί χάρη στις πολλές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις που έχουν γίνει και χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης. Για να απαντήσουμε σε άλλη μία παραφιλολογία της αντιπολίτευσης, ότι ξοδεύτηκε το Ταμείο Ανάκαμψης, ήταν μια χαμένη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Φυσικά και δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η Ελλάδα είναι μέσα στις πρώτες χώρες της Ευρώπης που όχι μόνο πέτυχε την απορρόφηση, αυτός δεν είναι ένας δείκτης που πρέπει να μας ικανοποιεί. Πέτυχε τους πολλαπλασιαστές που φέρνει αυτή η απορρόφηση ως προς την ψηφιοποίηση, ως προς την ενεργειακή μετάβαση, ως προς την αύξηση των επενδύσεων.
2: Μα πάμε σε κανένα δύο οικονομικά και μετά δύο-τρεις πολιτικές ερωτήσεις. Να ρωτήσω το εξής. Παρά την μεγάλη συζήτηση που έγινε στο προηγούμενο διάστημα για τη μείωση της προκαταβολής φόρου, τελικά το ποσοστό της μείωσης είναι μόλις 5% για τις ατομικές επιχειρήσεις. Και αυτή μάλιστα θα αφορά τα εισοδήματα του 27 που θα δηλωθούν το 28. Αυτό δημιούργησε αντιδράσεις με δυσαρέσκεια στις επιχειρήσεις και μάλιστα θέλησα την εκφράση και πολύ λογικό και θεσμικά ο κ. Μπρατάκος, και διάβασα εκεί κάτι διαρροές αν ισχύουν, δηλαδή, γιατί μπορεί να μην ισχύουν, ότι ο Πρωθυπουργός εκνευρίστηκε, οι υπουργοί κάποιοι και είπαν διάφοροι για τον κ. Μπρατάκο, ο οποίος είναι και στέλεχος Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα όμως είπε αυτό που φαίνεται ότι υπάρχει στις τάξεις των επιχειρήσεων, κύριε Σκέρσο.
1: Θεωρώ πως είναι καθεστωτική αντίληψη να κουνάμε το δάχτυλο στις φωνές ή στις ανακοινώσεις που κάνουν οι εκπρόσωποι των επαγγελματικών φορέων, των επαγγελματικών ενώσεων. Ο καθένας πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Η κυβέρνηση πρέπει να κάνει με βάση τις δημοσιονομικές της δυνατότητες αυτό που μπορεί για να ελαφρύνει τα βάρη από τις πλάτες της επιχειρηματικότητας και ειδικά της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, και ταυτόχρονα οι εκπρόσωποι των επαγγελματικών φορέων και ενώσεων οφείλουν να εκπροσωπούν τα μέλη τους και να λένε ότι αυτό που έχεις κάνει ικανοποιεί αυτή την ανάγκη, αλλά δεν ικανοποιεί την άλλη ανάγκη. Ο κ. Μπρατάκος έκανε ακριβώς αυτό. Εγώ δεν βλέπω δηλαδή ποιο είναι το πρόβλημα στις δηλώσεις του κ. Μπρατάκου. Βέβαια, πρέπει ταυτόχρονα να αναγνωρίζουμε και πρέπει και η επιχειρηματικότητα να αναγνωρίζει ότι αυτό δεν είναι ένα μόνο μέτρο που απευθύνεται στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Η μείωση της προκαταβολής φόρου είναι ένα από τα 7 ή 8 τουλάχιστον μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Άρα δεν πρέπει να κρίνεται μεμονωμένα. Πρέπει να κριθούν στο σύνολό τους όλα τα φετινά μέτρα και αυτά σωρευτικά σε όσα έχουν ήδη ανακοινωθεί και υλοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Να θυμίσω ότι μαζί με τις τελευταίες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού έχουμε πλέον 91 φόρους και ασφαλιστικές εισφορές που έχουν μειωθεί αυτή την εφταετία. 91 φόροι και ασφαλιστικές εισφορές, επαναλαμβάνω.
0: Ένα άλλο μέτρο. 10 δισεκατομμύρια
1: ευρώ που πληρώναν τόσο οι πολίτες όσο και οι επιχειρήσεις σε φόρους, πλέον δεν καταβάλλονται, διότι έχουν είτε καταργηθεί είτε μειωθεί. Αυτό είναι το αποτύπωμα αυτής της πολιτικής και αυτή η πολιτική είναι που έχει φέρει ευρωστία στα οικονομικά ταμεία, δηλαδή να έχουμε αυξημένα έσοδα, να έχουμε πλεονάσματα και να είμαστε σήμερα μία από τις 5 μόλις ευρωπαϊκές χώρες, είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, η Δανία, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία. 5 χώρες που καταγράφουν πλεονάσματα, 5 χώρες που έχουν τη δυνατότητα, οι μόνες χώρες της Ευρώπης, να επιστρέφουν το μέρισμα της ανάπτυξης και των πλεονασμάτων πίσω στην κοινωνία. Όλες οι υπόλοιπες χώρες είτε έχουν απλά ισοσκελισμένους υπολογισμούς, είτε 10 χώρες από την υπόλοιπη Ευρώπη έχουν ελλείμματα και είναι σε επιτήρηση. Επομένως, αυτό είναι μια επιτυχία αυτής της οικονομικής πολιτικής και νομίζω ότι αντί να μαλώνουμε για το αν το μέτρο αυτό φτάνει ή όχι, πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι η Ελλάδα θα μπορούσε σήμερα υπό μια άλλη οικονομική διακυβέρνηση, υπό μια άλλη οικονομική πολιτική, να κόβει δαπάνες ή να αυξάνει φόρους. Και δεν γίνεται τίποτα από αυτό. Γίνονται τα αντίθετα.
0: Ένα άλλο μέτρο το οποίο προκάλεσε γκρίνια είναι αυτό που αφορά το επίδομα στους συνταξιούχους, το οποίο δίδεται μόνο στους άνω των 65 ετών και διαμαρτύρονται φυσικά οι υπόλοιποι.
1: Να επαναλάβουμε ότι δίνουμε ένα πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Ναι, αλλά πώς έχετε καταφέρει, ενώ δίνετε 50% πάνω από ό,τι ανέμενε η ελληνική κοινωνία, διότι όλοι περιμέναμε γύρω στο 1,5 δις ότι θα είναι το πακέτο, να έχετε τόση γκρίνια.
1: Διότι κύριε Χατζηνικολάου, κάθε κυβέρνηση ή τουλάχιστον μια σωστή υπεύθυνη κυβέρνηση οφείλει να περιμένει για όλους τους πολίτες και για όλες τις ομάδες. Αν δίναμε τα χρήματα αυτά αποκλειστικά σε μια ομάδα, για παράδειγμα στους συνταξιούχους, τότε να δείτε τι γκρίνια θα υπήρχε από όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Για παράδειγμα, για να μιλάμε με παραδείγματα, έρχεται το ΠΑΣΟΚ και λέει, ή και ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω, αλλά και η ΕΛΑΣ, και λένε για 13η σύνταξη πλήρη ή 13ο μισθό δημοσίων υπαλλήλων πλήρη. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι μία 13η σύνταξη κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένας 13ος μισθός κοστίζει 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύνολο 2,5 και 1,5, 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποια είναι τα όρια δαπανών που έχουμε? Είναι 2,2. Είμαστε στο όριο. Επομένως, μόνο δύο μέτρα, τα οποία θα ικανοποιούσαν στο απόλυτο βαθμό, θεωρώ, υποθέτω, τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους, στερούν από τους ελεύθερους επαγγελματίες που μόλις μου είπατε ότι γκρινιάζουν άλλα μέτρα. Επομένως, να είμαστε λογικοί, να είμαστε μετρημένοι, να αναγνωρίζουμε ότι κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και ταυτόχρονα δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναρίξουμε τη χώρα στα βράχια, να ξαναχρεωθούμε περισσότερο από όσο μπορούμε, από όσο αντέχουμε ή να παράγουμε ελλείμματα. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η κρίση χρέους της προηγούμενης δεκαετίας έχει αφήσει ακόμα βαθιές πληγές στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας που δεν έχουν θεραπευθεί πλήρως και πρέπει με λελογισμένο τρόπο να δίνουμε αυτό που μπορούμε.
2: Μάλιστα. Τώρα, στη βαριά πολιτική ατζέντα της αντιπαράθεσης, εκτός από τα οικονομικά που τα γνωρίζετε γιατί είστε και πάνω στα κομπιούτερ και στους αριθμούς και στην πραγματικότητα, εγώ δεν θέλω να σας αφήσω καμιά αιχμή, υπάρχει το εξής ερώτημα. Ο Σαμαράς είναι ο αντίπαλός σας, ο Τσίπρας, ή για διαφορετικούς λόγους και οι δύο στην πορεία προς τις εκλογές, κύριε Σκέρτσο?
1: Αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα της κοινωνίας. Αντίπαλός μας σίγουρα δεν είναι το παρελθόν. Δεν μπορούμε να δίνουμε μάχες οπισθοφυλακής και να ασχολούμαστε μονίμως με το να κάνουμε απολογισμούς του παρελθόντος. Κοιτάμε μπροστά. Η Ελλάδα δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια έχασε πάρα πολύ χρόνο. Έχασε πολλή απόσταση από την υπόλοιπη Ευρώπη και τρέχουμε, κάνουμε έναν αγώνα δρόμου και ταχύτητας και αντοχής ταυτόχρονα για να προφτάσουμε και να μην μείνουμε άλλο πίσω ή ξανά πίσω. Επομένως, όποιος έρχεται ξανά στη δημόσια συζήτηση με ατζέντες του παρελθόντος και χωρίς μάλιστα να έχει μάθει κάτι από τα μαθήματα του παρελθόντος, νομίζω ότι δεν έχει να συνεισφέρει κάτι στη δημόσια συζήτηση. Η ελληνική κοινωνία θέλει να φύγει μπροστά. Εγώ θεωρώ ότι η ελληνική κοινωνία είναι πολύ πιο μπροστά από το πολιτικό σύστημα. Και ζητά από όλους μας υπευθυνότητα, μετριοπάθεια και ταυτόχρονα ένα οραματικό, ναι, αλλά ρεαλιστικό ταυτόχρονα σχέδιο που θα πάει την Ελλάδα πιο μπροστά και πιο ψηλά. Αυτό το σχέδιο θεωρώ ότι παρουσίασε το Σάββατο και την Κυριακή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αυτός είναι και ο λόγος που παραμένει πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Γιατί είναι, νομίζω, ο μόνος πολιτικός αρχηγός, η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική παράταξη που χαρακτηρίζεται από αυτόν τον αναγκαίο πραγματισμό και ταυτόχρονα τη φιλοδοξία, όχι τη συντήρηση. Δεν μας ενδιαφέρει η σταθερότητα για τη σταθερότητα που ισοδυναμεί με στασιμότητα. Μας ενδιαφέρει το άλμα προς τα μπρος, μας ενδιαφέρει η ελπίδα, η προοπτική. Το μέτρο που ανακοινώθηκε για τον Κουμπαρά της νέας γενιάς μου κάνει τρομερή εντύπωση το πόσο έχει χτυπηθεί από την αντιπολίτευση, ενώ είναι ουσιαστικά μία ψήφος εμπιστοσύνη στη νέα γενιά. Να μπορεί ένας νέος άνθρωπος στα 18 του να πατήσει γερά στα πόδια του ή πιο γερά στα πόδια του, να μπορεί να ξεκινήσει τη ζωή του έχοντας ένα μικρό κομπόδεμα στην άκρη. Αυτό κάνουμε. Για πρώτη φορά δηλαδή έχουμε μια πολιτική η οποία επενδύει στο μέλλον και δεν κοιτάει προς τα πίσω. Νομίζω ότι αυτή είναι η βασική διαφορά που διακρίνει τη δική μας πολιτική πρόταση από την πρόταση αντιπολίτευσης.
0: Ευχαριστούμε τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ από την έναρξη της λειτουργίας της το 2012 έως σήμερα έχει διαχειριστεί με απόλυτη επιτυχία ένα τεράστιο όγκο αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων που ξεπερνούν τα 26 εκατομμύρια τόνους, απαλλάσσοντας το περιβάλλον από ένα τεράστιο βάρος. ΑΝΑΚΕΜ. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού, φίλες και φίλοι, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.

Real FM. Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
3: Oh.

0: καταλάβει.
1: Μην ξεχνάτε όμως.
2: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: σας σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
2: Το έχεις.
1: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
3: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
4: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
6: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας.
7: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή, κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001. Λατό FM, στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι. Είναι 3η, 8 Σεπτεμβρίου σήμερα, με τους σχεδιασμούς για μείωση του ενεργειακού κόστους και με τις κακουργηματικές κατηγορίες τους 4 αστυνομικούς για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στο Νορίαλ FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Τα ενεργειακά μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εξειδικεύει αυτή την ώρα η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου. Στόχος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30% την επόμενη τριετία. Τι προβλέπεται για μείωση στις χρεώσεις η ΙΚΟ, τη διασύνδεση των νησιών και τα νέα προγράμματα εξοικονομώ.
0: Σε δίκη για κακούργημα παραπέμπονται 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Πρόκειται για το αδίκημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως, σύμφωνα με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Αθήνας.
1: Δύο επιθέσεις με χειροβομβίδα τα ξημερώματα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της Αθήνας. Με διαφορά λίγων λεπτών, οι δράστες χτύπησαν σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής. Το ενδεχόμενο η εντολή να δόθηκε από έγκλειστο των φυλακών, ερευνούν οι αρχές που εξετάζουν και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας.
0: Στην άτυπη τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου στο El Alamein συμμετέχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει κατηδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο Αλσίση. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις και οι γεωπολιτικές αναταράξεις στην περιοχή με φόντο τις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.
1: Υπεγράφει πριν από λίγο στη Ρώμη παρουσία του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση 2 ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη κόστους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για πολλαπλών ρόλων πλοία 6.700 τόνων με αντιαεροπορική άμυνα.
0: Νέες τουρκικές παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου στο Αιγαίο παρά το πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για τη συντριβή του Phantom. Σημειώθηκε και εμπλοκή με οπλισμένα F-16 άλμα 229% στις αμυντικές δαπάνες ως το 2029 προγραμματίζει η Άγκυρα.
1: Στους δρόμους των μεγάλων γερμανικών πόλεων βγήκαν ακτιβιστές και οργανώσεις υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μετά την νίκη του AfD στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ. Σύμφωνα με δημοσκόπηση, το 45% των ερωτηθέντων στηρίζει την ανάληψη της πρωθυπουργίας του κρατηδίου από τον υποψήφιο του ακροδεξιού κόμματος.
0: Μάστιγα τα τροχεία με ηλεκτρικά πατίνια παρά τις απαγορεύσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται 2 ανήλικοι, 14χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και μεταφέρθηκε από την Τίνο, ενώ 16χρονος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στα Γλυκά Νερά. Νέο σαφάρι ελέγχων από την τροχέα.
1: Ιστορικό ρεκόρ άφιξης επιβατών στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος τον Αύγουστο. Για πρώτη φορά έσπασε το φράγμα των 4 εκατομμυρίων μέσα σε ένα μήνα. Την ίδια ώρα έρχονται αυστηρότεροι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση στην Ευρώπη.
0: Στόχος ληστών έγινε νωρίς το πρωί το μουσείο Le Noir στη Νότια Γαλλία, ένα χρόνο μετά την κλοπή στο Λούβρο. Οι δράστες άρπαξαν 4 πίνακες. Ωστόσο, κατά την καταδίωξη που ακολούθησε, ο ένας τους έπεσε. Η συνολική αξία των έργων ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια.
1: Στα αθλητικά, πρεμιέρα σήμερα για την ΑΕΚ στη League Phase του Champions League στις 8 παρατέταρτο στη Νέα Φιλαδέλφια υποδέχεται την Αυστριακή ΛΑΣΚ. Αμφίβολη συμμετοχή του τερματοφύλακα της Ένωσης 300, ο οποίος δεν πήρε μέρος στη χθεσινή τελευταία προπόνηση.
0: Στις 10 παρατέταρτο απόψη για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
1: Και γενικά εθρίος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα σε Ιόνιο και υπηρετικά ορεινά. Ανέμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη. Επιμένουν και αύριο οι βοριάδες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αρδιτού. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα σε Μάρνη και Σταδίου στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου και του Χαλανδρίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα εισόδου της λεωφόρα Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και το ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Κατάμεστες είναι οι αλληπέδου Κόνινος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Τα μέτρα που δρομολογεί η κυβέρνηση για την ανακούφιση των πολιτών από την έκρηξη των διεθνών τιμών στο χρηματιστήριο ενέργειας εξειδικεύει έως και αυτή την ώρα η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επέκταση των δικτύων, νέες επενδύσεις σε μέσα αποθήκευσης, προγράμματα εξοικονόμησης καθώς και σταδιακή μείωση των χρεώσεων για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Οι παρεμβάσεις σε συνδυασμό με τις επενδύσεις εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε σταδιακή μείωση της λιανικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% από το 2027 ως το 2029. Πολύ σημαντικές είναι επίσης, Δημήτρη Χριστούλια, καλό μεσημέρι, οι εξαγγελίες του κυρίου Παπασταύρου για νέα προγράμματα εξοικονομώ αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης και ενεργειακής αναβάθμισης πολύ μικρών επιχειρήσεων.
4: Βασίλη, στην εξειδίκευση των μέτρων που αφορά τη μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% σταδιακά από το 2027 έως το 2029 προχωρούν αυτή την ώρα η συνέντευξη τύπου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο κύριος Νίκος Τσιάφος. Ο Υπουργός, ο κύριος Παπασταύρου, αναφέρθηκε μέχρι στιγμής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω των οποίων οι τιμές μπορούν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Τόνισε ότι από 1η-1η 2027 μειώνεται κατά 50% η πρώτη κλίμακα χρέωσης υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας, οι γνωστές σε όλους μας οίκο, για όλους οικιακούς καταναλωτές με κατανάλωση έως 500 κιλοβατόρες για όλες τις οικιακές παροχές. Περίπου 6 εκατομμύρια, Βασίλη, από 6,9 ευρώ τη μεγαβατόρα που είναι σήμερα θα γίνει 3,45 ευρώ τη μεγαβατόρα. Επίσης, καθοριστικό ρόλο στη μείωση της τιμής το επόμενο χρονικό διάστημα, τα επόμενα χρόνια θα παίξει η διασύνδεση των νησιών με την υπερωτική Ελλάδα για να έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Θα σου πω ότι η παραγωγή από θερμικές μονάδες στα νησιά, Βασίλη, κοστίζει 1,2 δις ευρώ ετησίως. Αυτό το κόστος που μόλις σου ανέφερα πληρώνεται από τις υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας και συνολικά η διασύνδεση των νησιών με την υπόλοιπη υπηρετική Ελλάδα σε ό,τι αφορά το ρεύμα είναι ένα πολυετές πρόγραμμα το οποίο κοστίζει 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης θα υπάρξει νέο πρόγραμμα επιχορήγησης μπαταριών ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Με στόχο την αποθήκευση ενέργειας.
4: Η αποθήκευση που πολύ σωστά επισημαίνεις, Βασίλη, είναι η λέξη κλειδί για να μπορέσουν να μειωθεί το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας τα επόμενα χρόνια, όπως επίσης η μείωση των ρευματοκλοπών. Γνωρίζουμε ότι οι ρευματοκλοπές που γίνονται κάθε χρόνο είναι περίπου στα 450 εκατομμύρια ευρώ και επιβαρύνονται με αυτές οι συνεπείς καταναλωτές. Επίσης θα υπάρξει μεγάλη τοποθέτηση έξυπνων μετρητών στο τέλος του 2026. Τα 2/3 της ενέργειας των ΔΔΕ θα δουλεύουν με τηλεμέτρηση. Εκτιμάται ότι το 2026 θα έχουν τοποθετηθεί στο τέλος της χρονιάς 2.400.000 μετρητές και το 2030 θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, δηλαδή θα έχουν τοποθετηθεί 7,7 εκατομμύρια έξυπνοι μετρητές. Επίσης, πολύ σημαντικό για τους καταναλωτές, Βασίλη, θα υπάρξει νέο σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για καταναλωτές φυσικά που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση 3 επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει πάροχο πλέον και να σου πω ότι σε αυτό το σημείο ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές φτάνουν περίπου τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, κόστος το οποίο επίσης πληρώνεται από τους συνεπείς καταναλωτές. Ακόμη, εντείνεται ο ανταγωνισμός και η σταδιακή μετατόπιση των καταναλωτών στα σταθερά τιμολόγια. Πρέπει να σου πω ότι αυτή τη στιγμή το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο έχει περίπου μερίδιο αγοράς 53%, τα μπλε 31%. Να θυμίσω ότι όταν είχαν ξεκινήσει τα χρώματα στα τιμολόγια, οι περισσότεροι ήταν στο πράσινο τιμολόγιο και τα κίτρινα, το δυναμικό δηλαδή τιμολόγιο, 15%.
0: Οι διεθνείς τιμές που παραμένουν στα ύψη ανάγκασαν πολλούς καταναλωτές να κλειδώσουν τα τιμολόγια σε σταθερή τιμή, Δημήτρη.
4: Πολύ σωστά. Και μάλιστα υπάρχει και το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ. Το είδαμε την περασμένη εβδομάδα που είναι σε πολύ ανταγωνιστικά επίπεδα η τιμή. Τώρα, ο κύριος Παπασταύρου αναφέρθηκε και στο νέο πρόγραμμα αγοράς αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων. Νέο πρόγραμμα αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης. Αναφέρθηκε στα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Σας λέω μερικές από τις δράσεις οι οποίες θα τρέξουν το επόμενο διάστημα και οι οποίες έχουν στόχο τη μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος. Για παράδειγμα, τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι θα δίνεται και η δυνατότητα αποθήκευσης. Θα απλοποιηθεί εκεί το πλαίσιο προκειμένου όσο το δυνατόν περισσότερα νοικοκυριά να μπορούν να υποφεληθούν από τη συγκεκριμένη δράση. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα συνολικό
0: πλέγμα μέτρων,
4: το οποίο αφορά αφενός την εξοικονόμηση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αφετέρου, αυτό που είπες, Βασίλη, σε ό,τι αφορά τη διασύνδεση των νησιών με την υπόλοιπη υπηρετική Ελλάδα, αλλά το βασικότερο είναι η αποθήκευση, ο τρόπος με τον οποίο θα αποθηκεύεται η ενέργεια, προκειμένου τα επόμενα χρόνια να μειωθεί κατά 30% η τιμή του ρεύματος για όλα τα νοικοκυριά, Βασίλη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, και να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγα λεπτά ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου.
5: Είναι ένα ολοκληρωμένο ολιστικό σχέδιο δομικών μόνιμων αλλαγών που αντιμετωπίζει τις πραγματικές αιτίες που μπορούν να κρατήσουν και κρατούν το ενεργειακό κόστος ψηλά και όχι απλώς τα συμπτώματά τους. Είναι ρεαλιστικό, είναι εφαρμόσιμο και είναι μετρήσιμο. Βήμα-βήμα, χρόνο με το χρόνο. Η ενεργειακή αγορά δεν είναι απομονωμένη από τις διεθνείς συγκυρίες, τους πολέμους, τις κρίσεις σε όλα τα σημεία του πλανήτη. Είναι ο πυρήνας της πολιτικής μας, αλλά και η ενίσχυση της ενεργειακής δημοκρατίας. Δηλαδή να μπορεί κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση να παράγει ενέργεια και να την καταναλώνει. Να παράγει ενέργεια για ίδια χρήση. Ποια είναι η αφετηρία μας? Οδηγούν στην να έχει η χώρα μας μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την αρχή του χρόνου. Είμαστε ένατοι, ενώ το 2019 είχε την ακριβότερη.
1: Από τα υπόλοιπα μέτρα που εξεγγέλθηκαν στη Διεθνή Έκθεση και εξειδικεύθηκαν χθες από το Υπουργείο Οικονομικών, θα σταθούμε στις παρεμβάσεις για το στεγαστικό και στον κουμπαρά νέας γενιάς. Όσον αφορά το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, που θα αφορά και πάλι ακίνητα παλαιότερης κατασκευής, υπάρχει ανησυχία για άνοδο των τιμών, κάτι που είδαμε και στις προηγούμενες φάσεις της δράσης. Μάλιστα, μεσίτες εκτιμούν ότι θα δούμε άμεσα αυξήσεις 5 με 10% σε μια περίοδο κατά την οποία, ειδικά στην Αττική, ο ρυθμός αύξησης των τιμών πώλησης κατοικιών είχε αρχίσει να επιβραδύνεται. Μιλάμε δηλαδή, Σύση Σταυροπυριακού, για τον κίνδυνο τεχνητής όθησης των τιμών προς τα πάνω.
6: Πράγματι, Ελισάβετ, αυτές οι ενστάσεις διατυπώνονται από παράγοντες αγοράς ακινήτων σε σχέση με το νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, που θα έχει μεγαλύτερο προϋπολογισμό σε σχέση με τα προηγούμενα και πιο διευρυμένα κριτήρια, με στόχο να αποκτήσουν περισσότεροι, κυρίως νέοι άνθρωποι, ιδιόκτητη κατοικία. Ωστόσο, ένα από τα αγκάθια είναι κατά πόσο θα υπάρχουν αρκετές κατοικίες που να ανταποκρίνονται στα κριτήρια του προγράμματος αλλά και στις οικονομικές δυνατότητες των νοικοκυριών. Και το δεύτερο είναι αυτό που ανέφερες, καθώς τα προηγούμενα προγράμματα έδειξαν ότι η ενίσχυση της ζήτησης, όταν δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση της προσφοράς, μπορεί να ασχίσει πιέσεις στις τιμές. Ήδη μάλιστα εκτιμούν ότι μπορεί να έχουμε την αύξηση αυτή που είπες από 5% έως 10%, χωρίς να αποκλείονται και ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις τη στιγμή που είχε αρχίσει μια επιβράδυνση στο ράλι των τιμών. Δεν είχαμε μείωση των τιμών, απλώς είχαμε
1: μείωση του ρυθμού αύξησης.
6: Βέβαια, το στεγαστικό πρόβλημα είναι τεράστιο και αυτό το στόχο ήρθε να καλύψει εν μέρη το νέο πρόγραμμα με τα διευρυμένα κριτήρια. Απλώς να πούμε ότι η μέγιστη αξία του δανείου αυξάνεται στις 230.000 ευρώ από τις 190.000 και η μέγιστη αξία κατοικίας στις 300 από τις 250. Ωστόσο, δεν έχουμε αλλαγή στο κίνητρο το κριτήριο της παλαιότητας, εξακολουθεί να ισχύει 1η Ιανουαρίου του 2007, όπως ίσχυε και με τα προηγούμενα προγράμματα. Έχουμε μία διεύρυνση στα ηλικιακά όρια. Οι δικαιούχοι μπορούν πλέον να είναι ως 55 ετών από 50, ώστε να έχουν δυνατότητα υποβολής αίτησης, ενώ και από πλευράς εισοδημάτων τα όρια αυξάνονται σε 25.000 ευρώ για άγαμο, 35.000 για έγγαμους με προσάυξηση 7.000 ευρώ για κάθε παιδί και 39.000 ευρώ για μονογονικές οικογένειες με προσάυξηση 7.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου.
1: Βλέπουμε να επικρατήσει και ένας προβληματισμός σχετικά με την αύξηση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων στο 15% για πολίτες τρίτων χωρών.
6: Πράγματι και εδώ υπάρχουν στάσεις από την αγορά. Εκτιμούν ότι η παρέμβαση αναμένεται να λειτουργήσει ως φρένο στις μαζικές αγορές ακινήτων από επενδυτές προερχόμενες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως από την Τουρκία, Κίνα και το Ισραήλ. Είναι οι χώρες που, όπως ξέρουμε και μέσω της Golden Visa, εξεδήλωναν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για απόκτηση ακινήτων. Ωστόσο, από την πλευρά της η κυβέρνηση αναφέρει το επιτελείο, το οικονομικό, ότι επιδιώκει μέσα από αυτό το μέτρο να περιορίσει την ζήτηση, ένα μέρος της ζήτησης που εκτιμάται ότι έχει συμβάλει στην άνοδο των τιμών κατοικίας, ιδίως σε περιοχές όπου τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα εξέβρεσης στέγης.
1: Και την ίδια ώρα έρχονται στο φως λεπτομέρειες για τον κουμπαρά νέας γενιάς. Στην πραγματικότητα, εσείς μιλάμε για έναν ειδικό επενδυτικό λογαριασμό, γιατί τα χρήματα που θα βάζουν οι γονείς και το κράτος δεν θα μπορούν να μένουν αναξιοποιητά. Θα πρέπει να επενδύονται σε μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα. Και εδώ γεννώνται ερωτήματα για το πώς θα γίνονται αυτές οι επενδύσεις, από ποιον, με ποιον τρόπο και με ποιες προδιαγραφές.
6: Καταρχάς, να πούμε τις λεπτομέρειες του κουμπαρά, στον οποίο δίνει μεγάλη βαρύτητα το οικονομικό επιτελείο, θα τις δούμε όταν έρθει ο σχετικός νόμος Ελισάβετ, που θα περιγράφει άρθρο-άρθρο πώς θα γίνεται η επένδυση και ποιος θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια αυτών των επενδυτικών κεφαλαίων. Από την χθεσινή ενημέρωση που είχαμε, μπορούμε να πούμε ότι τα κεφάλαια θα επενδύονται υποχρεωτικά σε ασφαλιστικά προϊόντα, αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, εταιρικά ομόλογα που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές ή σε κρατικά ομόλογα, και ως κάθε πάροχος θα υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον ένα προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου. Ταυτόχρονα θα υπάρχουν και επιλογές υψηλότερου κινδύνου και μεγαλύτερης απόδοσης για όσους ενδιαφέρονται. Το μέγιστο ποσό που θα μπορεί να καταβάλει ο γονέας θα ανέχεται σε 10.000 ευρώ ετησίως, ώστε σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών ο λογαριασμός να μην χρησιμοποιείται ως όχημα απόκρυψης πλούτου. Τώρα, όσον αφορά τις ενστάσεις που διατυπώνονται, έχουν να κάνουν με την έλλειψη εισοδηματικών κριτηρίων στον τρόπο λειτουργίας του επενδυτικού κουμπαρά.
1: Γιατί, δεν υπάρχει ένα όριο, λοιπόν.
6: Ακριβώς, και η πολιτεία θα καταθέτει στο λογαριασμό ίσο ποσό με εκείνο που καταβάλει κάθε χρόνο ο γονέας για όλους. Να. Οπότε δεν υπάρχουν εισοδηματικοί ή περιουσιακοί κόφτες. Η κρατική ενίσχυση θα δίνεται εξίσου τόσο σε εύπορες όσο και χαμηλόμισθες οικογένειες, αλλά αυτό, όπως γνωρίζουμε, ευνοεί κυρίως τα νοικοκυριά με υψηλά εισοδήματα, τα οποία μπορεί στις σημερινές συνθήκες.
1: Μπορούν να κάνουν αποταμίευση, γιατί είναι πολλά τα νοικοκυριά που δεν μπορούν να αποταμίευσουν ούτε 100 ευρώ.
6: Έχουν τη δυνατότητα αποταμίευσης ακριβώς σε σχέση με τις ευάλωτες οικογένειες, με ένα τεράστιο μέρος του πληθυσμού που αδυνατεί να αποταμιεύσει για τα 100 ευρώ το μήνα που θα βάζουν οι γονείς στην άκρη για αυτό το λογαριασμό. Συνεπώς, όσοι θεωρητικά έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη για ένα επενδυτικό κουμπαρά, τον οποίο θα κάνουν χρήση τα παιδιά τους στα 18 χρόνια, έχουν και την μικρότερη δυνατότητα να αποταμιεύσουν. Παράλληλα, διατυπώνονται και κάποιες ενστάσεις όσον αφορά το επενδυτικό ρίσκο, αλλά αυτό θα το δούμε, επαναλαμβάνω, όταν θα δημοσιευτεί
1: τις λεπτομέρειες
6: του νόμου. Καθώς, όπως είπαμε, τα ποσά θα τοποθετούνται σε διάφορα επενδυτικά προϊόντα της αγοράς, όχι σε απλές εγγυημένες καταθέσεις. Και ξέρουμε ότι υπάρχουν διακυμάνσεις στις αγορές. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει σε βάθος 18 ετών και τι μπορεί να προκύψει σε μια περίοδο κρίσης.
1: Μια σοφή κυβέρνηση οφείλει να μεριμνά για όλους τους πολίτες και ταυτόχρονα να μην ρίχνει τη χώρα στα βράχια, δήλωσε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος.
7: Μια σωστή υπεύθυνη κυβέρνηση οφείλει να μεριμνά για όλους τους πολίτες και για όλες τις ομάδες. Αν δίναμε τα χρήματα αυτά αποκλειστικά σε μία ομάδα, για παράδειγμα στους συνταξιούχους, τότε να δείτε τι κρίνια θα υπήρχε από όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Για παράδειγμα, για να μιλάμε με παραδείγματα, μία 13η σύνταξη κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένας 13ος μισθός κοστίζει 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύνολο 2,5 και 1,5, 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποια είναι τα όρια δαπανών που έχουμε? Είναι 2,2. Είμαστε στο όριο. Επομένως, μόνο δύο μέτρα, τα οποία θα ικανοποιούσαν στον απόλυτο βαθμό τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους, στερούν από τους ελεύθερους επαγγελματίες που μόλις μου είπατε ότι γκρινιάζουν άλλα μέτρα. Επομένως, να είμαστε λογικοί, να είμαστε μετρημένοι, να αναγνωρίζουμε ότι κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και ταυτόχρονα δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναρίξουμε τη χώρα στα βράχια.
1: Δεικτικό το σχόλιο του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάπη Παπαδημητρίου για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Είπε ότι κατάφερε να πολλαπλασιάσει τον δημοσιονομικό χώρο μέσα σε ένα μήνα.
8: Ένα μήνα πριν, ο δημοσιονομικός χώρος ήταν μόνο ένα δις. Ο Πρωθυπουργός κατάφερε και τον πολλαπλασίασε μέσα σε ένα μήνα. Πριν ένα μήνα ακριβώς, τον Ιούλιο, όταν ο Ανδρουλάκης πρότεινε κάποια βέντα για τους συνταξιούχους, τέσσερα να μας φάνε λέγοντας ότι υπάρχει μόνο ένα δις δημοσιονομικός χώρος. Και τι πάτε να κάνετε. Mm-hmm. Τελικά έναν μήνα μετά έγιναν 2,2 δις. Το καλό πιο είναι ότι όσο κάνει κριτική το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός καταφέρνει και πολλαπλασιάζει τα δισεκατομμύρια του δημοσιονομικού χώρου. Κάθε φορά, σε κάθε ΔΕΧ, είναι λογικό ο Πρωθυπουργός, ειδικά είναι προεκλογική περίοδος, να έθινε μια ατζέντα. Δεν ακούσαμε ένα όραμα, ούτε μια στρατηγική πώς θα παράξει η Ελλάδα, ούτε ένα στοίχημα για την επόμενη τετραετία.
1: Ο Πρωθυπουργός έθεσε στόχους που δεν συνάδουν με τις προβλέψεις, δήλωσε στην εκπομπή του Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ο τομέαρχης οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Φραγκίσκος Κουτεντάκης.
9: Η γενικότερη παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και στην ομιλία και στη συνέντευξη τύπου. Υπάρχει ένα στοιχείο, θα το έλεγα, μεταφυσικής, αναπτυξιακής μεταφυσικής. Και επιτρέψτε μου να διευκρινίσω. Συγκράτησα τρία πράγματα από τις εξαγγελίες του. Για το 2030, έτσι, σε βάθος τετραετίας, η ανάπτυξη να είναι πάνω από 2% κάθε χρόνο, η ανεργία να πέσει κάτω από 6% και οι επενδύσεις να φτάσουν πάνω από το 20% του ΑΕΠ. Ωραία είναι όλα αυτά, μόνο που υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ πέρα, οι προβλέψεις αυτή τη στιγμή. Το Πολιετές Δημοσιονομικό Πρόγραμμα 2026-2029, που το έχει καταθέσει η ίδια κυβέρνηση, έτσι ή κάποιος άλλος, λέει άλλα πράγματα, λέει εντελώς διαφορετικές προβλέψεις. Χαρακτηριστικά, ο ρυθμός μεγέθυνσης του 2029 θα είναι στο 1,3%.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Εκρήξεις σε δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής. Οι δράστες έδρασαν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, καθώς έσπασαν τις τζαμαρίες και πέταξαν εντός των κτηρίων χειροβομβίδες. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι κοντά μας για να μας πει πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών. Ωστόσο, Θεοδόση, να αρχίσουμε με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς εντοπίστηκαν πριν από λίγο ανθρώπινα οστά σε σακούλα στην Κυψέλη.
10: Μακάβριο το έβριμα ενός ανήλικου παιδιού το οποίο περπατούσε στην περιοχή Αλεπότρυπα κοντά στο γήπεδο της Κυψέλης. Είναι απόμερο και βραχώδες εκεί το σημείο. Το παιδί την ώρα που περπατούσε είδε μια σακούλα. Και εκεί εξήχαν και τα οστά που προανέφερες. Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Έχουν παραληφθεί από τους ειδικούς των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Πρόκειται για ανθρώπινα οστά. Θα εξεταστούν βεβαίως από ανθρωπολόγο, κυρίως για να διαπιστωθούν ημερομηνίες. Αλλά και ίσως και φύλο. Θα το δούμε αυτό, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Είναι ένα μακάβριο έβριμα. Δυστυχώς όμως δεν θα μπορέσει να εξελιχθεί έτσι περαιτέρω η έρευνα, καθώς αυτό είναι αδύνατο, δεν μπορεί καν να επέμβει ο ιατροδικαστής παρά μόνο ο ανθρωπολόγος, και αυτό ίσως για να βγάλει το φύλλο.
0: Να πάμε και στις εκρήξεις στα δύο καταστήματα που είχαμε τα ξημερώματα σε Ομόνια και Πλατεία Αμερικής, Θεοδόση.
10: Γιατί φαίνεται να λαμβάνει σοβαρές διαστάσεις, καθώς ένα από τα πολύ σοβαρά ενδεχόμενα που εξετάζουν οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει τις έρευνες είναι η εντολή για αυτές τις δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν μετά από ρήψεις χειροβομβίδων σε μια καφετέρια στην αρχή της Αχαρνών, στην Ομόνια, αλλά και σε ένα καφέ με αργιλέδες στην πλατεία Αμερικής, φαίνεται η εντολή αυτή να δόθηκε μέσα από τις φυλακές. Και μάλιστα από συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος φαίνεται να ηγείται της μαφίας, κυρίως της αλβανικής μαφίας, στο εσωτερικό των φυλακών. Σε αυτό οδηγούνται οι αστυνομικοί τόσο από το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους, καθώς ο δράστης δεν είχε φροντίσει να καλύψει πλήρως τα χαρακτηριστικά του παρά μόνο με ένα καπέλο τζόκι, και στις δύο περιπτώσεις, μάλιστα στη δεύτερη περίπτωση, φαίνεται να τον έχουν δει και εργαζόμενοι της καφετέριας που εκείνη την ώρα προσέρχονταν στην εργασία του. Μάλιστα, ο ένας από τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων κατά το παρελθόν φαίνεται να είχε διαφορές με πρόσωπο το οποίο είναι κοντά σε αυτόν τον κρατούμενο που σας προανέφερα. Άλλωστε, πλήστες όσες φορές έχει ασχοληθεί η αστυνομία με την δραστηριότητα του συγκεκριμένου προσώπου εντός και εκτός των φυλακών, καθώς είναι σε θέση να υπογράφει ακόμα και συμβόλαια θανάτου μέσα από το κελί του, κυρίως για περιοχές στο κέντρο της Αθήνας που θεωρεί ο ίδιος ότι ανήκουν στην κυριαρχία του.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση. Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, έγινε γνωστό ότι βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών παραπέμπει σε δίκη με κακουργηματικές κατηγορίες τους τέσσερις αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα. Η άτυχη κοπέλα, να θυμίσουμε, είχε δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, ξεχωρίζει η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Ελ Αλαμέιν, όπου έχει κατηδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αλ-Σίσι, ενώ συμμετέχει και στην τριμερή Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου. Η συζήτηση για τις θαλάσσιες ζώνες, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, η Μονή Σινά και η συμφωνία της Μέκας είναι θέματα που θα τεθούν επιτάπητος και αποκτούν ιδιαίτερη αξία, ιδιαίτερα στον απόϊχο των κινήσεων της Τουρκίας στην περιοχή. Ο Δημήτρης Γκάτσιος μας ενημερώνει.
11: Καλό μας ημέρα, λοιπόν. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε το τέτα-τέτ κορυφής ανάμεσα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Στις συζητήσεις των δύο ηγετών, ένα ευρύ πλαίσιο με σημείο αναφορά στην εμβάθυνση της συνεργασίας ανάμεσα στην Αθήνα και στο Κάιρο, εξελίξεις αναμενόμενα στην Μέση Ανατολή. Επίσης, στην πρώτη γραμμή, η συνεργασία, μια πολυεπίπεδη συνεργασία, η οποία κινείται σε όλο το φάσμα, εστιασμένη κατά κύριο λόγω στην ενέργεια, στην συνδεσιμότητα, στις επενδύσεις, αλλά και στο μεταναστευτικό. Στην πρώτη γραμμή το αναφέρατε πολύ ορθά, οι εξελίξεις γύρω από την Μονή Σινά, αλλά και η συμφωνία της ΜΕΚΑΣ ανάμεσα στη Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με πληροφορίες, να ενημερώνει τον πρόεδρο της Αιγύπτου για τα τελευταία κύματα των τουρκικών προκλήσεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, και μένει να δούμε κατά πόσο στις κοινές τους δηλώσεις, οι οποίες ακολουθούν σε περίπου μισή ώρα από τώρα, ο Πρωθυπουργός θα εκπέμψει νέα μηνύματα στην ηγεσία του Ανατολικού γείτονα μετά τις αναφορές του στην συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη τριμερής συνάντηση Μητσοτάκη, Σίσι, Νίκου Χριστοδουλίδη στο Αλ Αλαμέιν. Πρόκειται για μια άτυπη σύνοδο που έρχεται σε μια χρονική συγκυρία ευρύτερων ανακατατάξεων στην περιοχή των Ανατολικών Ακτών της Μεσογείου και με την Αθήνα, να δομεί μια στρατηγική που παίρνει στην προμετωπίδα την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της ως γέφυρα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες της Μέσης Ανατολής αλλά και στις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται και σε αυτό το επίπεδο στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης. Σε μισή ώρα από τώρα, σας ανέφερα και πριν, οι κοινές δηλώσεις των τριών ηγετών.
0: Στη Ρώμη βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του. Υπεγράφεται σήμερα η εφαρμοστική ρύθμιση που ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο υπερσύγχρονων ιταλικών φρεγατών τύπου FREM. Η εφαρμοστική ρύθμιση Ελλάδος-Ιταλίας Χρήστο Μαζανίτη ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση κι άλλων δύο πολεμικών πλοίων από τη Ρώμη.
12: Και πρόκειται και η κακή ημέρα σήμερα για το πολεμικό ναυτικό, αφού έπεσαν στην Ιταλία πριν από λίγο υπογραφές για την απόκτηση δύο φρεγατών FREM, οι οποίες θα θωρακίσουν ακόμη περισσότερο την Ελλάδα. Παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του Γκουιντό Κροσέντο, η Γενική Διευθυντή Εξοπλισμών Ελλάδας και Ιταλίας υπέγραψαν την ιστορική συμφωνία. Η υπογραφή προβλέπει την πρόσκληση 2 υπερσύγχρονων μεταχειρισμένων φρεγατών απευθείας από το Ιταλικό πολεμικό ναυτικό με οψιόν για ακόμη 2. Η πρώτη φρεγάτα Φρέμα αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα το 2028 και η δεύτερη το 2029. Οι φρεγάτες κλάσης Μπεργκαμίνη είναι από τις μεγαλύτερες, είναι μεγαλύτερες μάλλον από τις Μπελαρά, και με την απόκτησή τους το πολεμικό ναυτικό αποκτά ωκεάνιες δυνατότητες, αφού είναι εκ τοπίσματος 6.700 τόνων και θεωρούνται σχεδόν αντιτορπιλικά. Αμέσως μετά την παραλαβή τους από το πολεμικό ναυτικό και τα δύο πλοία αναμένεται να υποστούν εκτεταμένο πρόγραμμα εξυγχρονισμού προκειμένου να αποκτήσουν ομοιοτυπία με τις φρεγάτες Μπελαρά, και ως το σύνολο το 2030 να αναφέρουμε ότι μαζί με τις 4 Μπελαρά που είναι οι πιο σύγχρονες στην κατηγορία τους και τις 2 συν 2 φρεγάτες

0: Φάντομ κατά τη διάρκεια της επίδειξης το περασμένο Σάββατο. Οι Τούρκοι προχώρησαν ανατολικά της Ρόδου με οπλισμένα F-16 σε παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, με την Ελλάδα να απαντά άμεσα στέλνοντας οπλισμένη τετράδα μαχητικών. Παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο περίπου στις 12 χθες το μεσημέρι και ακολούθησε σκληρή αερομαχία, σκληρές αερομαχίες μεταξύ τουρκικών και ελληνικών μαχητικών, η μία εκ των οποίων οδήγησε σε εμπλοκή, δηλαδή λοκαρίστηκε, κλειδώθηκε ένα τουρκικό F-16 σε θέση κατάρριψης από ελληνικό μαχητικό. Συνολικά χθες, την Δευτέρα, καταγράφηκαν επιπλέον 4 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο βόρειο-ανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο από 2 τουρκικά drones, και δεν είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία δεν σέβεται το πένθος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Το ίδιο είχε πράξει και στις 30 Ιανουαρίου 2023, όταν τότε είχε συντριβεί στον κυπερασιακό το Φάντομ με άποψη αριθμό 507 και χάθηκαν τότε 2 πιλότοι της πολεμικής μας αεροπορίας. Εκείνη την ημέρα καταγράφηκαν 24 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου που οδήγησαν σε 8 εμπλοκές, 23 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και 2 εμπλοκές είχαμε αμέσως την επόμενη μέρα, δηλαδή στις 31 Ιανουαρίου 2023. Περίπου 2 εβδομάδες αργότερα έγινε ο σεισμός στην Τουρκία και ακολούθησε μετά η διπλωματία των σεισμών, έχοντας περάσει περίπου 2,5 χρόνια έκτοτε σχετική ηρεμία στο Αιγαίο, κάτι το οποίο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα έχει χαθεί.
1: Σταδιακή λοιπόν κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο.
2: Εν τω μεταξύ, προκαλεί αίσθηση η αύξηση κατά 229% των κονδυλίων για την άμυνα που προγραμματίζει η Άγκυρα για την επόμενη τριετία. Την είδηση γνωστοποίησε ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Γιλμάζ, υπογραμμίζοντας ότι στόχος παραμένει μια αυτοδύναμη Τουρκία στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας. Σύνδεση με τον Νίκο Νανούρη.
3: Είναι μια απόφαση η οποία έχει προκαλέσει αίσθηση, Ελισάβετ, στην Τουρκία, η απόφαση για αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 229%, μια είδηση την οποία γνωστοποίησε χθες ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Σεβδέτ Γιλμάζ, έχοντας δίπλα του και τον Υπουργό Οικονομικών, Μεχμέτ Σιμσέκ, και έχει στόχο την αυτονομία της Τουρκίας στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας, και γι' αυτό το λόγο προχώρησε στη συγκεκριμένη αύξηση των αμυντικών δαπανών, η οποία καταλαμβάνει την πρώτη θέση ανάμεσα στους 7 τομείς προτεραιότητας της τουρκικής οικονομίας. Εντάσσεται συγκεκριμένη απόφαση, να πούμε, στο νέο μεσοπρόθεσμο οικονομικό πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το 2027 έως το 2029, και αναμένεται αυτά τα κεφάλαια, αυτή τη σημαντική πόλη, να διοχετευτούν σε κομβικά εξοπλιστικά προγράμματα, όπως η παραγωγή του μαχητικού αεροσκάφους ΚΑΝ, του νέου τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους, το οποίο αναμένεται τα επόμενα χρόνια να βρεθεί στους εφέρες. Αναμένεται επίσης τα συγκεκριμένα κονδύλια να τα δούμε στο μη επανδρομένο Κίζελμα, αλλά και στην ενίσχυση των χερσαίων δυνάμεων με περισσότερα από 10 άρματα μάχης Αλτάι, όπως λένε οι πληροφορίες. Οι Τούρκοι αναλυτές αναφέρουν ότι συγκεκριμένη αύξηση ουσιαστικά γίνεται λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας που έχει προκύψει στην περιοχή, ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο στο Ιράν.
1: Συνεχής είναι τα τελευταία 24 ώρα, οι μεταναστευτικές ροές, κυρίως προς τα νότια παράλια της Κρήτης. Σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις περισυνελέγησαν περισσότεροι από 150 παράτυποι μετανάστες. Στην Αθήνα βρίσκονται το μεταξύ φορείς του νησιού για συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, στην οποία θα συζητηθεί η δημιουργία δομής φιλοξενίας. Η Μέρη Καριωτάκη από την Κρήτη TV έχει όλες τις λεπτομέρειες και μας ενημερώνει αναλυτικά.
4: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά αυτή την ώρα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου βρίσκονται οι εκφορείς του Ηρακλείου κατά βάση. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, σύσσωμε οι επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, φυσικά οι κάτοικοι της περιοχής, μια επιτροπή και άλλοι φορείς έχουν συνάντηση με τον Θάνο Πλεύρη και τη Σέβη Βολουδάκη, με φόντο τις αντιδράσεις που υπάρχουν για την δημιουργία μιας κλειστής προσωρινής δομής στο Ηράκλειο, προσωρινής δομής φιλοξενίας στο Ηράκλειο, και τις αντιδράσεις που έχουν καταγραφεί. Να υπενθυμίσω ότι τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηρακλείου, αλλά και οι κατατόπους κοινότητες της περιοχής έχουν γνωμοδοτήσει αρνητικά στην πιθανότητα εγκατάστασης μιας τέτοιας δομής στην περιοχή των Αθανάτων. Είναι στην Ηρακλείου Μυρών, στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, για όποιον γνωρίζει. Και έχουν θέσει συγκεκριμένους λόγους και συγκεκριμένα επιχειρήματα. Κάποια από αυτά αφορούν ακόμα και τις παρατυπίες, αυτερεσίες, όπως θέλετε πείτε του, σε ό,τι αφορά

0: το κτίριο τις πολεοδομικές. Λένε οι κάτοικοι εκεί ότι πέραν από το γεγονός ότι η ίδια η περιοχή δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να φιλοξενήσει μια τέτοια δομή, δεν πληρεί και το ίδιο το κτίριο. Από την πλευρά του βεβαίως ο Θάνος Πλεύρης και η κυβέρνηση γενικότερα, το ακούσαμε και από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι αποφασισμένη για τη δημιουργία μια τέτοια προσωρινή δομή στο Ηράκλειο, στα πρώτη δομής που έχει δημιουργηθεί στην Αγιά στα Χανιά, φυσικά με φόντο τις συνεχείς μεταναστευτικές ροές, όπως πολύ σωστά είπες και σήμερα. Μέχρι αυτή την ώρα έχουν περισυλλεγείς επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στα ανοιχτά του νότιου Κρητικού Πελάγους, τόσο στην Παλαιόχωρα και στην Γάβδο, όσο φυσικά και στους Καλούς Λιμένες, περισσότερο από 150 μετανάστες, και αυτή είναι μια καθημερινότητα πλέον για το νησί, με το λιμενικό και τις δυνάμεις της Frontex να έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με ροές. Λένε από το Υπουργείο Μετανάστευσης είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια προσωρινή δομή φιλοξενίας, όχι ταυτοποίησης, φιλοξενίας.
1: Θυμόμαστε όλοι, Μέρη Καριωτάκη, αν μου επιτρέπεις, τις σκηνές στην Αγιά που στηβάζονταν δεκάδες άνθρωποι από τις καραβιές.
0: Και θυμόμαστε, Βασίλη, επίσης και όλοι μας, τις απάνθρωπες συνθήκες που καταγράφηκαν στις αρχές του καλοκαιριού στο Ηράκλειο, στο χώρο του παλιού ψυγείου, εκεί όπου δεν υπήρχε πλέον χώρος για να φιλοξενηθούν οι άνθρωποι και τους φιλοξενούσαμε έξω, ξενοδοχεία τα Αστέρια, κάτω από τον ουρανό της Κρήτης και του Ηρακλείου, με κουβέρτες και όπως αλλιώς μπορούσαν οι ίδιοι να προστατευτούν από το κρύο, προκειμένου στη συνέχεια, όταν θα είναι το πλοίο της γραμμής, τότε τώρα υπάρχει ειδικό πλοίο να τους μεταφέρει στην υπηρετική χώρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπενθυμίζω, από βήματος της συνέντευξης τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μίλησε για παιδιάστικες συμπεριφορές ό,τι αφορά τις αντιδράσεις. Μια δήλωση που ξεσήκωσε επίσης τη αντιδράσεων, θέλω να σου πω, στην τοπική κοινωνία, διαμηνύοντας οι κάτοικοι και οι τοπικοί φορείς πως οι αντιδράσεις δεν είναι παιδιάστικες, είναι ουσιαστικές, όριμες, τεκμηριωμένες, και ίσα ίσα που το Υπουργείο είναι αυτό που θα πρέπει να απολογηθεί σε εισαγωγικά για το πώς επέλεξε ένα τέτοιο κτίριο που δεν πληρεί τις προϋποθέσεις και μια τέτοια περιοχή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη.
2: Στη Γερμανία τώρα το εκλογικό αποτέλεσμα στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλντ, όπου το ακροδεξιό AfD αναδείχθηκε νικητής των εκλογών, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ακτιβιστές και οργανώσεις υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βγήκαν στους δρόμους μεγάλων γερμανικών πόλεων για να διαδηλώσουν. Νωρίτερα ο καγκελάριος Μέρτς δήλωνε βαθιά σοκαρισμένος, ενώ προκαλούν αίσθηση τα ευρήματα δημοσκόπησης που δείχνουν ότι το 45% των ερωτηθέντων στηρίζει την ανάληψη της πρωθυπουργίας του κρατηδίου από τον υποψήφιο του ακροδεξιού κόμματος. Η Τζένε Κρυθαρά είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
3: Ήταν μαζικές, Ελισάβετ, οι διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε μεγάλες πόλεις της Γερμανίας, όπως το Βερολίνο και η Φραγκφούρτη, ως απάντηση για τη νίκη της AfD, της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, στις εκλογές της Αξονίας. Στο Βερολίνο τουλάχιστον 5.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πύλη του Βραδεμβούργου, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της δημοκρατίας και των ατομικών ελευθεριών. Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, μάλιστα, καταγράφηκαν εντάσεις και επεισόδια με τις αστυνομικές δυνάμεις. Σε αυτό το κλίμα δημοσιεύτηκε δημοσκόπηση για τη γερμανική ραδιοφωνία, σύμφωνα με την οποία το 51% των Γερμανών ζητεί πλέον συνεργασία των άλλων κομμάτων με την AfD. Ταυτόχρονα, το 64% των Γερμανών εκφράζει ανησυχία για το αποτέλεσμα, ενώ σχεδόν οι μισοί πολίτες, το 45% για την ακρίβεια, στηρίζουν την ανάληψη της πρωθυπουργίας του κρατηδίου από τον εκπρόσωπο της AfD, τον Ούλριχ Ζίμουντ. Σε ό,τι αφορά στην επόμενη μέρα για τη Σαξονία, δύο είναι τα επικρατέστερα σενάρια. Το πρώτο είναι να σχηματίσει η AfD κυβέρνηση με τη συμμετοχή ενός μικρότερου κόμματος ή και να υπάρξει κυβέρνηση μειοψηφίας στο συγκεκριμένο κρατήδιο. Το δεύτερο είναι να προσπαθήσει το CDU να συγκροτήσει συμμαχία για να κρατήσει την AfD εκτός εξουσίας, όπως είχε συμβεί στη Θουριγκία το 2024. Ωστόσο, στο εσωτερικό του CDU φαίνεται πως υπάρχουν εσωτερικές αντιδράσεις για μια ενδεχόμενη συνεργασία με την αριστερά, παρά το γεγονός πως το Die Linke έχει ήδη δηλώσει πρόθυμο για μια τέτοια συνεργασία.
2: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μάστιγα τα τροχέα με ηλεκτρικά πατίνια, παρά τις απαγορεύσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται δύο ανήλικοι.
4: 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
4: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 46 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Μάστιγα τα τροχεία με ηλεκτρικά πατίνια παρά την αυστηροποίηση των ποινών και τους συνεχείς ελέγχους. 14χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η ανήλικη ήταν συνεπιβάτης. Τραυματίστηκε στην Τίνο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού με την κατάστασή της να κρίνεται κρίσιμη. Στο ΚΑΤ νοσηλεύεται επίσης 16χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά όταν το πατίνι που οδηγούσε παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην περιοχή των Γλυκών Νερών. Τα περιστατικά, Γρηγόρη Διβάνη, είναι πολλά και σοβαρά.
2: Ναι, η άτυχη μαθήτρια 14 ετών φέρεται να ήταν συνεπιβάτηδα σε ηλεκτρικό πατίνι, κάτι που απαγορεύεται ρητά έτσι και αλλιώς πέραν της ηλικίας, το οποίο οδηγούσε ένα άλλο κορίτσι ηλικίας 15 ετών στην Τίνο. Για άγνωστο λόγο έπεσαν από αυτό. Η οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ η 14χρονη χτύπησε στο κεφάλι και τραυματίστηκε σοβαρά, καθώς δεν φορούσε κράνος. Το κορίτσι μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στην Αθήνα και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Στο νοσοκομείο ΚΑΤ νοσηλεύεται το άλλο ανηλικό θύμα τροχαίου με πατίνι. Είναι ο 16χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος στα Γλυκά Νερά. Με τις συνθήκες του τροχαίου να μην έχουν γίνει ακόμη σαφείς, ο 16χρονος χτύπησε στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Παρά την απαγόρευση για τη χρήση πατινιών σε ηλικίες κάτω των 17 ετών και τα αυστηρά πρόστιμα, οι παραβάσεις φαίνεται ότι συνεχίζονται και η τροχιά αρχίζει εντατικούς ελέγχους για ομάδες ανηλίκων που κυκλοφορούν παραβιάζοντας τον ΚΟΚ και θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, περισσότεροι από 150 ανήλικοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με τραυματισμούς από ηλεκτρικά πατίνια μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ για το περασμένο έτος καταγράφηκαν 109 τροχαία, δύο από τα οποία ήταν θανατηφόρα, και περίπου 400 παιδιά και έφηβοι χρειάστηκαν νοσοκομιακή περίθαλψη.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ένα χρόνο μετά την κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο, στόχος έγινε αυτή τη φορά το Μουσείο Ρενουάρ στη Νότια Γαλλία. Οι δράστες εισέβαλαν στο κτίριο νωρίς το πρωί, άρπαξαν 4 πίνακες, αλλά κατά τη φυγή τους ακολούθησε καταδίωξη και έχασαν τον ένα. Είναι τεράστια η αξία της ληστείας τους, Τζένι Κρυθάρα.
4: Ανέρχεται σε περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ, καθώς οι άγνωστοι εισέβαλαν στο μουσείο που είναι αφιερωμένο στον σπουδαίο ζωγράφο. Στην πόλη Κανσιμέρ της Νότιας Γαλλίας, οι δύο δράστες κατάφεραν να παραβιάσουν το χώρο λίγο πριν από τις 6 το πρωί και αφαίρεσαν συνολικά τους 4 πίνακες. Η άμεση κινητοποίηση των αρχών οδήγησε σε καταδίωξη από την αστυνομία και μάλιστα στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν, οι ληστές έριξαν τον ένα από τους πίνακες στον δρόμο, καταφέρνοντας ωστόσο να διαφύγουν με τα υπόλοιπα 3 έργα. Προς το παρόν παραμένουν άγνωστο το πού βρίσκονται και πότε θα μπορέσει η αστυνομία να τους εντοπίσει. Το μόνο βέβαιο είναι πως υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια για τα μέτρα φύλαξης στα μουσεία στη Γαλλία.
1: Εκτεταμένες φθορές προκάλεσε ομάδα αγνώστων στο σύστημα ελεγχόμενης εισόδου στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ξύλωσαν την καλωδίωση και ανήρτησαν μάλιστα φωτογραφίες με τους βανδαλισμούς σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου Δημήτρη Συρμάτση, με την αντίδραση του Υπουργείου Παιδείας να είναι οξύτατη.
5: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Στο στόχαστρο κουκουλοφόρων βρέθηκε το σύστημα ελέγχου και καταγραφής της εισόδου των φοιτητών που διαμένουν σε εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι άγνωστοι δράστες ξύλωσαν την εγκατάσταση στο πρώτο κτίριο. Ο φύλακας ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία διερευνά το περιστατικό. Όπως είπες και εσύ, Βασίλη, οι σχετικές φωτογραφίες με τις φθορές δημοσιοποιήθηκαν σε γνωστό ιστότοπο του αντιεξουσιαστικού χώρου. Παρέμβαση για το θέμα έκανε το πρωί ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, κάνοντας λόγο για βανδαλισμό της δημόσιας περιουσίας. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα, τόνισε, να αποφασίζει με τη βία ότι οι φοιτητικές εστίες θα παραμένουν ξέφραγκο αμπέλι. Το σύστημα πρέπει να αποκατασταθεί αμέσως και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν. Πρόσθεσε, ξεκαθαρίζοντας ότι η πολιτεία και απειθήτα δεν πρόκειται να κάνουν πίσω. Τέλος, για περιορισμένες φθορές στο σύστημα ελεγχόμενης εισόδου έκανε λόγο η διοίκηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διαβεβαιώνοντας ότι οι ζημιές θα αποκατασταθούν.
0: Αθλητικά.
3: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης βρίσκεται στο στούντιο. Όλα τα φώτα πέφτουν σήμερα στην ΑΕΚ, Δημήτρη, η οποία αρχίζει το ταξίδι στα αστέρια.
6: Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα για την ΑΕΚ στη League Face του Champions League. Στις 8 παρατέταρτο στη Νέα Φιλαδέλφια υποδέχεται την Αυστριακή Λαθ Γκλιντ. Ο Μιχάλης Κουστέρης στα τελευταία νέα πριν από την μεγάλη αποψινή αναμέτρηση της Ένωσης.
7: Κουνάει σε εντόνια απόψε η ΑΕΚ, που μετά από χρόνια μετέχει ξανά στη League Face του Champions League. Η Ένωση θα αντιμετωπίσει την Αυστριακή ΛΑΣΚ με στόχο να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της. Ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του χθες έκανε λόγο για πάθος, πειθαρχία και ανταγωνιστικότητα, προσβλέποντας η ομάδα του να κατακτήσει το πρώτο της θετικό αποτέλεσμα με το καλησπέρα στη διοργάνωση. Αμφίβολος ο Στρακόσια, έτοιμος ο Μπρινιόλι να τον αντικαταστήσει. Οι έτεροι της κεντρινόμαυρης ενδεκάδας, Ρότα, Πίλιος, Ρέλβας, Μουκουντή, Μαρίν, Βιτάλης, Κοϊτά, Μάγερ, Βάργκα και Γιώβιτς. Θερμή παράκληση στο κοινό της να ανταποκριθεί με προσήλωση τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας, απίφθινη ΠΑΕ.
6: Σήμερα για το Champions League στις 8 παρατέταρτο παίζουν Breeze Aston Villa, στις 10 το βράδυ Lille Betis, Borussia Dortmund Villarreal, Porto Manchester City και Real Madrid Sinter. Στην Real έχει απουσίες, Καμβαβικά, Γκιουλέρ και Μπερνάρντο Σίλβα είναι εκτός. Πριν από λίγο η ομάδα νέων της ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη LASK στην πρεμιέρα του UEFA Youth League σε αναμέτρηση που έγινε σε εγκαταστάσεις της ΑΕΚ στα Σπάτα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, το ποδόσφαιρο Ολυμπιακός υποδέχεται το Βόλο στις 10 παρατέταρτο απόψε στο Γεωργίου Καραϊσκάκης. Κλάση πρώτου βαθμού υπέστη ο Ιταλός αμυντικός του Ολυμπιακού Λορέντσο Πιρόλα. Τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Βόλο το περασμένο Σάββατο για το πρωτάθλημα. Θα χάσει την αναμέτρηση με τον Όφη για τη Super League, ενώ θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τη συνάντηση με τη Γιαγκελόνια για το Europa League 16 του μήνα. Την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα τη Super League πέτυχε ο Ηράκλης. Κέρδισε 2-0 τον Αστέρα στην Τρίπολη στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική. Ο τερματοφύλακας του Ηράκλη Γιώργος Αθανασιάδης στις δηλώσεις του φανερά συγκινημένος αφιέρωσε την νίκη στον πατέρα του, ο οποίος για 12 χρόνια τον πήγαινε στα γήπεδα, ενώ ήταν αυτό στα πρώτα του βήματα της καριέρας του στις υποδομές του Ιγυραιού.
8: Ήταν ο μπαμπάς μου στην Γεργίδα και στην ουσία με το πέναλτι κλειδώναμε το τρίποδο. Και συγκινήθηκα γιατί είναι σαν να πέρασε όλη η ζωή μου μπροστά.
9: Μια στιγμή γεμάτη συναισθήματα, ε.
8: Και γι' αυτό.
9: Σου είπε τίποτα κάτι και ο μπαμπάς κάτι φώναξε?
8: Όχι, ναι. Απλά αυτός μέτραχε 12 χρόνια και το σήμα που φοράω εδώ στη φανέλα και μόνο να ευχαριστώ.
6: Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το πρωί ο Κροάτης διεθνής χαφ Κριστιαν Γιάκιτς που αγωνίζονταν στη γερμανική Augsburg για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ. Σε χειρουργική επέμβαση στο Μόναχο θα υποβληθεί σήμερα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας προκειμένου να αποκατασταθεί η ρήξη πρόσθετη ουχίας του στο αριστερό γόνατο. Η αποκατάσταση του διεθνούς μέσω επιθετικού της Borussia Dortmund θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Τέλος, μια πρωτοποριακή πρόταση κατέθεσε η Ομοσπονδία Μπάσκετ διαμέσου του Προέδρου της Βαγγέλη Λιόλιου στη συνάντηση που είχε πριν από λίγη ώρα με εκπροσώπους των ΚΑΕ που μετέχουν στο πρωτάθλημα της Basket League. Απήχαν ο Παναθηναϊκός και το Μαρούσι. Η πρόταση είναι να συμφωνούν οι ίδιες οι ομάδες στους διαιτητές των αναμετρήσεών τους από τους διαθέσιμους που θα επιλέξει η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Μάλιστα, δόθηκε προθεσμία μίας εβδομάδας στις ομάδες για να απαντήσουν.
1: Ο καιρός. Φθινοπορεινή ως μη τάσο αρνιακέ. Οι ανάσες δροσιάς ωστόσο δεν αναμένεται να διαρκέσουν πολύ.
10: Κοίταξε να σου πω, Βασίλη, το έκτο πιο ζεστό καλοκαίρι όλων των εποχών σιγά σιγά βαδίσει στο φινάλε του. Το φινάλε θα γίνει.
1: Μα το υπογράφει, είσαι σίγουρο γι' αυτό, Τάσο?
10: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα δεν αναμένεται άλλο ξέσπασμα ζέστης?
10: Όχι, δεν περιμένουμε άλλες ζέστες. Από το Σαββατοκύριακο και μετά η θερμοκρασία θα αρχίσει να είναι κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Οπότε το ψυχολογικό όριο των 30 βαθμών Κελσίου που ορίζει το καλοκαίρι σιγά σιγά θα εξανεμιστεί. Έτσι λοιπόν. Περιμένουμε τα προκαταρτικά αυτής της αλλαγής του Σαββατοκύριακου από σήμερα και από αύριο, καθώς περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα, όμως το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά θα έχουμε τοπικές βροχές και σποραδικές μπόρες, ενώ στην Ήπειρο δεν αποκλείεται να έχουμε δυστυχώς τις επικίνδυνες καταιγίδες για τον φόβο των πυρκαγιών όπως αυτή την πυρκαγιά της Κόνιτσας. Το βράδυ όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι ασθενείς στο Ιόνιο 2 με 3, το πολύ 4 βοβόρ, στο Αιγαίο όμως θα διατηρηθεί μέχρι το πρωί το 6 με 7 βοβόρ και από εκεί και πέρα περιμένουμε εξασθένιση και του Μελτεμιού. Θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει το μεσημέρι τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους στο Σαρονικό, ένα βοριαδάκι στον Εβοϊκό 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση από το απόγευμα και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Σε Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα, ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και αύριο.
1: Προσπάθειες λοιπόν του καιρού να εναρμονιστεί με την εποχή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
11: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου και στη Βασιλής της Σοφίας. Στην Ομόνια με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα σε σταδίου Πανεπιστημίου και Πατησίων. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Ψυχικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου. Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr υπόθεση Κυριακής Γρίβας σε δίκη για κακούργημα. Οι τέσσερις αστυνομικοί, τι αναφέρει το βούλευμα.
3: Και στο ενικός.gr πώς θα έχουμε φθηνότερο ρεύμα, οι έξι βασικοί άξονες για σταδιακή μείωση της τιμής, τα στοιχεία για τις ρευματοκλοπές.
1: Έτσι κυρίες και κύριοι καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά και ο Παναγιώτης Βολάνιος, τον ήχο ρύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Αντώνης Μορτάκης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM.
1: Με το νέο πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
8: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων. Η ώρα είναι 3.
9: Λατό FM στους 103,3.
10: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
11: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: 4.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
4: Και τώρα.
5: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας.
6: Αυτή τη

40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κύκυρα, λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Κυρίες και κύριοι,

0: Φύγετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: 5.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: έχει.
1: Μην ξεχνάτε όμως.
2: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για

0: στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας μου. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
3: Το έχεις.
2: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
5: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Βγήκες βόλτα! Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
9: Μάμα μία!
8: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά
10: που θες να τη διαδώσεις.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι πάει να πει τελείωσε?

γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε μπραντς και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη. Λατό FM στους 103,3.

0: κυρίες και κύριοι χαίρετε. Ενωτική προ...
1: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Θιμπέρ.
1: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Λατό FM στους 103,3.
5: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
6: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 410 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε

0: Plateau FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύει.

Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε αυτή την ώρα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, κάπου στο δρόμο της επιστροφής. Μια λίγο πιο δυνατή καλησπέρα να στείλουμε σε όσους παλεύουν να ξεπλύνουν ένα 8ωρο πίεσης, όχι με ντουζ αλλά με λίγη μουσική, για να επιστρέψουν και ψυχολογικά. Δικοί μας άνθρωποι. Καλώς ήρθατε στο μουσικό κανάλι 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης και στην απογευματινή μας συντροφιά. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης και όπως κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή θα είμαστε μαζί από τις 6 μέχρι τις 8. Με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μόλις ανακαλύψαμε, όμορφες ιστορίες, μουσικές, χαμόγελα και χαλαρό ξετύλιγμα της μέρας. Και γενικά όλα εκείνα που μπορούν να κάνουν το απόγευμά μας λίγο καλύτερο.

Τρίτη σήμερα, η Δευτέρα αποτελεί πλέον παρελθόν, αφήνοντας πίσω της κάτι μικρά ψυχολογικά κατάλοιπα. Και η Παρασκευή παραμένει μια όμορφη αλλά αρκετά μακρινή υπόσχεση. Δεν πειράζει, θα το αντιμετωπίσουμε όπως αντιμετωπίζουμε όλα τα σοβαρά προβλήματα της ζωής. Με μουσική και με την ελπίδα ότι μέχρι αύριο θα έχει ξεχαστεί.

Τρίτη 8 Σεπτέμβρη, 251η ημέρα της χρονιάς. Απομένουν άλλες 114 μέχρι να αποχαιρετήσουμε το 26. Η εβδομάδα έχει ήδη πάρει φόρα. Εμείς προσπαθούμε απλώς να μην μας παρασύρει. Η καθημερινότητα επιστρέφει για τα καλά. Οι δρόμοι γεμίζουν, οι δουλειές βρίσκουν ξανά τον κανονικό τους ρυθμό και τα σχολεία ετοιμάζονται να ανοίξουν. Τα παιδιά κοιτάζουν τις τελευταίες ημέρες των διακοπών με εκείνο το βλέμμα που λέει που πήγε το καλοκαίρι. Οι γονείς κάνουν το σταυρό τους, συγγνώμη. Κοιτάζουν σχολικά, τσάντες, τετράδια, βιβλία και προγράμματα και προσπαθούν να θυμηθούν τον τρόπο πώς γίνεται να βρίσκονται όλοι κάθε πρωί στην ώρα τους και στο σωστό μέρος. Σε τρεις μέρες θα ακουστεί ξανά το πρώτο σχολικό κουδούνι. Υπάρχει ακόμη λίγος χρόνος για τα μικρά μας βάσανα. Λίγος όμως, Στα δικά μας τώρα, στο Ηράκλειο ο ήλιος ανέτειλε περίπου στις 6:57 το πρωί. Θα δύσει γύρω στις 7:40 το απόγευμα. Κάπου λοιπόν προς το τέλος της εκπομπής μας η ημέρα θα αρχίσει να χαμηλώνει τα φώτα της. Και αυτή είναι ίσως η ωραιότερη ώρα για το ραδιόφωνο. Η ώρα που η πόλη αλλάζει ρυθμό. Άλλοι επιστρέφουν στο σπίτι, άλλοι ετοιμάζονται να βγουν και κάποιοι μένουν λίγο παραπάνω μέσα στο αυτοκίνητο μόνο και μόνο για να τελειώσει το τραγούδι που ακούνε. Στο εορτολόγιο τώρα, σήμερα η Εκκλησία τιμά το γενέσιον της Υπεραγίας Θεοτόκου, δηλαδή τη γέννηση της Παναγίας. Γιορτάζουν μεταξύ άλλων η Δέσποινα, η Δέσπο, η Τσαμπίκα, ο Τσαμπίκος και ο Γενέθλιος. Χρόνια πολλά σε όλους και όλους. Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη και σε κάτι που συνδέεται άμεσα με το άνοιγμα των σχολείων. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού. Μια καλή υπενθύμηση ότι το να μπορείς να διαβάζεις δεν είναι αυτονοητό για όλους. Είναι ελευθερία, είναι τρόπος να μην σε πείθει ο καθένας για ό,τι του βολεύει. Αν και όπως βλέπουμε καθημερινά, ακόμη και όσοι διαβάζουν, δεν διαβάζουν πάντοτε μέχρι το τέλος και κυρίως τα ψηλά γράμματα.

Βέβαια, υπάρχει και η άλλη πλευρά. Μπορείς να ανοίξεις ένα βιβλίο, αποφασισμένος να διαβάζεις, και έπειτα από δύο σελίδες να ανακαλύψεις ότι αυτό που χρειαζόσουν τελικά ήταν ένας καλός ύπνος. Όλα χρήσιμα είναι. Στον καιρό τώρα το Ηράκλειο συνεχίζει σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έφτασε περίπου στους 29 βαθμούς. Τώρα που ξεκινήσαμε είμαστε κοντά στους 26, ενώ μέχρι το τέλος της εκπομπής θα πλησιάσουμε τους 25. Μπροστά μας έχουμε ένα καθαρό και ευχάριστο δροσερό βράδυ. Με λίγα λόγια, ακόμα είναι καιρός για βόλτα, για ένα χαλαρό καφέ, ίσως και για μια τελευταία βουτιά μετά τη δουλειά ή για εκείνη την πρόταση που ξεκινά αθώα. Πάμε για κανένα ποτό και καταλήγει με κάποιον να κοιτάζει το ρολόι και να ρωτά πότε πήγε κιόλας αυτή η ώρα. Γιατί το πάμε για ποτό στην Κρήτη δεν συνοδεύεται ποτέ από επίσημη ώρα επιστροφής. Αυτό θέλουμε και για το σημερινό μας απόγευμα. Δεν ζητάμε πολλά, λίγη ηρεμία, καλή μουσική και αν γίνεται να μην μας ρωτήσει κανείς τι έχουμε προγραμματίσει για αύριο. Για σήμερα έχουμε κάνει ήδη αρκετά. Μουσικά στο πρώτο μέρος ξεκινάμε όπως πάντα φωτεινά, δυναμικά για να βρει η Τρίτη το ρυθμό της. Στη συνέχεια θα συναντήσουμε αγαπημένα τραγούδια και τις ιστορίες που κρύβονται πίσω τους. Θα μιλήσουμε για μικρές απρόσμενες στιγμές που κατάφεραν να αλλάξουν ολόκληρη την ημέρα μας. Γιατί μην την υποτιμάτε την Τρίτη. Πολλά όμορφα πράγματα ξεκίνησαν μια ημέρα που κανείς δεν περίμενε τίποτα. Και στο τελευταίο μέρος θα χαμηλώσουμε λίγο τα φώτα με τη νυχτερινή οδήγηση. Μουσικό κανάλι 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης ακούτε σε παράλληλη μετάδοση από το Λατό FM 103,3 για όλο τον ομό Λασιθίου. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης. Και επειδή η Τρίτη μόλις ξεκίνησε, δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης, η Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Πώς γίνονται δικά σας όλα αυτά? Ένα τηλέφωνο στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι ή ποιες θα είναι οι τυχερές ή οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα. Μείνετε μαζί μας, αν είστε στο αυτοκίνητο, καλή επιστροφή. Αν είστε ακόμη στη δουλειά, κουράγιο αδέρφια, νικάμε. Και αν βρίσκεστε ήδη στο σπίτι, χαλαρώστε, δυναμώστε. Καλή Τρίτη σε όλους, καλή ακρόαση, καλό μας ταξίδι.

Καλησπέρα στο Στέφανο, ο οποίος μας ενημερώνει ότι το μποντιλιάρισμα μας στο ΒΟΑΚ έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Το έχω διαπιστώσει, Στέφανε, και εγώ. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δυστυχώς. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι υπομονή. Από την άλλη, μπορείς να μας ακούς μέσα στο αυτοκίνητο. Κάτι είναι και αυτό, ε. Καλησπέρα και στην Αθηνά. Αθηνά, τα ονόματα θέλω να μου στείλεις.

Καλησπέρα και στα ανήσυχα πνεύματα που οδηγούν μέσα στην κίνηση της επιστροφής. Χτυπάνε τα χέρια στο τιμόνι και αρνούνται πεισματικά να παραδώσουν την ενέργειά τους στην κούραση. Καλησπέρα, Εύα.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε μόνο στον Νίκο του Μπαξεβάνη. Μαζί μας όμως είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν. Και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: στους 103,3.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπιλύσεις. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Ποθενέσχες έτους 2026, χρήση 2025 ξεκινούν στις 3 Αυγούστου και λήγουν στις 3 Νοεμβρίου. Ενημερωθείτε έγκαιρα για τις νέες υποχρεώσεις και αποφύγετε πρόστιμα και κυρώσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσής σας. Φοροεπίλυσης Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μεναλάου Παρλαμά 23 και 25. Στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841 02 70 01.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβγάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.

Πρώτο break τέλος, επιστροφή στον αέρα. Ζεσταθήκαμε, ξυπνήσαμε και είμαστε έτοιμοι για να πάρουμε φορά. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Οι υπόλοιποι μην πάτε πουθενά. Μόλις αρχίζουμε να ανεβάζουμε στροφές. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης σε παράλληλη μετάδοση και από το Λατό FM 103,3 για όλο τον ομό Λασιθιού, πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Και επειδή η Τρίτη είναι μέρα για σινεμά, δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Πώς γίνονται όλα αυτά δικά σας? Ένα τηλέφωνο στο 2813-60-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί. Μπήκαμε στη δεύτερη ενότητα, βάλαμε στο ίδιο δωμάτιο το εσύ και το εγώ. Θα βάλουμε τη Μόνα Λίζα, λίγη Ιταλική Ειρήνη και το μεγάλο ερώτημα. Πού βρίσκεται η αγάπη? Αν γνωρίζετε την απάντηση, στείλτε τη. Υπάρχει κόσμος που περιμένει από το 1984, παρακαλώ.

από το «Σε νιώθω» περνάμε στη «Μοναλίζα». Το πιο διάσημο χαμόγελο στην ιστορία και ίσως το πρώτο επιτυχημένο παράδειγμα ανθρώπου που φωτογραφήθηκε χωρίς να εξηγήσει τι ακριβώς σκέφτεται. Μάγκο και Μοναλίζα. Εδώ το ακούμε ζωντανά στην Πολώνια το 1995 σε ηχογράφηση που επανεκδόθηκε αργότερα. Και το ζωντανό στοιχείο έχει σημασία. Ακούς τη φωνή να μην στηρίζεται στη τελειότητα, αλλά στην παρουσία. Σαν τη Μοναλίζα λοιπόν, ένα πρόσωπο που χαμογελά λίγο και μας αναγκάζει εδώ και 5 αιώνες να κάνουμε υπερανάλυση.

Και ύστερα από ένα χαμόγελο που δεν εξηγείται, ζητάμε κάτι πολύ πιο δύσκολο. Μια στιγμή ειρήνης. Έρος Ραμαζότη και Un attimo di pace. Ένα τραγούδι για την ανάγκη να κλείσεις για λίγο την πόρτα στο θόρυβο, στις εικόνες, στις φήμες και σε όσους αλλάζουν καθημερινά την αλήθεια ανάλογα με το ακροατήριο. Μια στιγμή ειρήνης, όχι μόνιμη, ας μη ζητάμε και θαύματα τρίτη απόγευμα, μια μικρή ανάσα δίπλα στους ανθρώπους που έχουν σημασία.

Η ειρήνη κράτησε όσο μπορούσε. Τώρα ακολουθούμε τον ήλιο. Γκίσμο Βαρίας και Μεσχέ Μίνιμαλ στο Follow the Sun. Να ακολουθείς τον ήλιο, ακούγεται ποιητικό στην Κρήτη τον Αύγουστο και στις αρχές Σεπτέμβρη. Είναι και τρόπος να καταλήξεις αφυτατωμένος. Κρατάμε λοιπόν τη μεταφορά και ένα μπουκάλι νερό.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Καθημερινά είμαστε μαζί, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Μαζί μας είναι και τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε μόνο στον Νίκο του Μπαξεβάνη.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή.
1: Μπαξεβγάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνης.
6: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστορανθ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
10: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
11: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
12: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
11: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
13: Βγήκες βόλτα. Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
14: Μάμα μία!
13: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαβάσεις.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλή

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγες.
8: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
10: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.

0: FM στους 103,3.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανά ακούσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
3: Το έχεις.
2: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
1: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
6: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρεις σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
9: Και τώρα.
10: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
11: αυτή τη

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έχει ένα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
6: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001. Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: καταλάβει. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Delizio. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Delizio. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Λατό FM στους 103,3.

0: Πελατό FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Λατό FM στους 103,3.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Φιντό.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

Plateau FM. Το διαφορετικό μουσικό άρωμα. Μουσικό άρωμα. Μουσικό άρωμα. Plateau FM. Συνέστημα, άποψη, ραδιόφωνο, Plateau FM, στους 103,3.

0: ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι

σπουργή τη βρέθηκε μέσα στα μπέλη την πίτα. Κάποια πετρία περνάει και η καρδιά του σταματάει την πίτα.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Λατό FM στους 103,3.

γύρω καφενεία, ζάχαροπλαστεία, άνθρωποι του κόσμου και του υποκόσμου, πρόσωπα αστεία, ύφος και σοφία, πόζα και σοφία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, τι είναι αστεία. Ασθενικά δεντεράκια, γεμάτα τραπεζάκια, πλήθος τραπεζάκια, αριστοκρατία. Φίνα πελατεία, ουίσκι και τσιγαράκι, ουίσκι και φλερτάκι, και καμιά ληστεία. Στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, τι είναι αστεία. Αργόσκολες κυρίες, βεντέτες ευκαιρίες, ποιητές τάχα, ζωγράφοι, μουσάτι, μαλλιάτι, ποζάρουν με μανία, στείνονται με τις ώρες, μιλούν για μεγαλεία στη μικρή πλατεία. Στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, τι είναι αστεία. Ψαρικά ανθοπολία, εξαφνίσεις, φασαρία, ταξιτζίδες, ραλιτζίδες, μπίζνες και αριτζίδες, κουβερνάντες, τυλβωτίδες, στήσιμο και σνομπαρία, πλούσιοι και αφραγγεία και μπλουτζίν και ευωδία στη μικρή πλατεία. Στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, τι είναι αστεία. Πονηρούλες, κυριούλες, μα και οι περιτριούλες, λολίτες, γυναικάκια, μίνι μάξι και σορτσάκια, κύριοι με κιμονό, κρεμαστάρια στο λαιμό, μασκαράδες, κωμωδίες, ποινίδες, αμαρτία και καρέκλες, ποικιλίες, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, τι είναι αστεία. Το πρωί σνομπαρία, ψώνια στα παντοπολία, συγγραφή,

στα μεσημέρια. Πίνουν μπύρα, γράφουν έργα, αφηγούνται ιστορίες σε μεσόκοπες κυρίες. Θεατρίνες ολονάζει, πέδαρη πολύ και χάζει. Σουρτα φέρτε το βραδάκι, σταυροπόδι και οζάκι. Άγχος, τάχα και αγωνία. Ένα παγωτό στα τρία στη μικρή πλατεία. Στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία. Την αστεία με τα φώτα στολισμένη, θυμωμένη, πικραμένη. Άλλοι ευχαριστημένοι, στις καρέκλες κατισμένοι, κολλημένοι, στιβαγμένοι. Λένε, θάβουν με μανία, νύχτα περασμένες μία, νύχτα πλήξη και ενία. Γαρδένιες πουλάει η Γεωργία. Κι είναι όλα γοητεία, στη μικρή πλατεία.

0: FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

Όλη η ζωή μας δυο γαρδένιες που τις παγώνει η βροχή. Κι ήρθαν οι υπηρέτες της σιωπής. Τις πόρτες που είχαμε ανοιχτά τις κλείσαμε. Και χάθηκε τόση αγάπη

τα τρένα που δεν έχουν σταθμούς. Μας πήραν όλους τους καημούς και φύγανε. Και εμείς κοιτάμε, όλο κοιτάμε.